0: ασφάλεια των πελατών είναι ακόμα καλύτερη και εξυπηρετούνται και οι πελάτες και οι δημότες και οι επιχειρήσεις μας.
1: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
2: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες στα σχολεία. Και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο εμπεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
1: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
2: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε των αναλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
1: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
2: Αυτό όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό τέλος πάντων.
1: Και είναι και υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
2: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η πλευρά τη χρονιά, όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
3: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
4: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. but instead we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly

0: host, seems to me that there's been a different plan almost daily.
1: Greta Media Group.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
2: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ.
2: Σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται σε ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων,

0: για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ.
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μία σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής, που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, τον νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση, η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειρά εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων, που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
0: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού, που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη, Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ, και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης, μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή, σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του Β' πυλώνα, που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ. Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο

0: στην ανάπτυξη του αγροιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
2: Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούρια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούρια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο, η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες, και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει, αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
2: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο, που θα πάρει θετικές αποφάσεις, και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
3: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το κύριος Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
3: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της εν εξελίξη διαβούλευσης.
4: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια.

0: ανήκουν στην πρωτοβουλία της περιφέρειας, που έγκαιρα διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το συνδυασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα, καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από το διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμ, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα αυτή ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες. Αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει, νομίζω, να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: συνέχεια στη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις μας, δημιουργούνται υποδομές. Άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δικτύονται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόλη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα βλέπετε πολύ σοφά και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια. Που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε, και είπε ο κύριος Κασίνης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες. Γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι οι μεγαλύτεροι. Είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή. Είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ.
3: Προφανώς και είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας και όχι μόνο τη γεωργική και την κτηνοτροφία σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις

0: ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας με στην Κρήτη, με μια υπέρπυκνη φύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
2: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων. Μια δεδρώδης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειες και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία. Μια καλή χρονιά η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελαιοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φεύγουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή, να δούμε τη μελισσοκομεία μας που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία, λόγω της επικονίας δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα, να δούμε την αλιεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, τον κριτικό κρασί που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιείς προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή. Όπως είναι αγροτική οδοποιία, χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
1: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
3: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάνανε από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
1: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
3: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι

0: οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χνηλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούργιες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκα. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα, η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα, με άγνοια κινδύνου, την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγαν σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκήρυξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσαν στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις. Γιατί βλέπετε, επιβιώνει, ας πούμε, τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις. Αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε. Με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσεις. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ο εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά το τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα κηπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν, και εν ώψη νέα που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση, που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν ώψη της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
0: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη, και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει βάση προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρτιση των δικαιωμάτων γενικά σε

0: το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δεντρώδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των εταιροεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν...
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις προφανώς της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
0: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοποννήσου στη Στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως, έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αυτό, που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα, κυρίως αναπτυξιακά, όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
1: των νέων αγροτών.
0: Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί, που συνήθως είχαμε πάντα
1: υπερβάσεις
0: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς εισάει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι η νέα γεωργή καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπεί έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τραχτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο

0: Το εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα.
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μένα σταυροδρόμι και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτή η πολύτιμη πόρη να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε, και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητούνται μέσα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξή της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ, με τον τρόπο που διαχειρίζεται, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πώληση του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην το διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε. Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Φτάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας. Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι. Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν. Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα. Γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη. κύριε, για το επιμύθιο.
3: Κύριε Μενταξά, σίγουρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν ήταν ότι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική, εσύ σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις

0: χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή, γιατί πραγματικά, κύριε Μεταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας στο θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο κτηνοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλι, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης ένα 10 το γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50, ένα 60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στον κτηνοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στη μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τους μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
0: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίησης της Κρήτης, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει και όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει η Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες
1: και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: θα βάζουμε τη χειραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι, το λέμε σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερους.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμώ ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί η κατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά test and commissioning. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Τέρνα στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.

0: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ, Άγγελος Σταματέλος, είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης, τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
1: Έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε. Η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαδιακό ότι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε δοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά, και από το Δεκέμβρη ουσιαστικά έχουμε επίσης μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
0: Σύμφωνα με τον κύριο

0: Στα Ματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρεωτική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
1: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους ας πούμε σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις 3 στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά,

0: εννοώ. Και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιο είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταργκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
0: Ωρεοποιούν
1: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω έτσι. 100%.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
1: μηχανή. Οτιδήποτε.
0: Και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για να δώσεις την αντότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
1: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό.
1: Πολλές φορές την υπερπληροφόρηση και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
0: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου.

0: του που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling ναι. πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
1: Ακριβώς, ναι, ναι,
0: έτσι και
1: ναι,
0: δεν κάνουμε τίποτα.
1: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν ας πούμε τον ίδιο πολιτισμό και πας ας πούμε και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
0: έχουν
1: να πληρώσει
0: εισιτήριο,
1: να κάνει ένα ράν ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα λιθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα ας πούμε βασικής ορολογίας και από θέμα ας πούμε σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα ας πούμε σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε ελληνική σούπα.
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι.
1: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
0: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι.
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή και τα λοιπά, σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες του έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό.
0: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε 5 πράγματα, 5 βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθιμα μας, τα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο το πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες-μάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη. Εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Ναι. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα, τα χορταρικά που έχουν βιλιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ. Είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω.

0: Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες
0: και πάνω, κάτω,
1: με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ και με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους, άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Δηλαδή, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα, να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύηχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά

0: τη εξέλιξη. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή σε έχουμε τη μία ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το γουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά, όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις, κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο, στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε... πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριά της σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά, γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά του. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλος, τι κάνει ο Ευαγγέλος. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία Και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν,

0: να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοήθησε με τη μίστρα, παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και η επόμενη, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, και ειλικρινά το λέω, η επόμενη είναι πάντα καλύτερη από τους προηγούμενους. Γιατί είναι, έχει να κάνει την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζουμε τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζευα όλα τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει

0: χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου, εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: θα βάζουμε την χειραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι, το λέμε σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερους.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμώ ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά test and commissioning. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Τέρνα στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.

0: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ Άγγελος Σταματέλος είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
1: Και έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαδιακό ότι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε δοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά, και από το Δεκέμβριο ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρετική

0: τουριστική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
1: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ανεξάρτητη, έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.

0: Αυτό δεν είναι ο πολιτισμός μας.
1: Δεν είναι αρμόζει μια πολιτισμός.
0: Βέβαια, αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια. Γεμάτοι, ξεχυλισμένοι και δεν έχουμε πού να τα πετάξουμε. Τα πετάμε απ' έξω.
3: Ιδανικά θα ήταν καλό να μαζευτούν τα σκουπίδια.
4: Απογοήτευση και αγανάκτηση. Στο Ηράκλειο οι εικόνες με τους ξεχυλισμένους σκάδους είναι πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό και όλοι υποστηρίζουν πως η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
0: Και η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η δημοτική αρχή γενικότερα είναι ανύπαρκτη. Ενώ έχουμε επικαλεστεί ή ειδοποιήσει να έρθουν να τα μαζέψουν, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε ή να διαπιστώσετε μάλλον, αυτό το πράγμα παρατηρείται. Τώρα τις τελευταίες ημέρες κάτι πήγε, έδειξε κλπ. Και εντωμεταξύ μας πληροφορούν ότι θα τα πάρει ιδιώτης κλπ. Τίποτα. Επαναλαμβάνεται το φαινόμενο και ίσως θα έλεγα πιο έντονο.
2: Παίρνουν τους κάδους, τους απομακρύνουν, δεν περνάνε, δεν τα μαζεύουν. Ταξιδεύουμε 100 μέτρα στις άλλες γειτονιές να πετάξουμε τα σκουπίδια. Κάτι έχει κάνει ο Δήμος, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και δεν μας έχει ενημερώσει.

0: Σε δρόμους του κέντρου αλλά και σε πολλές συνοικίες και στα δημοτικά διαμερίσματα τα σκουπίδια παραμένουν για ημέρες αμάζευτα, δημιουργώντας μια κατάσταση που οι κάτοικοι την χαρακτηρίζουν απαράδεκτη. Ειδικά κοντά σε σχολεία, πλατείες και σημεία με αυξημένη κίνηση, η εικόνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες μιλούν για δυσοσμία, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και μια πόλη που, όπως λένε, δείχνει εγκαταλελειμμένη.
1: Φοβόμαστε τις αρρώσεις, ακούτε καθημερινό το ένα και το άλλο και έχουμε απειδήσει.
2: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι σας.
1: Πολύ κοντά, απέναντί μου ακριβώς.
3: Ανεβαίνοντας στο μπαλκόνι, έρχεται όλη αυτή η οσμή που αποδίδουν όλα αυτά τα σκουπίδια κλπ. Δεν φορεί την κατάσταση. Και δεν είμαι βέβαια μοναδικός τώρα που συμπτωματικά βρισκόμαστε εδώ. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα διαμαρτύρεται.
4: Δεν μαζεύουν, Φοβόμαστε τώρα με τη ζέστη, τα μικρόβια, τα ποντίκια. Τι να κάνουμε. Έχουν παιδιά και στεναχωριζόμαστε. Αν μοιάζει καμιά επιδημία να μας κόψει. Τα ποντίκια. Μαζεύονται τα ποντίκια βέβαια.
0: Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες τονίζουν πως η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την εικόνα της πόλης απέναντι σε επισκέπτες και τουρίστες.
5: Δεν είναι ωραία εικόνα.
6: Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι, όλος ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Το πρώτο πράγμα και το επίπεδο ενός πολιτισμού μιας πόλης είναι η καθαριότητα. Το πρώτο πράγμα που έχει κοιτάξει ένας δήμος είναι η καθαριότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εννοείται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο αυτό, και η εικόνα είναι άθλια, οι τουρίστες δηλαδή τώρα που θα έρχονται θα βλέπουν αυτή την κατάσταση.

0: Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει το πρόβλημα στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Όπως υποστηρίζει, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε διαγωνισμό, ώστε μέρος της αποκομιδής στο κέντρο της πόλης να αναλάβει ιδιώτης. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνονται να πείθουν τους πολίτες. Η αγανάκτηση ξεχυλίζει με πολλούς να ζητούν άμεσες λύσεις και καθημερινή αποκομιδή, πριν, όπως λένε, η κατάσταση γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Αλλά παραζήνεται το κακό. Γιατί τόσο... είπαμε εδώ ότι ο δήμαρχος αυτός θέλει να μας υποστηρίξει, αλλά δεν βλέπω. Δεν ξέρω γιατί.

0: συμβαίνει αυτό.
1: Κάτι θα έρθουν και σε αυτό.
0: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και δεν τα μαζεύουν συχνά. Τουλάχιστον ερχόταν το αμάξι που τα μάζευε. Τώρα εγώ δεν πολύ βλέπω.
2: Τα σκουπίδια έχω θέα. Τον καφέ μου πίνω, τα σκουπίδια βλέπω. Μύζες, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση περνάμε. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε τουλάχιστον να τα μαζεύουν εν γέρος, να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε.
3: Το πρόβλημα με τα απορρίμματα παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να περιμένουν πλέον ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι νέες υποσχέσεις που δεν βοηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

0: με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας που δημιουργείται καθημερινά έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, μπήκε σε εφαρμογή νέο μέτρο. Πλέον η διέλευση των πεζών από τις αφίξεις θα γίνεται οργανωμένα και ανά λίγα λεπτά, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής διακοπή της κυκλοφορίας που προκαλούσε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις.
1: Ήρθαμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βάλαμε μία ασυρώμενη πόρτα εδώ, βάλαμε σεκιουριτάδες οι οποίοι θα είναι πάνω από 12 ώρες καθημερινά με τη συνεργασία της αστυνομίας, οι οποίοι θα γκρουπάρουν τους επιβάτες, θα περνάνε ομαδικά, με ασφάλεια, και έτσι δεν θα περνάει ένας-ένας να διακόπτεται η ροή των αυτοκινήτων, θα είναι ελεγχόμενο.
2: Να συγκεντρώνουμε τους τουρίστες, τους επισκέπτες, να τους συγκεντρώνουμε μαζικά, να συγκεντρώνονται δηλαδή 50 με 60 τον αριθμό άτομα μέσα στο εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου, ανά 3 λεπτά περίπου, και κάθε 3 λεπτά ανοίγουμε την θύρα εδώ πέρα, την πόρτα, προκειμένου μαζικά να περάσουν οι επισκέπτες στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Ικάρου. Το ίδιο γίνεται και από τις δύο πλευρές της οδού και ο στόχος είναι και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών από τη μία, η διασφάλιση σωματικής τους ακεραιότητας, αλλά και από την άλλη η αποσυφόρηση της κυκλοφορίας.
0: Στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.
3: Η λύση αυτού του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος που ταλαιπωρεί τόσο καιρό το Ηράκλειο, δείχνει πως πολύπλοκα θέματα λύνονται με πρακτικές και απλές λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω το Μιχάλη το Βλατάκη, ένα άνθρωπο ο οποίος η εμπειρία του είναι μοναδική.
0: Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως το νέο σύστημα θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην ομαλή κυκλοφορία όσο και στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
4: Βλέποντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την κυκλοφοριακή συμφόρεση και το πρόβλημα που είχαν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, ειδικά οι τουρίστες, αλλά και τα ρεντεκάρ, τα δικά μας, βρέθηκε αυτή η λύση με συζήτηση με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Ένα κόστος το οποίο, που έχει ένα μεγάλο κόστος, το οποίο ένα μέρος το αναλαμβάνει ο σύλλογος ο δικός μας και οι συνεργάτες μας. Θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε ότι έχει ήδη μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρεση, η ασφάλεια των πελατών είναι ακόμα καλύτερη και εξυπηρετούνται και οι πελάτες και οι δημότες και οι επιχειρήσεις μας.
5: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
6: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση.

0: ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες, ενώ στα σχολεία, και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο εμπεγμός, όταν, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία, έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
1: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
0: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, λίγες μέρες, ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε των αλλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
1: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
0: Ασχετό όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό, τέλος πάντων.
1: Και είναι υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
0: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η πλαστή τη χρονιά, όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
3: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
4: It seems to me that there's been a different plan almost daily.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας. Το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μεσαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μεσαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη.

η Γαλλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της γριάς κουτσουνάρας, των δρακακιανών, των καπελωνιανών, του κουμπέ, του αγγέλου, της μάνας του νερού και του σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της φανερωμένης. Οι Γαλλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

Πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχει την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης, είμαι πολύ χαρούμενη Μανώλη που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα νομίζω πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, δεν δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007.
2: 2007.
1: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε, ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια, πρώτα απ' όλα αμέλεια γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
2: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα, εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Και λέω: θέλω να πάει να μου φέρει αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που του πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: οκ, τώρα προχωρά μπροστά. Δεν σκότωσε κάποιον, δεν προκάλεσε κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν. Ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσει τις πλάτες και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται

0: γενιά, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
1: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
1: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
1: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
0: σε
1: να.
0: Έχουν έννοια.
1: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
0: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
1: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
0: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
1: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
0: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
1: και
0: που
1: το
0: λένε,
1: και
0: να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο μάλλον θα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
1: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
0: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
1: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Το
1: είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
0: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά.

0: σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς αγωνίζοντας να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Βγαίνει άμυνα.
1: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού. Αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
0: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
1: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
0: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
1: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που

0: χρειάζεται πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κουπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουν αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν ένα φάνη.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσείς ένας παράδεισος παρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Ας πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε.
1: Όχι,
0: έχετε μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν,
1: θα
0: εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας.
1: Το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο χειρόμηλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο.
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι. Ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες, το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουν.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα μας.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει
0: Ωραία.
1: Να το.
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: το σαν βάζουμε κανέλα μέσα mm-hmm. και βάζουμε το σαν και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
2: Αυτό είναι το
1: πιάτο.
2: Παραδοσιακό.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
2: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
2: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
2: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
2: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
2: 8?
1: 8.
2: Δισέγγωνα δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος ο εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
2: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
2: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
2: 8 χρονών, γιατί.
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Με αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
2: Απήγατε και γύρισα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
2: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, εδώ δεν είναι το χωριό μου.
2: Έτσι.
1: Εδώ.
2: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
2: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
2: Ποιο σου αρέσει εσένα,
1: χρόνια.
2: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
3: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
2: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι.
3: Τα γιουβαρλάκια.
2: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τι αρέσει η χειρομιλόπιτα.
3: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
2: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
1: νομίζω ότι έχει βράσει.
2: Βγήκανε λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες.
1: Να μελωθούν.
2: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα.
1: Ναι, άμα θέλει.
2: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
2: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
2: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
2: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
1: Δεν πειράζει, είναι, η κανέλα είναι ωραία.
2: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
2: Να βάλω και σάμ τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, μαζεμένο.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
2: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
2: Εδώ.
1: Αλλά ναι, αυτές είναι που και ο πολιτιστικός. Εννοώ. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
2: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
2: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?

0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς.
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε.
1: Ε, βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς ασύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ευρίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες. Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
0: Όχι.
1: Πώς
0: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι... Στη Μαντινάδα έχει βραβευτεί πολλές φορές. Είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από Μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
2: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
1: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά.
2: Ό,τι επιθυμείτε όλοι σας που είστε γύρω μου.
1: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
2: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
1: Ποιο χωριό?
2: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
1: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
2: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
1: Εκεί.
2: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
1: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια λόγω του κακού γεγονότος.
2: Κατεβήκαμε, μας κάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε βέβαια και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
1: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
2: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στις δρόμους έτσι μυθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
2: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
1: 8 μέρες.
2: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι.
2: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει, δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
2: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάστια τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσανε.
2: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
2: Στους Γερμανούς και φοβούντανε.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
2: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσανε. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σε έναν αμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα μπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενοί μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
2: Η Γαλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκώστενα, ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
2: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
1: ναι.
2: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, Γαλιά.
2: Γι' αυτό βγάλανε Γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα. Σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα.
2: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε και ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
1: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
2: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη,
1: ναι.
2: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
2: Και είχαμε περιουσία, πήγαμε, πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: αυτά, ναι, ναι.
2: Βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
2: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
2: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια, μεγάλωσε. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
2: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ.
1: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και
2: σε
1: την περιουσία σας την
2: ευχαριστώ,
1: ωραία.
2: Καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
2: Και πανηγύριζα, θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, την ημέρα του Πάσχα. Εγλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ. Μόνο το Πάσχα.
2: Και το Πάσχα και τα απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
2: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα? Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
2: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, και καθόμασταν πεθερών εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
2: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξαν οι εποχές. Εσείς, μαντινάδες, λέγατε?
2: Πώς δεν λέγαμε.
1: Ναι.
2: Λέγαμε.

0: πείτε δηλαδή Μαντινάδα.
1: Ξέρω πάρα πολλές.
0: Να μου πείτε δηλαδή Μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
1: Θα σου πω, κορίτσι, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
0: Χαρούμενη, χαρούμενη.
1: Εγώ όταν επαντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
0: Είχαν πάει σχολείο.
1: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
0: Νωρίς.
1: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι στο θείο μου του παπά, γιατί τον είναι παπάς, ο πατέρας του Ζάνι, του παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, του Σκνο Ζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια Μαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
0: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ναι, ήταν προξενιό.
1: Αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
0: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
1: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
0: Ποιο χωριό?
1: Στην Πόμπια.
0: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
1: Που πού είσαι?
0: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
0: Και
1: δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεσε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν το σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και θυμούαμε. Τι ήλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντώ σε δεύτερες καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας σας, ε?
1: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Έτσι περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδίτσα τόσο που την αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν
0: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
0: Για τις κόρες σας.
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
0: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
1: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
0: Έτσι, ορίστε.
1: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
1: Να είστε καλά. Το τα έχω πει πολλές φορές.
0: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
0: Να είστε καλά.
1: Στη δουλειά σου αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
0: Να είστε καλά και
1: εσύ καλά,
0: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
1: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
0: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά. Και να έχετε ζωή ακόμα.
1: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε!
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο μου, τώρα βέβαια δεν κατασκεύαζα.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε.
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά 50 όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα.
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι, σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός.
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε.
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: θα
2: καλά,
1: θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό, θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, είστε επόμενα, είστε επανειδήν.

0: Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα.
1: Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
0: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
0: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
0: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε.
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν Νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν.
0: Ναι,
3: και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
0: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
0: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
0: που
3: τι
0: είναι
3: λέτε,
0: αυτό,
3: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοχοι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
0: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
3: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς Νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε για αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
0: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
3: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ, αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.

0: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
1: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
0: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
1: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
0: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
1: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια να είμαστε σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
0: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
1: Σωστά, εργασίες. Σωστά.
0: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός, υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα
0: σταθμό. Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
1: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
0: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσε να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
0: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
1: Περιμένουμε.
0: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
0: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
1: στέλια? Τι να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
0: και να ξυπνάζει το κατσίκι.
1: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
0: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
1: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
0: Ελαιώνας,
1: ναι. Να ήταν προς βουνό.
0: Εντάξει, είμαστε μουνήσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Στάρς λίγο, παιδιά, κάτω στέρια.

0: το ξύπνημα μια.
1: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνει χαρά και τέρψη στου άλλου και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν

0: πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δει.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
2: Εδώ, το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Για τρία λεπτά, δεύτερα, στοπ.
5: Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω σοφρώνει πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς.
6: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
7: Μα είσαι έτσι.
8: Δεν φτάνω εδώ.
9: Νίκη, συντονίσου.
5: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου, λέει.
8: Γεια σας.
10: Μα μην μου το χαλάσω,
5: πήγα. Πρώτα την αλπάζω, να ξέρεις αυτιά.
11: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
5: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
11: Καλά, ναι.
5: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
12: Άγριο, είναι άγριο
11: κορίτσο.
12: Άγριο κόριτσο είναι.
11: Γι' αυτό επιβιώνει.
5: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις και δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
8: Μη μιλήσεις.
5: Έλα, περίμενε. Κι εγώ, εδώ πέρα.
8: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
5: Φεύγω. Περίμενε.
8: Θα καεί η καρκάνα μου.
5: Νίκη, έχω σε βάλω backstage.
8: Έλα, πάμε.
5: Δεσποινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
8: Είμαι πανέτοιμη. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Κυρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
5: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει. Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο ακριβώς τώρα. Ωραία, έτοιμη.
8: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
5: Άντε, καλή επιτυχία.
8: Να είστε καλά.
11: Ευχαριστούμε.
8: Εσύ μου τις αγχώνεις. Γεωργία, εντάξει πας.
13: Δευτέρα.
8: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
5: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
8: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
11: Η σκύψη εδώ και εσύ να τελειώνουν.
8: Μια φέντα μάγουλα θέλει πάλι.
11: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
9: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
8: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
5: Φύγε.
11: Με δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
14: Εξής, είναι εύκολο να ακουγόμαστε.
15: Να σε αγκαλιάζει η μαμά, να σε αγκαλιάζει.
16: Τι να κάνεις, ρε, τι είναι το βιβλίο, ρε, μάνα.
17: Τη γιαγιά μου, τι είναι
5: εδώ. Για να τα μάτια σου.
17: Πέροχα.
5: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
8: Ναι. Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
11: Γεια!
8: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
11: Θα πάει.
8: Ναι! Ναι! Το χάσαμε.
5: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
8: Χιλιά μου.
5: Το ξέρεις πώς θα βάλω αυτό backstage, ε.
8: Δεν διανοείται. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά θα σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλα.
5: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
8: Δεν με πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
5: Άκου το πλέον.
8: Είσαι μια ράχνη στα μούτρα σου.
5: Αλήθεια το.
8: Ναι, για σαν ανιστό. Το είδα, αυτό το κρατούσε.
5: Τέλος πάντων, ακούσα πουλάκια.
8: Ναι. Βρισκόμαστε.
5: Όχι, ρε, εσύ. Στοπ. Μα κάτσε από τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Είσαι αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με γρήγορους ρυθμούς η εκτέλεση των έργων στο νέο αεροδρόμιο. Περήφανος, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που ξαναγήθηκε στο εργοτάξιο. Τι είπε για την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Παραδίδεται μέσα στο καλοκαίρι το μεγαλύτερο μέρος του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Τι είπε ο Υπουργός Υποδομών για τις μελέτες του ΒΟΑΚ στη Σιτία. Κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό όφελος από το έργο της Μεγάλης Διασύνδεσης. Η Κρήτη θα καταστεί ενεργειακός κόμβος, εκτίμησε ο Άγγελος Σταματέλος από τον ΑΔΜΙΕ. Μάχη Ανδρουλάκη Πιερακάκη στη Βουλή για την ακρίβεια και τη ΔΕΗ. Εκλογές την άνοιξη του 27, επιμένει η κυβέρνηση. Εν αναμονή το πολιτικό σκηνικό των νέων κομμάτων. Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ποια θέματα βάζει στο τραπέζι η Κρήτη. Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται, κυρίες και κύριοι, τα έργα στο αεροδρόμιο Καστελίου με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να πραγματοποιήσει σήμερα επίσκεψη στο εργοτάξιο, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης, είπε ο αντιπρόεδρος και πρόσθεσε ότι τα έργα προχωρούν με ταχύτητα, αλλά και ότι η πολιτεία είναι εδώ για να αντιμετωπίσει όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον.

0: θα βάζουμε τη χειραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι ή σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερους.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.

0: 4 είναι. Αλλά...
1: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμώ ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί η κατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά testing commission. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Στέρνας στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.
3: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν εξ αφορμής της επίσκεψης του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Κώστας Κεφαλογιάννης στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα.
3: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από εσένα. Όντως, το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο, ένα από τα πιο σύγχρονα τουλάχιστον της Ευρώπης. Το 28 οι δοκιμαστικές πτήσεις, στα μέσα του 28 ολότελα.
4: Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό λέγαμε, ότι στην ουσία επειδή είχαν προκύψει διάφορα ζητήματα, να μην τα ξαναλέμε, το αεροδρόμιο θα το έχουμε σε πλήρη λειτουργία, αν όλα πάνε καλά και θα πάνε, το 2029 στην πραγματικότητα, δηλαδή ακόμα και να αρχίσουμε προς το τέλος του 28 και είναι πολύ πιθανό να επιλεγεί αυτό, διότι έτσι κι αλλιώς πέφτει η τουριστική κίνηση μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, για να μετρήσουν όλα, ξέρεις, και σε επίπεδο πια δοκιμών που θα γίνουν, αλλά και σε επίπεδο πραγματικής δυνατότητας. Το αεροδρόμιο βέβαια έχει τόσο έμπειρα στελέχη από κάθε πλευρά, που θα δούμε μετά από το Μάρτιο για το 29 που θα έρχονται οι πολλοί τουρίστες πώς θα λειτουργήσει. Και δεν είναι το αεροδρόμιο αυτό καθεαυτό σώτια, είναι όλα τα συνοδά έργα, είναι οι υποδομές οι οδικές, είναι οι υποδομές που έχουν να κάνουν με τους αγωγούς. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία, θυμίζω, δεν έχουν επιληθεί. Το μεγάλο ζήτημα παραμένει, κατά τη γνώμη μου, και το θέμα της μεταφοράς των καυσίμων. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα θα αποφασίσουν να το λύσουν. Ήδη κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Και βεβαίως και το μέσο σταθερής τροχιάς, που και αυτό θα το βρουν μπροστά τους και θα γίνει κάποια στιγμή. Τώρα, το πότε και πώς είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Πάντως, είναι αλήθεια ότι αλλάζουμε κατηγορία. Αλλάζει κατηγορία. Όχι τόσο το Ηράκλειο, θα έλεγα, που είπε ο Αντιπρόεδρος, όσο η Κρήτη, γιατί θα έχει ένα νέο αεροδρόμιο πολύ σύγχρονο. Για το Ηράκλειο είναι μια άλλη κουβέντα για το τι θα γίνει.
3: Mm-hmm. Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε σένα, γιατί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα του Καζαντζάκη. Θυμίζω ότι η μεταφορά από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο θα γίνει μέσα σε μία νύχτα, όπως λέγεται. Το θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες μετά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
5: Έλατε. Και το θέμα είναι και ποιοι θα το διαμορφώσουν. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι προφανώς θα γίνει διαβούλευση με την περιφέρεια, με τον Δήμο, με την τοπική κοινωνία γενικά, για να όλοι μαζί να πάρουν την καλύτερη απόφαση, στη βάση όμως συγκεκριμένων οικονομοτεχνικών στοιχείων. Και επιβεβαίωσε κάτι το οποίο έχουμε πει και άλλες φορές, ότι το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή εξελίσσει μελέτες. Τρέχει μελέτες για την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Αυτό τώρα έχει δύο όψεις. Η μία είναι

0: Είναι το πρώτο επίπεδο στο οποίο λέει ότι θα γίνει συζήτηση με όλους και νομίζω είναι κάτι το οποίο οφείλει να πει. Ελπίζω ότι το εννοεί κιόλας. Το δεύτερο στοιχείο όμως είναι ότι εφόσον βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες του ΤΑΙΠΕΔ και η όποια απόφαση ληφθεί θα ληφθεί πάνω και σε αυτές τις μελέτες. Νομίζω αυτό εννοεί ο κ. Χατζηδάκης όταν λέει ότι θα εξεταστούν τα
1: Φαντάζομαι και εγώ ότι θα είναι η
0: οικονομοτεχνικά.
1: βάση της συζήτησης αυτές οι μελέτες.
0: Ναι, θα έπρεπε όμως ήδη οι μελετητές του ΤΑΙΠΕΔ να είναι τουλάχιστον σε επαφή με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού του Δήμου Ηρακλείου, για να μην είναι τα δύο πράγματα ασύνδετα. Έτσι δεν είναι? Για να μην σχεδιάζονται άλλα πράγματα ευρύτερα για τη Νέα Αλικαρνασσό και κάτι εντελώς διαφορετικό για το νέο αεροδρόμιο. Εξόξω να γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, πότε θα το παραδώσει κτλ. Και κανείς από το Δήμο Ηρακλείου δεν έχει και νεότερα όσον αφορά το περιβόητο ιδιοκτησιακό. Έτσι, θυμίζω πολύ γρήγορα ότι ο Δήμος έχει, ή θεωρεί, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει τεκμηριώσει πως του ανήκει το 1 τρίτο της έκτασης. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν κανένα νεότερο, ο Δήμος προετοιμάζεται, ακόμα και αν χρειαστεί, να προσφύγει νομικά. Έχει πάει σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα για να είναι έτοιμος για αυτό το ενδεχόμενο. Από τις σημερινές δηλώσεις, εκείνο που προκύπτει είναι μια διάθεση από την κυβέρνηση να ξαναβάλει λίγο την τοπική κοινωνία, όπως χαρακτήρισε ο κ. Χατζηδάκης στη συζήτηση. Όμως αυτό πρέπει να έχει πρακτικό αντίκτυπο και νομίζω ότι αν δεν υπάρξει επικοινωνία των μελετών του ΤΑΙΠΕΔ με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού, μιλάμε για δύο πράγματα τα οποία μεταξύ τους είναι άσχετα και δεν αποκλείεται να αλληλοσυγκρούονται κιόλας.
2: Πάντως,
0: θα
2: Κώστα,
0: είναι ένα θέμα το οποίο. Ναι.
2: Κώστα, θα πάμε από δεκαετία και μετά για να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Αν δούμε ότι
0: ναι, και
2: το 29 που είπε ότι θα κλείσει σε μια νύχτα. Θα κλείσει, γιατί η μεταφορά στην πραγματικότητα δεν θα γίνει και τίποτα. Οι υπάλληλοι θα πάνε εκεί από το 29-30 και μετά θα δούμε. Βέβαια, γιατί εντάξει, και η κυβέρνηση το λέει τώρα, δεν ξέρουμε και ποια κυβέρνηση θα είναι μετά.
1: Πάντως, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να μην μεσολαβήσει πολλοί χρόνους από τη στιγμή που θα κλείσει μέχρι τη νέα κατάσταση.
0: Χρησιμοποιήσω το γενικό σαν παράδειγμα. Είπε ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τα δύο, γιατί κάθε κίνητο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Όμως, ειδικά το ελληνικό πρέπει να είναι αντιπαράδειγμα, να είναι παράδειγμα προς αποφυγή, για να μην κάνουμε τόσο χρόνο να το αξιοποιήσουμε. Πάντως, ειδικά για το κτίριο, όπως είπε ο Κώστας, εάν δεν βρεθεί μια λύση μεταφορά υπηρεσιών έστω προσωρινά από την επόμενη μέρα κιόλας που θα κλείσει, ξέρουμε όλοι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, νομίζω το φαντάζεστε κι εσείς, ότι αν κλείσει, ας πούμε, τέλος του 28, αρχές του 29 δεν θα έχει μείνει ούτε πόμολο. Εάν δεν βρεθεί μια άμεση λύση για την αξιοποίηση του κλίματος.
2: Καλά, Κώστα, έχουμε κι εμείς αντιπαράδειγμα εδώ, τη βάση των γουρνών. Δεκαετία του 90 έκλεισε. Και βλέπουμε ότι δεν έχουμε ακόμα τίποτα.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ο ΒΟΑΚ είναι μια υποδομή εθνικής εμβέλειας και θα φτάσει έως τη Σιτία, τόνισε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ανακοινώνοντας μάλιστα αφενός ότι μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθούν περίπου 10 χιλιόμετρα από τα συνολικά 14 στο τμήμα Νέα Πολύ Αγίος Νικόλαος, αφετέρου πως θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών του ΒΟΑΚ προς τη Σιτία.
3: Δύο ήταν οι ειδήσεις που έδωσε στην ομιλία του στο συνέδριο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο καλοκαίρι ίσως παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στα έργα που εκτελούνται στον βόρειο οδικό άξονα προς Άγιο Νικόλαο, ενώ σύντομα, πρόσθεσε, θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών του βόρειου οδικού άξονα προς τη Σιτία. Ο Υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε όμως και στα παράπονα από διερχόμενους οδηγούς λόγω της εκτέλεσης των έργων του ΒΟΑΚ, τονίζοντας πως όλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Ενώ για τον ίδιο λόγο υπήρξε και συνάντηση νωρίτερα στην περιφέρεια Κρήτης, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από την κατασκευή των έργων.
4: Πρέπει να φροντίσουμε και να συνεργαστούμε όλοι, ώστε να βλέπουν όλοι οι πολίτες στην Κρήτη από το ένα άκρο στο άλλο, ότι ο ΒΟΑΚ είναι μια πραγματικότητα, ο ΒΟΑΚ υλοποιείται. Άρα, για να μπορέσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι, θα είμαστε ικανοποιημένοι όταν ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι δεν θα μπορέσει με κάποιον μαγικό τρόπο να γίνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Αν όμως όλοι θέλουμε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, θα πρέπει λίγη υπομονή και λίγη ψυχραιμία να την έχουμε.
5: Και η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες, ανεβαίνει επίπεδο και η υποχρέωσή μας είναι και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και ένας τομέας προτεραιότητας θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων της Μεγαλονήσου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υδροδότηση φυσικά του Ηρακλείου.

0: Ο Υπουργός Υποδομών όμως αναφέρθηκε και στην ικανοποίηση των ετοιμάτων των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για τη λεγόμενη παράκαμψη του Ηρακλείου στον βόρειο οδικό άξονα, επισημένοντας πως ο δρόμος γίνεται για να εξυπηρετήσει πρωτίστως τους κατοίκους του νησιού και όχι τους επισκέπτες.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιούμε τα αιτήματα που έχουν γίνει και πράγματι θεωρούμε ότι θα δώσει σημαντικές λύσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Επαναλαμβάνω και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Τα μεγάλα έργα, οι αυτοκινητόδρομοι, δεν γίνονται για να αντιμετωπίσουμε τον υπερτουρισμό. Ο αυτοκινητόδρομος, ο ΒΟΑΚ, γίνεται για τους κριτικούς. Άρα είναι προτεραιότητα της πολιτείας, της κυβέρνησης, να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα αιτήματα που έρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και να δούμε ποια από αυτά μέσα σε κάποια λογικά όρια έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε.
0: Ήδη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Δήμας, τα εργοτάξια για τον βόρειο οδικό άξονα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το νησί, ενώ πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ακόμα έργα οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
1: Και εκτός από τις δύο παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουμε ολοκληρώσει, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το φετινό καλοκαίρι, θα έχουμε άλλες 5-7 σύνολο και συνολικά θα είναι 131 χιλιόμετρα μέτρα οδικής ασφάλειας. Τα μέτρα οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχα με αυτά που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποίησε στην Πατρών Πύργου από το Δεκέμβρη του 2023, όπου δεν είναι πανάκια, αλλά εκεί πέρα μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%, και επειδή ο φόρος αίματος που έχουμε πληρώσει στην Κρήτη είναι πάρα πολύ ψηλός, νομίζω κανένας δεν δέχεται να μην πάρουμε άμεσα πρωτοβουλίες.
2: Λοιπόν, ξανά ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου. Ο Χρήστος Δήμας έρχεται πολύ συχνά πια στο Ηράκλειο. Άκουσες κάτι νέο σήμερα από τον Υπουργό, Κώστα?
3: Κοίταξε, καταρχήν αυτό που είπε, ξεκινώ με το ότι χρειάζεται και μια σύνεση και νυφαλιότητα και ψυχραιμία που έχει να κάνει προφανώς με το ότι εξαντλείται η υπομονή και είναι πολύ νωρίς να εξαντλείται η υπομονή μας, διότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν και στο καλοκαίρι και τα επόμενα χρόνια με τα έργα που θα γίνονται. 131 χιλιόμετρα για να κάνεις, να πάρεις μέτρα οδικής ασφάλειας, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για την Κρήτη. Ο κύριος Δήμας είναι προσεκτικός, είναι γενικός ήπιον τόνων. Πολύ πιο, θα έλεγα, συγκροτημένος από άλλους προκατόχους του. Σκέφτεται πάντα ο κύριος Δήμας, να μου επιτρέψει, ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι και αυτός παρόν. Διότι, ξέρεις, πολλοί από τους οποίους έχουν μιλήσει για το βόρειο οδικό άξονα, τους έχουμε ξεχάσει ή είναι στο σπίτι τους με μια ρόμπα και γυρίζουν, ή και λίγο αείμνηστοι. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που μας αφορά. Ο Δήμας είναι πολύ νέος και θα μείνει. Θα μείνει είτε ως υπουργός, δεν μπορεί να είναι σαν υπουργός, είτε θα είναι στην πολιτική. Οπότε θα λογοδοτήσει τρόπον την άλλη αυτά. Λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο όντως είναι δύσκολο, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, εννοείται. Ένα έργο το οποίο τα επόμενα, εγώ δεν θα πω ούτε 10 χρόνια ούτε 5, αλλά τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολεί, θα μας δημιουργεί προβλήματα. Τώρα δεν κατάλαβα το να ξεχωρίσουμε αν είναι για τους επισκέπτες ή αν είναι για τους κριτικούς. Είναι για όσους χρησιμοποιούν το δρόμο. Για τους εποχούμενους είναι έτσι κι αλλιώς ο δρόμος. Είτε είναι ξένος επισκέπτης, είτε είμαι εγώ, είτε σε εσείς ότια. Ο δρόμος.
2: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το είχε πει και σε σένα, στην κουβέντα που
3: το,
2: είχατε στο Sky πριν από λίγο καιρό.
3: Το είπε, αλλά ξέρεις, καταλαβαίνω γιατί το λέει. Ας πούμε ότι εμείς στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε τους ντόπιους. Αλλά κατά ψέματα, η Κρήτη στους 9 από τους 12 μήνες έχει ένα υπερπληθυσμό. Ο οποίος έχει να κάνει με τους επισκέπτες. Και το θέλουμε αυτό γιατί η Κρήτη έχει ένα βασικό πυλώνα, δεν έχει άλλη βιομηχανία, έχει τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Όντως τα έργα στην Ανατολική Κρήτη έχουν προχωρήσει, γιατί τα εργοτάξια τώρα που είπε δεν υπάρχουν στο κομμάτι Ηράκλειο-Χανιά. Δεν έχουμε εργοτάξια. Μελέτη γίνεται τώρα, έτσι, στην πραγματικότητα. Είναι μόνο για την οδική ασφάλεια. Θέλουμε όντως υπομονή. Μακάρι να είμαστε εδώ τα επόμενα 10 χρόνια τώρα σώτια, να λέμε και εμείς τα καλύτερα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Για ένα όραμα 10 ετιών που πήρε σάρκα και οστά, έκανε λόγο ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΗΕ, Αγγέλος Σταματέλος, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Όπως πρόσθεσε, η απομόνωση της Κρήτης έρεται, ενώ το οικονομικό όφελος του έργου υπολογίζεται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

0: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ Άγγελος Σταματέλος είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
1: Και έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαδιακό ότι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε δοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά, και από το Δεκέμβριο ουσιαστικά έχουμε επίσης μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρετική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
1: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.
2: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, κυρίες και κύριοι, μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης γυναίκας του που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην Παντάνασα. Την ίδια ώρα συνεχίστηκε και σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και όλο το ρεπορτάζ, το δικαστικό ρεπορτάζ σήμερα. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Όπως είπε και εσύ, Σόφια, ο 30χρονος απολογήθηκε σήμερα στην ανακριτρία. Υποστήριξε για μία ακόμα φορά ότι ούτε χτύπησε, ούτε ήταν εκείνος που έσπρωξε τη γυναίκα του έξω από το αυτοκίνητο. Η γυναίκα του είπε ακουμπούσε στην πόρτα που είχε πρόβλημα και αυτή κάποια στιγμή άνοιξε με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο κενό. Σε ό,τι αφορά τον προφυλακτήρα για τον οποίο έχει γίνει πολλής λόγος, προσκόμισε φωτογραφίες που δείχνει ότι νωρίτερα είχε χάσει τον προφυλακτήρα όταν σε μία αναστροφή προσέκρουσε σε ένα πρανές με αποτέλεσμα να φύγει ο προφυλακτήρας. Και ο ίδιος είπε ότι περιμένει να γίνει καλά η γυναίκα του προκειμένου και εκείνη να βεβαιώσει τα όσα ο ίδιος λέει, την ίδια στιγμή που η γυναίκα του παραμένει στην Ευρωχειρουργική Κλινική για Νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και αναμένεται το εξιτήριό της να δοθεί την επόμενη εβδομάδα και οι γιατροί θα αποφασίσουν το πότε θα είναι σε θέση να δώσει την κατάθεσή της πλέον στην ανακρίτρια. Δεν θα δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές. Ο φάκελος βρίσκεται στην ανακρίτρια, είναι στην κύρια ανάκριση, οπότε απευθείας στην ανακρίτρια θα καταθέσει η 28χρονη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον μικρό Άγγελο, η δίκη συνεχίστηκε με τους διασώστες του ΕΚΑΒ και γείτονες του ζευγαριού. Θυμίζω η μητέρα και ο σύντροφός της, 27χρονων, η μητέρα 45, ο σύντροφος είναι κατηγορούμενοι, όπως και ο βιολογικός πατέρας, όμως για τον θάνατο κατηγορούνται η μητέρα και ο σύντροφος. Αυτό που είπαν οι διασώστες είναι ότι είδαν το παιδί σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μια μητέρα να μην συνειδητοποιεί το τι έχει συμβεί, έναν σύντροφο να είναι επίσης απαθής με το περιστατικό, δεν συνειδητοποίησαν καθόλου τη σοβαρότητα της κατάστασης που βρισκόταν το παιδί. Μάλιστα, η μητέρα δεν έδωσε ούτε καν μία κουβέρτα που ζήτησαν οι διασώστες για να μπορέσουν να το ζεστάνουν.

0: ήταν σχεδόν παγωμένο. Δεν έκατσε καν πίσω στο ασθενοφόρο με το παιδί, αλλά έκατσε ως συνοδηγός στο ασθενοφόρο και αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να τη βρει ο σύντροφός της, αφού δεν είχε πάρει μαζί της το κινητό τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα οι γείτονες δεν έδωσαν και πολλές πληροφορίες στο δικαστήριο, καθώς κάποιοι από αυτούς που έμεναν δίπλα δεν έδωσαν πληροφορίες, έλεγαν ότι έβλεπαν το ζευγάρι και κάποια γυναίκα υποστήριξε ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τον μικρό ο 45χρονος. Το δικαστήριο διέκοψε αρκά το απόγευμα, στις 5 το απόγευμα, και θα συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσης την Παρασκευή. Πιθανότατα να έχουμε και απολογίες των κατηγορουμένων την Παρασκευή. Και η επόμενη δικάσιμος θα οριστεί για το τέλος του μήνα, οπότε πιθανότατα θα έχουμε μετά τις τοποθετήσεις των δικηγόρων, θα έχουμε και την απόφαση.
1: Την απόφαση. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, να εξαπολύει νέα επίθεση με παρέμβαση του στη Βουλή, καταλογίζοντας την κυβέρνηση αποτυχία να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ακρίβεια που πλήττει το εισόδημα των οικοκυριών. Νερό στο μήλο της πολιτικής σύγκρουσης ρίχνουν και οι αναφορές στα υποδημιουργία κόμματα αλλά και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.
2: Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων των νέων κομμάτων, το πολιτικό σκηνικό εξελίσσεται σε κινούμενη άμμο με όλους να αβάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό.
3: Προφανώς και κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας. Έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Αλλά ούτε θα το επηρεάσουμε και θα το καθορίσουμε εμείς, ούτε θα αλλάξει την αντίληψη που έχει ο κόσμος για εμάς. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το ΠΑΣΟΚ επί των ημών του κ. Ανδρουλάκη.
4: Παραδεχτούμε ότι ένα κυβερνών κόμμα, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο αριθμό ενεργών μελών σε επίπεδο Ευρώπης, έχει μια κόπωση. Είναι αυτονόητο και αναμενόμενο. Την ίδια στιγμή υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις μια καταγραφή δυνάμεων οι οποίες το φέρουν μακράν πρώτο εν συγκρίση με το δεύτερο κόμμα. Με μια απόσταση όμως από το δεύτερο κόμμα, λέει την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον 10 έως και 13 ή 14 μονάδες. Την ίδια ώρα έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών που είχε ψηφίσει στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 23 Νέα Δημοκρατία και να έχει τραβηχτεί, να έχει αποστασιοποιηθεί, σκεπτόμενο, προβληματισμένο, μη δηλώνοντας όμως τη μία ή την άλλη επιλογή.
5: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κύριο Τσίπρα. Το πιο συνεβολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
6: Αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ, δεν κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία ή εγκληματική οργάνωση. Πώς να σας πω, πάμε αλλού. Αυτά. Ας πούμε, συνήθως είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου.
7: Είπε χθες, θα γυρίσω για να κερδίσω το Μητσοτάκη.
6: Καταρχάς, δεν νομίζω ότι το πιστεύει ο ίδιος.
8: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding, προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
9: Καταρχήν, μου κάνει εντύπωση που ακούω μεγαλύτερη κριτική και μεγαλύτερη πρόκληση για να απαντήσω σε ερωτήματα από το ΠΑΣΟΚ παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει λίγες μέρες που γίνεται. Λογικά έχει και αυτό την εξήγησή του.
10: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει το Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
11: Γιατί το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό και το ΠΑΣΟΚ?
10: Κάτω από πίεση και κάτω από αυτή την πίεση
11: φοβάται,
10: δεν μπορεί να εκφραστεί με σοβαρό τρόπο.
2: Την ίδια ώρα μηχανία στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση η οποία δεν εκφράζει ούτε την ίδια ούτε το κόμμα της.
12: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
5: Έτοιμα περιτριχών, προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ, ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
1: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα.

0: ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στον Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης.
1: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μία σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στο Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης. Η Κρήτη και ειδικότερα ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας είναι ρηγμένη από τις αναπροσαρμογές της ΚΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια και ζητεί ανακατανομή πόρων και θαραλέες αποφάσεις όχι μόνο για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας. Μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης, υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο της ΚΑΠ βλέπει αυξημένο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, δίνοντας τη δυνατότητα εκπόνησης ειδικών περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.
2: Θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές.
1: Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης στάθηκε στην ανάγκη θεσμικής και ολοκληρωμένης διεκδίκησης προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της Κρήτης, όπως η νησιωτικότητα, το ορεινό ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος παραγωγής.
3: Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή κατανομή τους.
1: Την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας ανέδειξε ο κτηνίατρος και μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής Αλέξανδρος Στεφανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αγροτική οικονομία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα εξυγχρονισμού.
4: Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση.
1: Στις στρατηγικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης αναφέρθηκε και ο Γεωπόνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕΕ Κρήτης, Γιάννης Χανιωτάκης, επισημένοντας ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών του νησιού.
5: Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε.
0: Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των έργων για την ανάπλαση λεωφόρου Καλοκαιρινού, καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων με τους καταστηματάρχες της περιοχής, με επίκεντρο το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα, αν έχω καταλάβει σωστά, Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα ξανά.
6: Καλησπέρα. Ναι, έτσι είναι. Επιτέλους, ένα έργο έτσι πολύ ταλαιπωρημένο. Έχει περάσει από διάφορα στάδια με τον διαγωνισμό, με την τεκμηρίωση. Τέλος πάντων, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Η γραφειοκρατική διαδικασία φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της. Η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ΔΔΕ, ο οποίος θα μπει πρώτος για την υπογειοποίηση των δικτύων, είναι έτοιμη. Έχει σταλεί στο ΔΔΕ, αναμένει τις τελευταίες εγκρίσεις για να πέσουν οι υπογραφές. Η σύμβαση με τον ανάδοχο επίσης είναι στη διαδικασία ανταλλαγής δικαιολογητικών για να είναι και εκείνη έτοιμη και ολοκληρωμένη να υπογραφεί. Τι απομένει? Απομένει να συμφωνήσουν οι καταστηματάρχες και ο Δήμος στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Προφανώς έχουμε φτάσει Μάιο Σόντια. Καταλαβαίνεις ότι αν αποφασιστεί να ξεκινήσει τώρα, πρώτα ο ΔΔΕ και μετά ο ανάδοχος, όλο το καλοκαίρι, η καλοκαιρινού, μιλάμε για το πρώτο τμήμα, από την Ίδης ως την Οδό Αγίου Μινά, θα είναι σκαμμένη. Αυτό θα τεθεί αύριο επιτάπητος. Ο Δήμος Ηρακλείου θα δώσει δύο επιλογές στους καταστηματάρχες. Δεν έχει προτίμηση, να το πω έτσι, ότι αποφασίσουν οι καταστηματάρχες. Νομίζω αυτό θα γίνει. Η μία επιλογή είναι να ξεκινήσουν εργασίες άμεσα, ώστε το επόμενο καλοκαίρι το έργο να μην είναι ολοκληρωμένο μεν, αλλά να είναι αρκετά προχωρημένο και η κατάσταση να είναι πιο ομαλή σε αυτό το τμήμα της καλοκαιρινού. Η άλλη επιλογή είναι να ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που σημαίνει ότι το επόμενο καλοκαίρι το έργο θα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Άρα είναι θέμα επιλογής αν οι καταστηματάρχες προτιμούν το φετινό καλοκαίρι να τα ταλαιπωρηθούν περισσότερο ή το επόμενο. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μάλλον θα πάμε για το φθινόπωρο. Ότι η τάση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους καταστηματάρχες. Η τάση ανάμεσα στους καταστηματάρχες και στις περιοχές είναι, εφόσον φτάσαμε Μάιο, να ξεκινήσει το έργο το φθινόπωρο. Και βλέπουμε, είναι 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα και θυμίζω ότι η αισθητική της ανάπλασης θα είναι η ίδια με την ανάπλαση του κέντρου. Δηλαδή θα πεζοδρομηθεί ουσιαστικά αυτό το τμήμα της καλοκαιρινού.
0: Έχει πάντως μια λογική η κατεύθυνση που φαίνεται να συγκλίνουν οι καταστηματάρχες. Δηλαδή ότι αν όλα πάνε καλά, βέβαια, έτσι, που συνήθως στα τεχνικά έργα δυστυχώς έχουμε απρόοπτα πολλά, αλλά αν όλα πάνε καλά, έχει μια λογική ότι του χρόνου ενδεχομένως να μην είναι εντελώς καμένη καλοκαιρινό, ναι, όπως θα είναι τώρα, έτσι, αν ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.
6: Σωστά.
0: Έχει μια λογική.
6: Θα είναι πιο προχωρημένο, θα είναι πολύ προβληματικό το σημείο τα Χριστούγεννα, εφόσον ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ποτέ έτσι δεν γίνεται έργα χωρίς ταλαιπωρία. Αν είναι 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα και κρατεί όντως ολοκληρωθεί το έργο σε 12 μήνες, νομίζω ότι τα παράπονα θα είναι λίγα. Απλώς κρατάμε μικρό καλάθι, όπως είπες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις σπανίως τα χρονοδιαγράμματα είναι ακριβή.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το ότι επιτέλους εκκινεί και αυτό το έργο της ανάπλασης τη λεωφόρο καλοκαιρινού, γιατί οι καταστηματάρχες το ζητούσαν πολύ καιρό τώρα, Κώστα, γιατί έχουν δει εντωμεταξύ την αντανάκλαση των έργων στο υπόλοιπο κέντρο της πόλης που πια έχει πεζοδρομηθεί.
6: Και επίσης εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου φιλοδοξεί μέσα σε αυτό το διάστημα που θα εκτελείται το πρώτο τμήμα να οριμάσει και να δημοπρατήσει και το δεύτερο τμήμα της ανάπλασης καλοκαιρινού από την Γιαμαλά και ως και
0: τη
6: Χανιόπορτα. Εκεί δεν θα πεζοδρομηθεί, θα είναι στην λογική της λεωφόρου Πλαστήρα και της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Δηλαδή με διαπλάτηση των πεζοδρομίων, λίγο περισσότερο πράσινο, θα είναι, ας πούμε, ήπια κυκλοφορία. Αυτό το έργο φιλοδοξούν να το δημοκρατήσουν μέσα στο 2027.
0: Και κάπως έτσι με αυτό το κομμάτι θα κλείσει και αυτό το έργο της ανάπλασης, έτσι δεν είναι, και Κώστα, στο κέντρο του Ηρακλείου?
6: Μπαίνει σε μια διαδικασία όλο το κομμάτι μέσα από τα τείχη, δηλαδή από τη Χανιόπορτα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Πλαστήρα, ανάπλαση του κέντρου, να έχει ενοποιηθεί αισθητικά και λειτουργικά. Νομίζω ότι από τις αναπλάσεις στο κέντρο τελειώνουμε και πάμε μετά στην παραλιακή, που είναι το άλλο μεγάλο στοίχημα.
0: Θα έχει και ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητήσουμε τι γίνεται και με το Open Mall, με αυτή την ιστορία, Κώστα.
6: Φυστά,
0: το λέω γιατί ήταν και αυτό ένα πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο έτσι, σχέδιο και πλάνο.
6: Δεν έχουμε ακούσει νέα εδώ και καιρό και θα πρέπει να το δούμε, έχεις δίκιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Λίγοι κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 για τους συνταξιούχους και προελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 25.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού με διάρκεια ισχύως 13 μηνών από την 1η Ιουνίου του 2026.
1: Η 25.000 συνταξιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν διακοπές μέσω του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ.
7: Να είναι σε εξέλιξη η αιτήση, μάλιστα ολοκληρώνεται αύριο 13 του μήνα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Αφορά τους συνταξιούχους πρώην ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Είναι δηλαδή ειδική κατηγορία συνταξιούχων, περίπου 25.000 συνταξιούχοι, που θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτησή τους και στη συνέχεια να πάνε δωρεάν διακοπές, όπως προβλέπετε. Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές της χώρας είναι παραπάνω μέρες, όπως είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Σάμος, η Ρόδος ή στην Εύβοια, που θα μπορέσουν μέχρι 12 μέρες.
1: Οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, πραγματοποιώντας οικονομικές διακοπές σε όλη την χώρα. Μπορούν να κάνουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παροχών της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
7: Κοιτάξτε, υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα στο γκόμβο του ΓΚΟΠΟ που είναι σε λειτουργία. Όταν εγκριθεί το πρόγραμμα, λαμβάνουν ένα βάουτσερ, το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα του ταξιδιού. Το βάουτσερ αυτό, αφού κάνουν την κράτηση με τις επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία, τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένα για να μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, τα χρησιμοποιούν σε συνέχεια είτε για τη διαμονή τους, είτε για την πληρωμή των εισιτηρίων, που όπως σας είπα είναι στο 25%. Άρα η ουσία είναι να υποβληθεί η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, να εγκριθεί η αίτηση μέσα από το πρόγραμμα το e-gov και να εγκριθεί το βάουτσερ. Η διαδικασία στη συνέχεια είναι απλή. Κράτηση στο ξενοδοχείο και η πληρωμή μέσω του βάουτσερ της δαπάνης του ταξιδιού.
1: Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Επιπλέον, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις για διαμονή στην Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και την Θεσσαλία.
7: Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους, ξεκινά δηλαδή από την 1η ΕΧ του 2026 μέχρι την 31 Μαΐου του 2027. Θα έλεγα ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ικανοποιεί ένα αρκετά αριθμό, ικανό αριθμό συνταξιούχων να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές, και καλό θα είναι αυτά τα προγράμματα να επεκτείνονται και σε άλλες ηλικιακές ομάδες από άλλα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες αυτοί.
1: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με την συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.
0: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό αυτού είναι ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κενά στα σχολεία ανέρχονται σε 229. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι και το μάθημα της ηθικής, που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία του.
8: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
9: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες, ενώ στα σχολεία και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρος εμπαιγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδαμε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
8: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
9: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται

0: άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα νοσηλευτικά. Δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα ένα-δύο παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, λίγες μέρες, ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρουμέτρο αλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
1: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
0: Άσετε όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό τέλος πάντων.
1: Και είναι και υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
0: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η αρχή τη χρονιά, όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Έλεξε χθες, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη διαδικασία της στεγαστικής συνδρομής, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει εκτός περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι, που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνοπεδιάδος, η Ελπίδα, ζητά να δοθεί η παράταση, αλλά και να εκλείψουν αυτές οι παράμετροι της εγκυκλίου που αφήνουν εκτός πολλούς σεισμόπληκτους.

0: εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής, όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ, λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
1: Υπάρχει και η νέα εγκύκλειος που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές, το θεωρώντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί. Αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση που βγήκε αρχές του Μάρτη και οι διευκρινιστικές ήρθαν μόλις τελευταίες μέρες του Απρίλη, 26 ή 28 του Απρίλη. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
0: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΕΔΑΕΦΚ. Δηλαδή, δεν αιτήθηκαν στεγαστική συνδρομή για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή τους.
1: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος και έτσι μπορούσε να εκταμιευτεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 25, που σημαίνει τι, ότι 8.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 συμπολίτες μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο 17 του Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν, για οποιοδήποτε λόγο, ή είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία, ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί, ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
0: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένα σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής.

0: κοινωνικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράδοση, όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας πληγέντες και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδιές στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα. Οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.
2: Καθησυχαστικός όσον αφορά τον Χανταϊό και την πιθανή έναρξη μιας νέας πανδημίας, εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, την ίδια ώρα που ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Με δεδομένο πάντως ότι η κρουαζιέρα έχει ιδιαίτερη δυναμική στην Κρήτη, ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
3: Οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως βρίσκονται σε επαγρύπνηση και παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό, με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους, όπου τρεις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί νόσησαν. Η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού. Το νησί όμως κινδυνεύει από τον Χανταϊό? Στο ερώτημα αυτό απάντησε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
4: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει ξεκινήσει το τουριστική σεζόν, ειδικά η κρουαζιέρα αναμένουμε να πάει και πάλι φέτος πολύ καλά. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή είναι ένα ειδικών συνθηκών ταξίδι σε ένα κρουαζιερόπλοιο που τα κρουαζιερόπλοια εκ των προτέρων ξέρουμε ότι δημιουργούν προβλήματα με τα λοιμότυνα σώματα, δηλαδή ο συγχρονισμός, το ότι μένουν πολύ διάστημα στην καμπίνα, όλα αυτά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες, γι' αυτό και βλέπουμε αντίστοιχα τώρα ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο με 100 και κρούσματα νοροϊού. Δεν η πιθανότητα να βρεθεί στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα αυτός ο ιός είναι πάρα πολύ μικρή.
3: Ο κύριος Παπαδάκης σημείωσε πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω των αγριών τροκτικών, ενώ όσον αφορά τον Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο δεν είναι φορέας της νόσου.
4: Ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται σπανιότατα, μάλλον το συγκεκριμένο στέλεχος από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως είναι τα άγρια τροκτικά και αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, ότι δεν είναι όλα τα τροκτικά και τα ποντίκια αυτά που μεταδίδουν τον ιό. Και επίσης αυτός ο Έλληνας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση, σε καραντίνα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα ούτε είναι φορέας της νόσου. Άρα πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο και μεθοδολογία πρόληψης.
3: Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης προτρέπει τους πολίτες να μην τρομάζουν, καθώς εμφανίζεται καθησυχαστικός.
4: Καμία ανησυχία. Οι εκδηλώσεις είναι ανάλογα και το στέλεχος δύο διαφορετικές. Είναι στο επίπεδο της αναπνευστικής οδού, που είναι ο συγκεκριμένος που έχουμε και τα σοβαρότερα προβλήματα, και υπάρχει και άλλα στελέχη που κάνουν γνωστές σε εμάς αιμορραγικό πυρετό ή έχουν επίπτωση στα νεφρά. Άρα μην τρομάζει ο κόσμος. Αν μιλάμε για τις αναπνευστικές οδούς, προσομοιάζουν με το κρυολόγημα, με την λεγιονέλωση, με άλλα νοσήματα. Γι' αυτό και πιθανά καθυστέρησε και λίγο η αρχική διάγνωση.
3: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
4: Οι καιρικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές δεν έχουν σχέση. Είναι καθαρά θέμα υγιεινής όταν μιλάμε για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξαναλέω, είναι πολύ σπάνια. Και αν μιλάμε τώρα για τη μετάδοση από τα συγκεκριμένα τροκτικά, είναι οι ειδικές κανόνες και μέτρα που έχουν να κάνουν με την μειοκτονία, που να ξέρετε ειδικά τα κρουαζιερόπλοια εφαρμόζουν πάρα πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Έχουν σύστημα και ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης. Ακόμα και το πώς δένει στο λιμάνι το πλοίο λαμβάνει μέτρα για να μην εισέλθουν ή αποχωρήσουν από αυτό τροχτικά. Άρα ξαναλέω και

0: Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα καθησυχαστικοί. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, αλλά νομίζω θα σταματήσω.
1: Την ευκαιρία στους Ηρακλειωτές να δουν από κοντά το κύπελο που κατέκτησε όφηση 25 Απριλίου έδωσε αντιπροσωπεία της ασπρόμαυρης ΠΑΕΚ η ομάδα του Κόσμο Σπορτ. Το βαρύτιμο κύπελο βρέθηκε στο κατάστημα στην οδό 1821 και έτσι οι μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο που αναδύθηκε κυπελούχος Ελλάδας 2026.
2: Το Ηράκλειο συνεχίζει να κινείται σε αριθμούς κυπέλου. Αντιπροσωπεία της ΠΑΕΟΦΗ σε συνεργασία με την ομάδα του Κόσμο Σπορτ έδωσε στους φιλάθλους της ομάδας την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο που κατέκτησε η κριτική ομάδα στις 25 Απριλίου, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της.
3: Γενικότερα ο κόσμος έχει χαρεί πάρα πολύ που έχει φτάσει το κατάστημά μας στο κύπελο για νομίζω δεύτερη φορά το μήνα. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε για απόψε το κύπελο στο κατάστημα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να βγάλει φωτογραφίες, να το δει, να το αγγίξει. Είναι ωραίο αυτό.
4: Αυτή τη στιγμή την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, εγώ δεν έζησα το 87, είμαι λίγο μικρότερος. Αλλά εντάξει, είναι ευλογία που το ζήσαμε εμείς οι μικρότεροι αυτό το πράγμα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, παίχτες. Προπονητή ο κύριος Κόντης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και προχωράμε, τα καλύτερα έρχονται.
2: Η ξεχωριστή αυτή δράση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κατάστημα Κόσμο Σπορτ στην οδό 1821 στο κέντρο του Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους φίλους του Όφη.
5: I'm from Netherlands. I support Όφη because I love.
6: Είμαι από την Ολλανδία. Υποστηρίζω τον Όφη γιατί τον αγαπώ. Είδα τον τελικό και είχα πάρα πολύ άγχος για την έκβασή του, γιατί ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η χαρά για την νίκη ήταν απερίγραπτη.
7: Έχουμε σήμερα το κύπελο μαζί μας του Όφη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όπως βλέπετε όλοι είμαστε μες στα χαμόγελα σήμερα. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να το δει, να γελάσουμε μαζί, να εξυπηρετήσουμε. Πάντα έτσι είμαστε εδώ πέρα ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ πρόσχαροι άνθρωποι. Οπότε, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το κύπελο και να ζήσουν από κοντά τη χαρά της μεγάλης επιτυχίας, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για το σύλλογο που αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδος για το 2026. Η παρουσία του κόσμου και το ιδιαίτερα θερμό κλίμα επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τον ισχυρό δεσμό του Όφη με την πόλη και τους φιλάθλους του.
8: Εγώ ήμουν στον τελικό, μεγάλη στιγμή, περήφανος γιατί πήραμε μια χαρά και φυσικά και για το μικρό. Γιατί θα έχουμε καινούριους ομιλητές πλέον από εδώ και πέρα. Θα έχουμε κάτι να παρουσιάζουμε και να λέμε και στο μικρό να βλέπει και αυτός. Του μεταφέραμε και το κλίμα, του δείξαμε και φωτογραφίες και βίντεο και ενθουσιάστηκε. Γι' αυτό σήμερα θα βάλουμε τη φανέλα μας, τα κασκόλ μας και θα έχουμε και μια αναμνηστική φωτογραφία, αν και ελπίζουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 29 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ ο πόλεμος στο Ιράν. Μια εκτίμηση ψηλότερη από τα 25 δις που είχε υποβάλει το Πεντάγωνο στο Κογκρέσο πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ο Τζούλς Χέρστ, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του ελεγκτή, δήλωσε στους βουλευτές ότι το κόστος περιλαμβάνει επισκευές, αντικατάσταση εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
2: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
3: Seems to me that there's been a different plan almost daily with dealing with this problem.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Γιώργο. Λοιπόν, να μας πεις τα νέα από τη Λιβαδιά, τα οποία δεν είναι καλά, γιατί ο Όφη, ενώ είχε προηγηθεί στο σκορ με 0-2, τελικά έχασε με 3-2 σκορ και μάλιστα είχε και πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Πρόλαβα να διαβάσω λίγο τις δηλώσεις του Κόντι μετά τον αγώνα. Ήταν οργισμένη η αντίδρασή του,
5: Ο Κόντις είπε ότι για κάποιο λόγο, λέει, δεν ξέρω γιατί, και το παιχνίδι ήταν εντελώς αδιάφορο, καθώς τα πάντα έχουν κρυθεί από τη στιγμή που πήρε το κύπελο. Άρα πήρε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα έδινε υπό άλλες προϋποθέσεις η πέμπτη θέση, οπότε ήταν ένα καθαρά παιχνίδι γοήτρου. Ο Κόντις είπε ήταν πολύ εκνευρισμένος ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να κερδίσει ο Λεβαδιακός. Βλέπω τώρα εδώ στον τίτλο που έχουμε βάλει για τον διαιτητή Κουκουλά. Κάποιοι θα νομίζουν ότι γράφουμε για Κουκούλα, αλλά ήταν σαν να φορούσε κουκούλα πραγματικά στην Λιβαδιά ο άνθρωπος αυτός. Τα έκανε ματάρα, ήταν μια διαιτησία παροδία, μπορώ να πω, σε συνδυασμό και με τη συνεργασία που είχε με τον διαιτητή του ΒΑΡ, που υποτίθεται ότι αυτός είναι εκείνος που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα, έχοντας καλύτερη οπτική σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν ο Τσακαλίδης ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, αλλά ήταν και οι δύο ένα δίδυμο που νομίζω ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Να σας πω, το παιχνίδι στη Λιβαδιά τελειώνει με όλη την ομάδα του Όφη, τους ποδοσφαιριστές να χειροκροτούν ηρωνικά τον διαιτητή, ο οποίος κατάφερε πραγματικά ένα παιχνίδι που ήταν στο 0-2 να έχει συμβολή στο να γίνει 3-2. Ο Όφη έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο ότι θα πάει σε μια άνετη ευρεία νίκη, είχε κυριαρχήσει στο παιχνίδι, προηγήθηκε με ένα πανέμορφο γκολ του Ανδρούτσου, ένα φανταστικό γκολ μεσόδεξο από την περιοχή, έκανε το 2-0 ο Σαλτσέντο. Στο 44 έγινε μια φάση, εδώ φωνάζει ο Όφη, μια αποβολή του Καραχάλιου για πάτημα στον ποδοσφαιριστή Δίχο. Δεν φαίνεται ότι είναι περίπτωση κόκκινης κάρτας, όμως φαίνεται ότι αυτή δόθηκε από τον διαιτητή ΒΑΡ, καθώς ο διαιτητής αγώνα δεν είχε δείξει ούτε κάρτα στη φάση αυτή, έδωσε φάουλ αλλά όχι κάρτα, και έμεινε με 10 παίκτες ο Όφη, οπότε έγινε μια διαφοροποίηση, μπορούμε να πούμε, στην εικόνα του παιχνιδιού. Στο 60 λεπτό ακυρώθηκε ως offside ένα γκολ του Λεβαδιακού με παρέμβαση του ΒΑΡ. Ως offside φάνηκε από τις γραμμές ότι υπήρχε offside Και εκεί είχαμε καθυστέρηση 7 λεπτών. Το λέω αυτό, mm-hmm. γιατί ο Όφη δέχθηκε το γκολ της ΙΤΑ στο 3-2 mm-hmm. στο 112. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο τράβηξε πάρα πολύ. Παίχτηκαν 12 λεπτά καθυστερήσεων. Άντεξε ο Όφη μέχρι το 90 λεπτό.

0: Εκεί δίδεται πάλι μια εφεύρεση, ένα πέναλτι για υποτιθέμενο τράβηγμα από το διαιτητή ΒΑΡ, μάλιστα αυτό, υποτιθέμενο τράβηγμα του Σεγγέλια στον Τζέκοβιτς. Δεν φαίνεται και σε αυτή τη φάση να υπάρχει μια ξεκάθαρη, ας πούμε, παράβαση. Για να παρέμβει ο ΒΑΡ πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση. Και ο Λεβαδιακός γύρισε το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, με 3 γκολ που έβαλε στα 12 λεπτά των καθυστερήσεων. Έγινε ένα παιχνίδι χωρίς λόγο για μένα, μαντάρα που λέμε. Όπως είπα, ήταν ένα διάφορο παιχνίδι, τελείωσε με νεύρα, με ένταση και με πολλά παράπονα για την διαιτησία. Οι παίκτες του Όφη μετρούν σαν τους φαντάρους τις μέρες για το τελευταίο μάτς που έρχεται με το Βόλο. Ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία των play-off. Το επόμενο παιχνίδι είναι και κλεισμένων των θυρών στο Παγκρίτιο στάδιο, για να μπορέσουν και εκείνοι να πάνε σε διακοπές. Όπως είπες και εσύ, Σώτια, πολύ εκνευρισμένος ο Χρήστος Κόντης με επικριτικές δηλώσεις για την διαιτησία της αναμέτρησης στο σημερινό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε στιγμιότυπα από τον αγώνα.
2: Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα και τροφοδότησε τον Αθανασίου. Ο Σαλσέδο έχει χώρο για να εκτελέσει πάνω στα σώματα. Δεύτερη απόπειρα του Όφη. Ωραίο σούτ του Ανδρούτσου. Καταπληκτικό γκολ στο 10ο λεπτό. 0-1. Με το γκολ του Θανάση Ανδρούτσου. Όφη απείλησε στο 9 με Σεγγέλια και Αθανασίου. Σκοράρει με το Θανάση Ανδρούτσο. Με έναν υπέροχο τρόπο πήρε μπάλα από την απομάκρυνση, σημάδεψε τη γωνία με εξαιρετικό πλασέ, δοκάρει και μέσα. Είναι όλοι στην περιοχή του Λοντίκη για αυτήν την άμυνα. Εκτέλεσε ο Σεγγέλια από κοντά το 0-2. Αμαρκάριστος ο Σαλσέδο. Ασίστ του Σεγγέλια, κεφαλιά του Σαλσέδο που δεν είχε αντίπαλο στη φάση. Παίκτες του Όφη πηγαίνουν και πάλι στον πάγκο μαζί με όλους τους υπόλοιπους, το τεχνικό team και τους συμπαίκτες τους, τους αμπληρωματικούς, για να πανηγυρίσουν το 0-2. Εδώ η άμυνα του Λεβαδιακού μπορεί να είναι όλη τοποθετημένη στη μικρή περιοχή, αλλά κανείς δεν πάει στην μπάλα. Και αμαρκάριστος ο center forward του Όφη. Πετυχαίνει το. Ο Ζέγκοβιτς έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι του Λεβαδιακού απέναντι στο Χριστογιώργο. Εκτελεί ο Ζέγκοβιτς, το πιάσε με δεύτερη προσπάθεια, 2-1. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Μετά την επέμβαση του Χριστογιώργου σε πρώτο χρόνο, ο Ζέγκοβιτς σκοράρει σε δεύτερο. Είναι το τρίτο του γκολ στη σεζόν και έρχεται με αυτό τον τρόπο μετά την άρνηση αρχικά από τον τερματοφύλακα του Όφη για να στέλνει την μπάλα με ανάποδο πόδι προς την περιοχή, όπως εδώ ο Βίχος που είναι αριστεροπόδαρος αλλά παίζει δεξιά. Το σούτ είναι δυνατό, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2, ισοφαρίζει ο Νίκας στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Ο Χριστογιώργος μάλλον δεν έβλεπε καλά, αυτό λέει στους συμπαίκτες του, ότι δεν έχει οπτικό πεδίο, η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Όφη. Με δύναμη το σούτ. Εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, να δούμε αν έχει κοντράρει κάπου. Αφήσει όχι απλά θετικό αντίκτυπο εφέτος, κάτι περισσότερο από αυτό και το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά. Μπορεί να έκανε κακό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως αξιοποιώντας και την αριθμητική υπεροχή του, το γεγονός ότι έχει παραπάνω παίκτη στο γήπεδο. Κεφαλιά εδώ στα δίχτυα για το 3-2 με τον Πεντρόσο. Ανατροπή με τρεις αλλαγές. Απίθανη ανατροπή του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις. Τρία, δύο. Ο Πεντρόσο έρχεται από τον πάγκο, σκοράρει για μία ακόμη φορά, πετυχαίνει το 13ο γκολ του στη σεζόν.

0: και ο Λεβαδιακός.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 0,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.267,45 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 255,01 εκατομμύρια, 75 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ακριβώς στις 10, εκτάκτως μαζί σας απόψε, de facto με τον Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αλλάζει πρόσχερα ο καιρός, κυρίως για τα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας μας. Νεφώσεις προερχόμενες από τα νότιο-δυτικά με γρήγορη κίνηση προς τα βόρειο-ανατολικά θα δώσουν έναν άστατο καιρό την Πέμπτη σε κεντρικές και βόρειες, καθώς επίσης και ανατολικές περιοχές της χώρας μας. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένη η σχετική υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται φτάνοντας και τα 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός με βροχές και πιθανή εκδήλωση καταιγίδας περιμένουμε για τα βόρειο-δυτικά καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς τη θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση τοπικών βροχών ή και καταιγίδας, ενώ βελτίωση θα περιμένουμε από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυξημένη συννεφιά χωρίς φαινόμενα. Νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, 11 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για το Βόρειο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 14 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία και εδώ οι άνεμοι όμως θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Άστατος ο καιρός μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες για τη στερεά Ελλάδα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και για την Αττική, καθώς επίσης και τη Βιωτία, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων. Βελτίωση και εδώ από αργά το βράδυ. Στους 27 βαθμούς ως μέγιστη τιμή η θερμοκρασία στην Αττική με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε για τη Δυτική Ελλάδα. Στους 27 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος το μεσημέρι με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο έθριος ο καιρός με πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Δυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας, καθώς επίσης και του εξωτερικού, σε αυτό το σημείο.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, υποχωρεί η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, αρκετή ηλιοφάνεια με μόνη παραφωνία. Λόγω θερμικής αστάθειας, τις νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι σε μειωρινές και ορεινές περιοχές θα γίνονται πυκνότερες. Νομός Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Δυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ, στους 23 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος στο μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Και στο νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες ημέρες στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Και εδώ η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Στο νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός. Λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στα νότια και κεντρικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα το μεσημέρι. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στο νομό Αλασσιθίου έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι.

θα σε φτιάσει πρόσχερα. Δυτική η άνεμη στα 3 με 5 εποφόρ, 14 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για την Παρασκευή τώρα, μικρή περαιτέρω πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ αυξημένη συννεφιά θα έχουμε κυρίως και πάλι θερμές ώρες ημέρας και βλέπουμε ότι θα απασχολήσει αυτή η συννεφιά κυρίως τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Η άνεμη, όπως είπαμε, από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, όσον αφορά τον κυματισμό του, θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου, κυρίως στο βόρειο Κρητικό Πελάγος και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ.

Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: βάζουμε την χειραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι, το λέμε σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερους.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
0: Θα έχουμε 4 άλλα.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμούμε ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά test and commissioning. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Τέρνα στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.

Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ, Άγγελος Σταματέλος, είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακή

0: ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
1: Και έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαντικό ότι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε δοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά. Και από το Δεκέμβρη ουσιαστικά έχουμε επίσης μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρεωτική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
1: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ανεξάρτητη, έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.

0: Αυτό δεν είναι ο πολιτισμός μας.
1: Δεν είναι αρμόζει μια
0: πολιτισμός. Βέβαια, αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια. Γεμάτη, ξεχυλισμένη και δεν έχουμε που να τα πετάξουμε. Τα πετάμε απ' έξω.
3: Ιδανικά θα ήταν καλό να μαζευτούν τα σκουπίδια.
4: Απογοήτευση και αγανάκτηση. Στο Ηράκλειο οι εικόνες με τους ξεχυλισμένους σκάδους είναι πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό και όλοι υποστηρίζουν πως η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
0: Και η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Δημοτική Αρχή γενικότερα είναι ανύπαρκτη. Ενώ έχουμε επικαλεστεί ή ειδοποιήσει να έρθουν να τα μαζέψουν, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε ή να διαπιστώσετε μάλλον, αυτό το πράγμα παρατηρείται. Τώρα τις τελευταίες ημέρες κάτι πήγε, έδειξε κλπ. Και εντωμεταξύ μας πληροφορούν ότι θα τα πάρει ιδιώτης κλπ. Τίποτα. Επαναλαμβάνεται το φαινόμενο και ίσως θα έλεγα πιο έντονο.
2: Παίρνουν τους κάδους, τους απομακρύνουν, δεν περνάνε, δεν τα μαζεύουν. Ταξιδεύουμε 100 μέτρα στις άλλες γειτονιές να πετάξουμε τα σκουπίδια. Κάτι έχει κάνει ο Δήμος, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και δεν μας έχει ενημερώσει.
4: Σε δρόμους του κέντρου αλλά και σε πολλές συνοικίες και στα δημοτικά διαμερίσματα τα σκουπίδια παραμένουν για ημέρες αμάζευτα, δημιουργώντας μια κατάσταση που οι κάτοικοι την χαρακτηρίζουν απαράδεκτη. Ειδικά κοντά σε σχολεία, πλατείες και σημεία με αυξημένη κίνηση, η εικόνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες μιλούν για δυσοσμία, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και μια πόλη που, όπως λένε, δείχνει εγκαταλελειμμένη.
5: Φοβόμαστε τις αρρώσεις, ακούτε καθημερινό το ένα και το άλλο και έχουμε επιβλήσει.
6: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι σας.
5: Πολύ κοντά, απέναντί μου ακριβώς.
0: Ανεβαίνω στο μπαλκόνι, έρχεται όλη αυτή η οσμή που αποδίδουν όλα αυτά τα σκουπίδια κλπ. Δεν φορεί την κατάσταση. Και δεν είμαι βέβαια μοναδικός τώρα που συμπτωματικά βρισκόμαστε εδώ. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα διαμαρτύρεται.
7: Δεν τα μαζεύουν, φοβόμαστε τώρα με τη ζέστη, τα μικρόβια, τα ποντίκια. Τι να κάνουμε, έχουν παιδιά και στεναχωριζόμαστε. Αν μιλήσει καμιά επιδημία να μας κόψει. Τα ποντίκια, μαζεύονται τα ποντίκια βέβαια.
4: Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες τονίζουν πως η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την εικόνα της πόλης απέναντι σε επισκέπτες και τουρίστες.
8: Δεν είναι ωραία εικόνα.
9: Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι, όλος ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Το πρώτο πράγμα και το επίπεδο ενός πολιτισμού μιας πόλης είναι η καθαριότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει ένας δήμος είναι η καθαριότητα.

0: Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει το πρόβλημα στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Όπως υποστηρίζει, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε διαγωνισμό, ώστε μέρος της αποκομιδής στο κέντρο της πόλης να αναλάβει ιδιώτης. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνονται να πείθουν τους πολίτες. Η αγανάκτηση ξεχυλίζει με πολλούς να ζητούν άμεσες λύσεις και καθημερινή αποκομιδή, πριν, όπως λένε, η κατάσταση γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Αλλά παραγίνεται το κακό. Γιατί τόσο... Είπαμε εδώ ότι ο δήμαρχος αυτός θέλει να μας υποστηρίξει, αλλά δεν βλέπω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Θα έρθουν και εσάς τώρα.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και δεν τα μαζεύουν συχνά. Τουλάχιστον ερχόταν το αμάξι που τα μάζευε. Τώρα εγώ δεν πολύ βλέπω.
3: Τα σκουπίδια έχω θέα. Τον καφέ μου πίνω. Τα σκουπίδια βλέπω, μύγες, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση περνάμε. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε τουλάχιστον να τα μαζεύουν εν γέρος, να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε.
0: Το πρόβλημα με τα απορρίμματα παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να περιμένουν πλέον ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι νέες υποσχέσεις που δεν βοηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
8: Μπα.
9: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνεις. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
8: Μπα.
9: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα ξεβάνει.
13: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας που δημιουργείται καθημερινά έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, μπήκε σε εφαρμογή νέο μέτρο. Πλέον η διέλευση των πεζών από τις αφίξεις θα γίνεται οργανωμένα και ανά λίγα λεπτά, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής διακοπή της κυκλοφορίας που προκαλούσε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις.
1: Ζήσαμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βάλαμε μία ασυρώμενη πόρτα εδώ, βάλαμε σεκιουριτάδες οι οποίοι θα είναι πάνω από 12 ώρες καθημερινά με τη συνεργασία της αστυνομίας, οι οποίοι θα γκρουπάρουν τους επιβάτες, θα περνάνε ομαδικά, με ασφάλεια, και έτσι δεν θα περνάει ένας-ένας, να διακόπτεται η ροή των αυτοκινήτων, θα είναι ελεγχόμενο.
2: Να συγκεντρώνουμε τους τουρίστες, τους επισκέπτες, να τους συγκεντρώνουμε μαζικά, να συγκεντρώνονται δηλαδή 50 με 60 τον αριθμό άτομα μέσα στο εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου, ανά 3 λεπτά περίπου. Και κάθε 3 λεπτά ανοίγουμε την θύρα εδώ πέρα, την πόρτα, προκειμένου μαζικά να περάσουν οι επισκέπτες στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Ικάρου. Το ίδιο γίνεται και από τις δύο πλευρές της οδού και ο στόχος είναι και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών από τη μία, η διασφάλιση σωματικής τους ακεραιότητας, αλλά και από την άλλη η αποσυφόρηση της κυκλοφορίας.
0: Στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.
3: Η λύση αυτού του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος που ταλαιπωρεί τόσο καιρό το Ηράκλειο, δείχνει πως πολύπλοκα θέματα λύνονται με πρακτικές και απλές λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Βλατάκη, ένα άνθρωπο ο οποίος η εμπειρία του είναι μοναδική.
0: Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως το νέο σύστημα θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην ομαλή κυκλοφορία όσο και στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
4: Βλέποντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που είχαν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, ειδικά οι τουρίστες, αλλά και τα ρεντεκά, τα δικά μας, βρέθηκε αυτή η λύση με συζήτηση με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Ένα κόστος το οποίο, όχι ένα μεγάλο κόστος, το οποίο ένα μέρος το αναλαμβάνει ο σύλλογος ο δικός μας και οι συνεργάτες μας.
5: Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
6: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες, ενώ στα σχολεία, και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρος εμπεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις. Δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
5: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του.

0: από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
1: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε, να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα ένα-δύο παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, λίγες μέρες, ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε των αναλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
0: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
1: Αυτό όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό, τέλος πάντων.
0: Και είναι και υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
1: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η πλευρά τη χρονιά, όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
3: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
4: It seems to me that there's been a different plan almost daily.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: το μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με γρήγορους ρυθμούς η εκτέλεση των έργων στο νέο αεροδρόμιο. Περήφανος, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

κυβέρνησης που ξαναγήθηκε στο εργοτάξιο, τι είπε για την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Παράδιδεται μέσα στο καλοκαίρι το μεγαλύτερο μέρος του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, τι είπε ο Υπουργός Υποδομών για τις μελέτες του ΒΟΑΚ στη Σιτία. Κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό όφελος από το έργο της Μεγάλης Διασύνδεσης, η Κρήτη θα καταστεί ενεργειακός κόμβος, εκτίμησε ο Άγγελος Σταματέλος από τον ΑΔΜΙΕ. Μάχη Ανδρουλάκη Πιερακάκη στη Βουλή για την ακρίβεια και τη ΔΕΗ. Εκλογές την άνοιξη του 27, επιμένει η κυβέρνηση. Εν αναμονή το πολιτικό σκηνικό των νέων κομμάτων. Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ποια θέματα βάζει στο τραπέζι η Κρήτη. Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται, κυρίες και κύριοι, τα έργα στο αεροδρόμιο Καστελίου με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στο εργοτάξιο προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης, είπε ο αντιπρόεδρος και πρόσθεσε ότι τα έργα προχωρούν με ταχύτητα, αλλά και ότι η πολιτεία είναι εδώ για να αντιμετωπίσει όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον.

0: θα βάζουμε την κυραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι, το λέμε σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερο.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμούν ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα ολοκληρωθεί η κατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά test and commissioning. Δεν θα είναι προς παραλάβη του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Τέρνα στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.
4: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν εξ αφορμής της επίσκεψης του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Κώστας Κεφαλογιάννης στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλησπέρα.
4: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από εσένα. Όντως, το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο, ένα από τα πιο σύγχρονα τουλάχιστον της Ευρώπης. Το 28 οι δοκιμαστικές πτήσεις, στα μέσα του 28 ολότελα.
5: Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό λέγαμε, ότι στην ουσία επειδή είχαν προκύψει διάφορα ζητήματα, να μην τα ξαναλέμε, το αεροδρόμιο θα το έχουμε σε πλήρη λειτουργία, αν όλα πάνε καλά και θα πάνε,

0: Το 2029 στην πραγματικότητα, δηλαδή ακόμα και να αρχίσουμε προς το τέλος του 2028, και είναι πολύ πιθανό να επιλεγεί αυτό, διότι έτσι αλλιώς πέφτει η τουριστική κίνηση μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, για να μετρήσουν όλα, ξέρεις, και σε επίπεδο πια δοκιμών που θα γίνουν, αλλά και σε επίπεδο πραγματικής δυνατότητας. Το αεροδρόμιο βέβαια έχει τόσο έμπειρα στελέχη από κάθε πλευρά, που θα δούμε μετά από το Μάρτιο για το 2029 που θα έρχονται οι πολλοί τουρίστες πώς θα λειτουργήσει. Και δεν είναι το αεροδρόμιο αυτό καθεαυτό σώτια, είναι όλα τα συνοδά έργα, είναι οι υποδομές οι οδικές, είναι οι υποδομές που έχουν να κάνουν με τους αγωγούς. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία, θυμίζω, δεν έχουν επιληθεί. Το μεγάλο ζήτημα παραμένει, κατά τη γνώμη μου, και το θέμα της μεταφοράς των καυσίμων. Έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα θα αποφασίσουν να το λύσουν, ήδη κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Και βεβαίως και το μέσο σταθερής τροχιάς, που και αυτό θα το βρουν μπροστά τους και θα γίνει κάποια στιγμή. Τώρα, το πότε και πώς είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως είναι αλήθεια ότι αλλάζουμε κατηγορία. Αλλάζει κατηγορία, όχι τόσο το Ηράκλειο, θα έλεγα, που είπε ο αντιπρόεδρος, όσο η Κρήτη. Γιατί θα έχει ένα νέο αεροδρόμιο πολύ σύγχρονο. Για το Ηράκλειο είναι μια άλλη κουβέντα για το τι θα γίνει.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε σένα, γιατί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα του Καζαντζάκης. Θυμίζω ότι η μεταφορά από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο θα γίνει μέσα σε μία νύχτα, όπως λέγεται. Το θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες μετά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
2: Έλατε. Και το θέμα είναι και ποιοι θα το διαμορφώσουν. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι προφανώς θα γίνει διαβούλευση με την περιφέρεια, με τον Δήμο, με την τοπική κοινωνία γενικά, για να όλοι μαζί να πάρουν την καλύτερη απόφαση, στη βάση όμως συγκεκριμένων οικονομοτεχνικών στοιχείων. Και επιβεβαίωσε κάτι το οποίο έχουμε πει και άλλες φορές, ότι το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή εξελίσσει μελέτες. Τρέχει μελέτες για την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Αυτό τώρα έχει δύο όψεις. Η μία είναι το πρώτο επίπεδο, στο οποίο λέει ότι θα γίνει συζήτηση με όλους, και νομίζω είναι κάτι το οποίο οφείλει να πει. Ελπίζω ότι το εννοεί κιόλας. Το δεύτερο στοιχείο όμως είναι ότι, εφόσον βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες του ΤΑΙΠΕΔ και η όποια απόφαση ληφθεί θα ληφθεί πάνω και σε αυτές τις μελέτες, νομίζω αυτό εννοεί ο κ. Χατζηδάκης όταν λέει ότι θα εξεταστούν τα
1: οικονομικά. Φαντάζομαι και εγώ ότι θα είναι η βάση της συζήτησης αυτές οι μελέτες.
2: Ναι, θα έπρεπε όμως ήδη οι μελετητές του ΤΑΙΠΕΔ να είναι τουλάχιστον σε επαφή με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού του Δήμου Ηρακλείου, για να μην είναι τα δύο πράγματα ασύνδετα. Έτσι δεν είναι? Για να μην σχεδιάζονται άλλα πράγματα ευρύτερα για την Νέα Λικαρνασσό και κάτι εντελώς διαφορετικό για το νέο αεροδρόμιο. Εξ όσων γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, πότε θα το παραδώσει κτλ. Και κανείς από το Δήμο Ηρακλείου δεν έχει και νεότερα όσον αφορά το περιβόητο ιδιοκτησιακό. Έτσι, θυμίζω πολύ γρήγορα ότι ο Δήμος έχει, ή θεωρεί, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει τεκμηριώσει πως του ανήκει το 1 τρίτο της έκτασης. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν κανένα νεότερο, ο Δήμος προετοιμάζεται, ακόμα και αν χρειαστεί, να προσφύγει νομικά. Έχει πάει σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα για να είναι έτοιμος για αυτό το ενδεχόμενο. Από τις σημερινές δηλώσεις, εκείνο που προκύπτει είναι μια διάθεση από την κυβέρνηση να ξαναβάλει λίγο την τοπική κοινωνία, όπως χαρακτήρισε ο κ. Χατζηδάκης, στη συζήτηση. Όμως αυτό πρέπει να έχει πρακτικό αντίκτυπο και νομίζω ότι αν δεν υπάρξει επικοινωνία των μελετών του ΤΑΙΠΕΔ με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού, μιλάμε για δύο πράγματα τα οποία μεταξύ τους είναι άσχετα και δεν αποκλείεται να αλληλοσυγκρούονται κιόλας.
0: Πάντως,
2: θα είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Ναι. Κώστα, θα πάμε από δεκαετία και μετά για να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Αν δούμε ότι το 29 που είπε ότι θα κλείσει σε μια νύχτα, θα κλείσει, γιατί η μεταφορά στην πραγματικότητα δεν θα γίνει και τίποτα. Οι υπάλληλοι θα πάνε εκεί από το 29-30 και μετά θα δούμε. Βέβαια, γιατί εντάξει, και η κυβέρνηση το λέει τώρα, δεν ξέρουμε και ποια κυβέρνηση θα είναι μετά.
1: Σωστό. Πάντως, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να μην μεσολαβήσει πολλού χρόνου από τη στιγμή που θα κλείσει μέχρι τη νέα κατάσταση.
2: Χρησιμοποιήσει το ελληνικό σαν παράδειγμα. Είπε ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τα δύο, γιατί κάθε κίνητο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Όμως, ειδικά το ελληνικό πρέπει να είναι αντιπαράδειγμα, να είναι παράδειγμα προς αποφυγή, για να μην κάνουμε τόσο χρόνο να το αξιοποιήσουμε. Πάντως, ειδικά για το κτίριο, όπως είπε ο Κώστας, εάν δεν βρεθεί μια λύση μεταφορά υπηρεσιών, έστω προσωρινά, από την επόμενη μέρα κιόλας που θα κλείσει, ξέρουμε όλοι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, νομίζω το φαντάζεστε κι εσείς, ότι αν κλείσει, ας πούμε, τέλος του 28, αρχές του 29, δεν θα έχει μείνει ούτε πόμολο. Εάν δεν βρεθεί μια άμεση λύση για την αξιοποίηση του κλίματος.
0: Καλά, Κώστα, έχουμε κι εμείς αντιπαράδειγμα εδώ, τη βάση των Γουρνών. Δεκαετία του 90 έκλεισε. Και βλέπουμε ότι δεν έχουμε ακόμα τίποτα.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο.

0: Ο ΒΟΑΚ είναι μια υποδομή εθνικής εμβέλειας και θα φτάσει έως τη Σιτία, τόνισε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ανακοινώνοντας μάλιστα αφενός ότι μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθούν περίπου 10 χιλιόμετρα από τα συνολικά 14 στο τμήμα Νέα Πόλη Αγίος Νικόλαος, αφετέρου πως θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών του ΒΟΑΚ προς τη Σιτία.
1: Δύο ήταν οι ειδήσεις που έδωσε στην ομιλία του στο συνέδριο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο καλοκαίρι ίσως παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στα έργα που εκτελούνται στον βόρειο οδικό άξονα προς Άγιο Νικόλαο, ενώ σύντομα, πρόσθεσε, θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών του βόρειου οδικού άξονα προς τη Σιτία. Ο Υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε όμως και στα παράπονα από διερχόμενους οδηγούς λόγω της εκτέλεσης των έργων του ΒΟΑΚ, τονίζοντας πως όλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Ενώ για τον ίδιο λόγο υπήρξε και συνάντηση νωρίτερα στην περιφέρεια Κρήτης, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από την κατασκευή των έργων.
2: Πρέπει να φροντίσουμε και να συνεργαστούμε όλοι, ώστε να βλέπουν όλοι οι πολίτες στην Κρήτη από το ένα άκρο στο άλλο, ότι ο ΒΟΑΚ είναι μια πραγματικότητα, ο ΒΟΑΚ υλοποιείται. Άρα, για να μπορέσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι, θα είμαστε ικανοποιημένοι όταν ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι δεν θα μπορέσει με κάποιον μαγικό τρόπο να γίνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Αν όμως όλοι θέλουμε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, θα πρέπει λίγη υπομονή και λίγη ψυχραιμία να την έχουμε.
3: Και η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες, ανεβαίνει επίπεδο και η υποχρέωσή μας είναι και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και ένας τομέας προτεραιότητας θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων της Μεγαλονήσου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υδροδότηση φυσικά του Ηρακλείου.
1: Ο Υπουργός Υποδομών όμως αναφέρθηκε και στην ικανοποίηση των ετοιμάτων των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για τη λεγόμενη παράκαμψη του Ηρακλείου στον βόρειο οδικό άξονα, επισημένοντας πως ο δρόμος γίνεται για να εξυπηρετήσει πρωτίστως τους κατοίκους του νησιού και όχι τους επισκέπτες.
2: Σε πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιούμε τα αιτήματα που έχουν γίνει και πράγματι θεωρούμε ότι θα δώσει σημαντικές λύσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Επαναλαμβάνω και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Τα μεγάλα έργα, οι αυτοκινητόδρομοι, δεν γίνονται για να αντιμετωπίσουμε τον υπερτουρισμό. Ο αυτοκινητόδρομος, ο ΒΟΑΚ, γίνεται για τους κριτικούς. Άρα είναι προτεραιότητα της πολιτείας, της κυβέρνησης, να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα αιτήματα που έρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και να δούμε ποια από αυτά μέσα σε κάποια λογικά όρια έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε.
1: Ήδη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Δήμας, τα εργοτάξια για τον βόρειο οδικό άξονα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το νησί, ενώ πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ακόμα έργα οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
2: Και εκτός από τις δύο παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουμε ολοκληρώσει, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το φετινό καλοκαίρι, θα έχουμε άλλες 5-7 σύνολο και συνολικά θα είναι 131 χιλιόμετρα μέτρα οδικής ασφάλειας. Τα μέτρα οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχα με αυτά που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποίησε στην Πατρών Πύργου από το Δεκέμβριο του 2023, όπου δεν είναι πανάκια, αλλά εκεί πέρα μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%, και επειδή ο φόρος αίματος που έχουμε πληρώσει στην Κρήτη είναι πάρα πολύ υψηλός, νομίζω κανένας δεν δέχεται να μην πάρουμε άμεσα πρωτοβουλίες.
0: Λοιπόν, ξανά ο Κώστας Μπογδάνηδης μαζί μου. Ο Χρήστος Δήμας έρχεται πολύ συχνά πια στο Ηράκλειο. Άκουσες κάτι νέο σήμερα από τον Υπουργό, Κώστα?
4: Κοίταξε, καταρχήν αυτό που είπε, ξεκινώ με το ότι χρειάζεται και μια σύνεση και νυφαλιότητα και ψυχραιμία που έχει να κάνει προφανώς με το ότι εξαντλείται η υπομονή και είναι πολύ νωρίς να εξαντλείται η υπομονή μας, διότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν και στο καλοκαίρι και τα επόμενα χρόνια με τα έργα που θα γίνονται. 131 χιλιόμετρα για να πάρεις μέτρα οδικής ασφάλειας, καταλαβαίνεις τι

0: σημαίνει αυτό για την Κρήτη. Ο κύριος Δήμας είναι προσεκτικός, είναι γενικός ήπιον τόνων. Πολύ πιο, θα έλεγα, συγκροτημένος από άλλους προκατόχους του. Σκέφτεται πάντα ο κύριος Δήμας να μου επιτρέψει ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι και αυτός παρόν. Διότι, ξέρεις, πολλοί από τους οποίους έχουν μιλήσει για το βόρειο δικό άξονα, τους έχουμε ξεχάσει ή είναι στο σπίτι τους με μια ρόμπα και γυρίζουν ή και λίγο αείμνηστοι. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που μας αφορά. Ο Δήμας είναι πολύ νέος και θα μείνει. Θα μείνει είτε ως υπουργός, δεν μπορεί να είναι σαν υπουργός, είτε θα είναι στην πολιτική. Οπότε θα λογοδοτήσει τρόπον την άγια αυτά. Λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο όντως είναι δύσκολο, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, εννοείται. Ένα έργο το οποίο τα επόμενα, εγώ δεν θα πω ούτε 10 χρόνια ούτε 5, αλλά τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολεί, θα μας δημιουργεί προβλήματα. Τώρα δεν κατάλαβα το να ξεχωρίσουμε αν είναι για τους επισκέπτες ή αν είναι για τους κριτικούς, είναι για όσους χρησιμοποιούν τον δρόμο. Για τους εποχούμενους είναι έτσι κι αλλιώς ο δρόμος. Είτε είναι ξένος επισκέπτης, είτε είμαι εγώ, είτε σε εσείς ότια. Ο δρόμος...
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το είχε πει και σε σένα, στην κουβέντα που είχατε στο Skype.
0: Το είπε, αλλά ξέρεις, καταλαβαίνω γιατί το λέει. Έτσι. Ας πούμε ότι εμείς στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε τους ντόπιους. Αλλά κακά τα ψέματα, η Κρήτη στους 9 από τους 12 μήνες έχει ένα υπερπληθυσμό. Ο οποίος έχει να κάνει με τους επισκέπτες. Και το θέλουμε αυτό γιατί η Κρήτη έχει ένα βασικό πυλόν, δεν έχει άλλη βιομηχανία, έχει τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Όντως τα έργα στην Ανατολική Κρήτη έχουν προχωρήσει, γιατί τα εργοτάξια τώρα που είπε δεν υπάρχουν στο κομμάτι Ηράκλειο-Χανιά. Δεν έχουμε εργοτάξια. Μελέτη γίνεται τώρα, έτσι, στην πραγματικότητα. Είναι μόνο για την οδική ασφάλεια. Θέλουμε όντως υπομονή. Μακάρι να είμαστε εδώ τα επόμενα 10 χρόνια τώρα σώτια, να λέμε και εμείς τα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Για ένα όραμα δεκαετιών που πήρε σάρκα και οστά, έκανε λόγο ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΗ, Άγγελος Σταματέλος, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Όπως πρόσθεσε, η απομόνωση της Κρήτης έρεται, ενώ το οικονομικό όφελος του έργου υπολογίζεται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΗ, Άγγελος Σταματέλος, είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
3: Έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαδιακό ότι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε εργοδοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά. Και από το Δεκέμβρη ουσιαστικά έχουμε επίσης μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
2: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρεωτική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
3: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.
1: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, κυρίες και κύριοι, μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης γυναίκας του, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην Παντάνασα. Την ίδια ώρα συνεχίστηκε και σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και όλο το ρεπορτάζ, το δικαστικό ρεπορτάζ σήμερα. Χάρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Όπως είπε και η Σότια, ο 30χρονος απολογήθηκε σήμερα στα ανακριτρία. Υποστήριξε για μία ακόμα φορά ότι ούτε χτύπησε, ούτε ήταν εκείνος που έσπρωξε τη γυναίκα του έξω από το αυτοκίνητο. Η γυναίκα του είπε ακουμπούσε στην πόρτα που είχε πρόβλημα και αυτή κάποια στιγμή άνοιξε με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο κενό. Σε ό,τι αφορά τον προφυλακτήρα για τον οποίο έχει γίνει πολλής λόγος, προσκόμισε φωτογραφίες που δείχνει ότι νωρίτερα είχε χάσει τον προφυλακτήρα όταν σε μία αναστροφή προσέκρουσε σε ένα πρανές με αποτέλεσμα να φύγει ο προφυλακτήρας. Και ο ίδιος είπε ότι περιμένει να γίνει καλά η γυναίκα του προκειμένου και εκείνη να βεβαιώσει τα όσα ο ίδιος λέει, την ίδια στιγμή που η γυναίκα του παραμένει στην Ευρωχειρουργική Κλινική για Νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και αναμένεται το εξιτήριό της να δοθεί την επόμενη εβδομάδα και οι γιατροί θα αποφασίσουν το πότε θα είναι σε θέση να δώσει την κατάθεσή της πλέον στην ανακρίτρια. Δεν θα δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές. Ο φάκελος βρίσκεται στην ανακρίτρια, είναι στην κύρια ανάκριση, οπότε απευθείας στην ανακρίτρια θα καταθέσει η 28χρονη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον μικρό Άγγελο, η δίκη συνεχίστηκε με τους διασώστες του ΕΚΑΒ και γείτονες του ζευγαριού. Θυμίζω η μητέρα και ο σύντροφός της, 27χρονων, η μητέρα 45, ο σύντροφος είναι κατηγορούμενοι, όπως και ο βιολογικός πατέρας, όμως για τον θάνατο κατηγορούνται η μητέρα και ο σύντροφος. Αυτό που είπαν οι διασώστες είναι ότι είδαν το παιδί σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μια μητέρα να μην συνειδητοποιεί το τι έχει συμβεί, έναν σύντροφο να είναι επίσης απαθής με το περιστατικό, δεν συνειδητοποίησαν καθόλου τη σοβαρότητα της κατάστασης που βρισκόταν το παιδί. Μάλιστα, η μητέρα δεν έδωσε ούτε καν μία κουβέρτα που ζήτησαν οι διασώστες για να μπορέσουν να το ζεστάνουν. Ήταν σχεδόν παγωμένο. Δεν έκατσε καν πίσω στο ασθενοφόρο με το παιδί, αλλά έκατσε ως συνοδηγός στο ασθενοφόρο και αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να τη βρει ο σύντροφός της, αφού δεν είχε πάρει μαζί της το κινητό τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα οι γείτονες δεν έδωσαν και πολλές πληροφορίες στο δικαστήριο, καθώς κάποιοι από αυτούς που έμεναν δίπλα δεν έδωσαν πληροφορίες, έλεγαν ότι έβλεπαν το ζευγάρι και κάποια γυναίκα υποστήριξε ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τον μικρό ο 45χρονος. Το δικαστήριο διέκοψε αρκά το απόγευμα, στις 5 το απόγευμα και θα συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσης την Παρασκευή. Πιθανότατα να έχουμε και απολογίες στο κατηγορούμενο την Παρασκευή και η επόμενη δικάσιμος θα οριστεί για το τέλος του μήνα, οπότε πιθανότατα θα έχουμε μετά τις τοποθετήσεις των δικηγόρων θα έχουμε και την απόφαση.
1: Την απόφαση. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση. Με την κυβέρνηση να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, να εξαπολύει νέα επίθεση με παρέμβαση του στη Βουλή, καταλογίζοντας την κυβέρνηση αποτυχία να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ακρίβεια που πλήττει το εισόδημα των οικοκυριών. Νερό στο μήλο της πολιτικής σύγκρουσης ρίχνουν και οι αναφορές στα υποδημιουργία κόμματα αλλά και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.
5: Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων των νέων κομμάτων, το πολιτικό σκηνικό εξελίσσεται σε κινούμενη άμμο με όλους να αβάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό.
6: Προφανώς και κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας. Έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Αλλά ούτε θα το επηρεάσουμε και θα το καθορίσουμε εμείς, ούτε θα αλλάξει την αντίληψη που έχει ο κόσμος για εμάς. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το ΠΑΣΟΚ και το ενημένο του κ. Ανδρουλάκη.
7: Παραδεχτούμε ότι ένα κυβερνών κόμμα, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο αριθμό ενεργών μελών σε επίπεδο Ευρώπης, έχει μια κόπωση. Είναι αυτονόητο και αναμενόμενο. Την ίδια στιγμή υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις μια καταγραφή δυνάμεων οι οποίες το φέρουν μακράν πρώτο εν συγκρίση με το δεύτερο κόμμα. Με μια απόσταση όμως από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον 10 έως και 13 ή 14 μονάδες. Την ίδια

0: Για ώρα έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών που είχε ψηφίσει στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 23 Νέα Δημοκρατία και να έχει τραβηχτεί, να έχει αποστασιοποιηθεί, σκεπτόμενο, προβληματισμένο, μη δηλώνοντας όμως τη μία ή την άλλη επιλογή.
1: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κύριο Τσίπρα. Το πιο συνεβολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
2: Τη στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ, δεν κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία ή εγκληματική οργάνωση. Πώς να σας πω, πάμε αλλού. Αυτά. Ας πούμε, συνήθως είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου.
3: Είπε χθες, θα γυρίσω για να κερδίσω το Μητσοτάκη.
2: Καταρχάς, δεν νομίζω ότι το πιστεύει ο ίδιος.
4: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding, προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
5: Καταρχήν, μου κάνει εντύπωση που ακούω μεγαλύτερη κριτική και μεγαλύτερη πρόκληση για να απαντήσω σε ερωτήματα από το ΠΑΣΟΚ παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει λίγες μέρες που γίνεται. Λογικά έχει και αυτό την εξήγησή του.
6: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει το Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
7: Γιατί το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό και το ΠΑΣΟΚ?
6: Κάτω από πίεση και κάτω από αυτήν την
7: πίεση
6: μπορεί να εκφραστεί με σοβαρό τρόπο.
8: Την ίδια ώρα μηχανία στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση η οποία δεν εκφράζει ούτε την ίδια ούτε το κόμμα της.
9: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Έτοιμα περιτρεχών προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
10: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στον Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης.
8: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στο Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης. Η Κρήτη και ειδικότερα ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας είναι ρηγμένη από τις αναπροσαρμογές της ΚΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια και ζητεί ανακατανομή πόρων και θαραλέες αποφάσεις, όχι μόνο για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, αλλά και για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας. Μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης, υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο της ΚΑΠ βλέπει αυξημένο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, δίνοντας τη δυνατότητα εκπόνησης ειδικών περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.
11: Θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές.
8: Από την πλευρά του, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης στάθηκε στην ανάγκη θεσμικής και ολοκληρωμένης διεκδίκησης προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της Κρήτης, όπως η νησιωτικότητα, το ορεινό ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος παραγωγής.
12: Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ, και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους

0: τόσους φορείς του αγροιατροφικού τομέα. Κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή, σωστή κατανομή τους.
1: Την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας ανέδειξε ο κτηνίατρος και μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής Αλέξανδρος Στεφανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αγροτική οικονομία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα εξυγχρονισμού.
2: Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση.
1: Στις στρατηγικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης αναφέρθηκε και ο Γεωπόνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕΕ Κρήτης, Γιάννης Χανιωτάκης, επισημένοντας ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών του νησιού.
3: Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε.
4: Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των έργων για την ανάπλαση λεωφόρου Καλοκαιρινού, καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων με τους καταστηματάρχες της περιοχής, με επίκεντρο το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα, αν έχω καταλάβει σωστά, Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα ξανά.
5: Καλησπέρα, ναι, έτσι είναι. Επιτέλους, ένα έργο έτσι πολύ ταλαιπωρημένο. Έχει περάσει από διάφορα στάδια με τον διαγωνισμό, με την τεκμηρίωση. Τέλος πάντων, το έχουμε ξανασυζητήσει. Η γραφειοκρατική διαδικασία φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της. Η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ΔΔΕ, ο οποίος θα μπει πρώτος για την υπογειοποίηση των δικτύων, είναι έτοιμη. Έχει σταλεί στο ΔΔΕ, αναμένει τις τελευταίες εγκρίσεις για να πέσουν οι υπογραφές. Η σύμβαση με τον ανάδοχο επίσης είναι στη διαδικασία ανταλλαγής δικαιολογητικών για να είναι και εκείνη έτοιμη και ολοκληρωμένη να υπογραφεί. Τι απομένει? Απομένει να συμφωνήσουν οι καταστηματάρχες και ο Δήμος στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Προφανώς έχουμε φτάσει Μάιο σόδια. Καταλαβαίνεις ότι αν αποφασιστεί να ξεκινήσει τώρα πρώτα ο ΔΔΕ και μετά ο ανάδοχος, όλο το καλοκαίρι, καλοκαιρινού, μιλάμε για το πρώτο τμήμα, από την Ίδης ως την Οδό Αγίου Μινά, θα είναι σκαμμένη. Αυτό θα τεθεί αύριο επιτάπητος. Ο Δήμος Ηρακλείου θα δώσει δύο επιλογές στους καταστηματάρχες. Δεν έχει προτίμηση, να το πω έτσι, ότι αποφασίσουν οι καταστηματάρχες, νομίζω αυτό θα γίνει. Η μία επιλογή είναι να ξεκινήσουν εργασίες άμεσα, ώστε το επόμενο καλοκαίρι το έργο να μην είναι ολοκληρωμένο μεν, αλλά να είναι αρκετά προχωρημένο και η κατάσταση να είναι πιο ομαλή σε αυτό το τμήμα της καλοκαιρινού. Η άλλη επιλογή είναι να ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που σημαίνει ότι το επόμενο καλοκαίρι το έργο θα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα επιλογής αν οι καταστηματάρχες προτιμούν το φετινό καλοκαίρι να τα ταλαιπωρηθούν περισσότερο ή το επόμενο. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μάλλον θα πάμε για το φθινόπωρο. Mm-hmm. Ότι η τάση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους καταστηματάρχες. Mm-hmm. Ναι. Η τάση ανάμεσα στους καταστηματάρχες στις περιοχές είναι, εφόσον φτάσαμε Μάιο, να ξεκινήσει το έργο το φθινόπωρο. Και βλέπουμε, είναι 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα και θυμίζω ότι η αισθητική της ανάπλασης θα είναι η ίδια με την ανάπλαση του κέντρου. Δηλαδή θα πεζοδρομηθεί ουσιαστικά αυτό το τμήμα της καλοκαιρινού.
4: Έχει πάντως μια λογική η κατεύθυνση που φαίνεται να συγκλίνουν οι καταστηματάρχες. Δηλαδή ότι αν όλα πάνε καλά, βέβαια, έτσι, που συνήθως στα τεχνικά έργα δυστυχώς έχουμε απρόοπτα πολλά, αλλά αν όλα πάνε καλά, έχει μια λογική ότι του χρόνου ενδεχομένως να μην είναι εντελώς καμένη καλοκαιρινό, όπως θα είναι τώρα, έτσι, αν ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.
5: Σωστά.
4: Έχει μια λογική.
5: Θα είναι πιο προχωρημένο, θα είναι πολύ προβληματικό το σημείο τα Χριστούγεννα, εφόσον ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ποτέ έτσι δεν γίνεται έργα χωρίς ταλαιπωρία. Αν είναι 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα και κρατεί όντως ολοκληρωθεί το έργο σε 12 μήνες, Νομίζω ότι τα παράπονα θα είναι λίγα. Απλώς κρατάμε μικρό καλάθι, όπως είπες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις σπανίως τα χρονοδιαγράμματα είναι ακριβή.
4: Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το ότι επιτέλους εκκινεί και αυτό το έργο της ανάπλασης.

0: στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, γιατί οι καταστηματάρχες το ζητούσαν πολύ καιρό τώρα, Κώστα, γιατί έχουν δει εντωμεταξύ την αντανάκλαση των έργων στο υπόλοιπο κέντρο της πόλης, που πια έχει πεζοδρομηθεί.
1: Και επίσης, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου φιλοδοξεί μέσα σε αυτό το διάστημα που θα εκτελείται το πρώτο τμήμα να οριμάσει και να δημοπρατήσει και το δεύτερο τμήμα της ανάπλασης Καλοκαιρινού από την Γιαμαλάκη έως
0: Τη
1: και
0: Χανιόπορτα.
1: τη Χανιόπορτα. Εκεί δεν θα πεζοδοτηθεί, θα είναι στην λογική της Λεωφόρου Πλαστήρα και της Αρχιεπισκόπου Μαργαρίου. Δηλαδή, με διαπλάτηση των πεζοδρομίων, λίγο περισσότερο πράσινο, θα είναι ας πούμε ήπια κυκλοφορία. Αυτό το έργο φιλοδοξούν να το δημοπρατήσουν μέσα στο 2027.
0: Και κάπως έτσι με αυτό το κομμάτι θα κλείσει και αυτό το έργο της
1: ναι,
0: ανάπλασης, έτσι δεν είναι, και Κώστα, στο κέντρο του
1: Ηρακλείου.
0: Ναι,
1: ότι πια μπαίνει σε μια διαδικασία όλο το κομμάτι μέσα από τα τείχη, δηλαδή από τη Χανιόπορτα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Πλαστήρα, ανάπλαση του κέντρου, να έχει ενοποιηθεί αισθητικά και λειτουργικά. Νομίζω ότι από τις αναπλάσεις στο κέντρο τελειώνουμε και πάμε μετά στην παραλιακή, που είναι το άλλο μεγάλο στοίχημα.
0: Θα έχει και ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητήσουμε τι γίνεται και με το Open Mall, με αυτή την ιστορία, Κώστα.
1: Φυστά,
0: το λέω γιατί ήταν και αυτό ένα πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο
1: δεν
0: έτσι, σχέδιο και πλάνο.
1: Ναι, εδώ και καιρό. Δεν έχουμε ακούσει νέα εδώ και καιρό και θα πρέπει να το δούμε, έχει ζήκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Λίγοι κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 για τους συνταξιούχους και προελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 25.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού με διάρκεια ισχύως 13 μηνών από την 1η Ιουνίου του 2026.
2: Οι 25.000 συνταξιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν διακοπές μέσω του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ.
3: Είναι σε εξέλιξη η αιτήση, μάλιστα ολοκληρώνεται αύριο 13 του μήνα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Αφορά τους συνταξιούχους πρώην ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Είναι δηλαδή ειδική κατηγορία συνταξιούχων, περίπου 25.000 συνταξιούχοι, που θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτησή τους και στη συνέχεια να πάνε δωρεάν διακοπές, όπως προβλέπετε. Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές της χώρας είναι παραπάνω μέρες, όπως είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Σάμος, η Ρόδος ή στην Εύβοια, που θα μπορέσουν μέχρι 12 μέρες.
2: Οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, πραγματοποιώντας οικονομικές διακοπές σε όλη την χώρα. Μπορούν να κάνουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παροχών της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
3: Κοιτάξτε, υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα στο γκόμβο του GOV, ο οποίος είναι σε λειτουργία. Όταν εγκριθεί το πρόγραμμα, λαμβάνουν ένα βάουτσερ, το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα του ταξιδιού. Το βάουτσερ αυτό, αφού κάνουν τη διάθεση με τις επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία, τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένα για να μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, τα χρησιμοποιούν στη συνέχεια είτε για τη διαμονή τους, είτε για την πληρωμή των εισιτηρίων, που όπως σας είπα είναι στο 25%. Άρα η ουσία είναι να υποβληθεί η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, να εγκριθεί η αίτηση μέσα από το πρόγραμμα το e-gov και να εγκριθεί το βάουτσερ. Η διαδικασία στη συνέχεια είναι απλή. Κράτηση στο ξενοδοχείο και η πληρωμή μέσω του βάουτσερ της δαπάνης του ταξιδιού.
2: Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Επιπλέον, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις για διαμονή στην Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και την Θεσσαλία.
3: Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους, ξεκινά δηλαδή από την 1η ΕΧ του 2026 μέχρι την 31 Μαΐου του 2027. Θα έλεγα ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ικανοποιεί ένα αρκετά αριθμό, ικανό αριθμό συνταξιούχων να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές, και καλό θα είναι αυτά τα προγράμματα να επεκτείνονται και σε άλλες ηλικιακές ομάδες από άλλα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε

0: να καλυφθούν αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες αυτοί.
1: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με την συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.
2: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό αυτού είναι ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κενά στα σχολεία ανέρχονται σε 229. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι και το μάθημα της ηθικής που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία του.
3: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
4: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν ακουστό, ανήκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες σε σχολεία, και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο εμπεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία, έτσι. Ήταν προτιμότερο μπροστά να κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
3: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
4: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα σχετικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα σχετικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, λίγες μέρες, ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε προαλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
3: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
4: Συντόμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό, τέλος πάντων.
3: Και είναι και υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
4: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι, δηλαδή, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι η επικρατεία της χρονιάς, όποιος θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιος θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Έλεξε χθες, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη διαδικασία της στεγαστικής συνδρομής, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει εκτός περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι, που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνοπεδιάδος, η Ελπίδα, ζητά να δοθεί παράταση, αλλά και να εκλείψουν αυτές οι παράμετροι της εγκυκλίου που αφήνουν εκτός πολλούς σεισμόπληκτους.

Εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι

0: αρχή να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
1: Υπάρχει και η νέα εγκύκλειος που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές, το θεωρώντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί. Αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση, που βγήκε αρχές του Μάρτη, και οι διευκρινιστικές ήρθαν μόλις τελευταίες μέρες του Απρίλη, 26 ή 28 του Απρίλη. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
0: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΔΑΕΦΚ, δηλαδή δεν αιτήθηκαν στεγαστική συνδρομή για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή τους.
1: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος, και έτσι μπορούσε να εκταμιευτεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 2025, που σημαίνει τι, ότι 8.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 στην πολίτη μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 του Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν, για οποιοδήποτε λόγο, είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί, ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία είχε ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
0: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένα σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν να εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράταση όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας πληγέντες, και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδιές στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα: οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.
2: Καθησυχαστικός όσον αφορά τον Χανταϊό και την πιθανή έναρξη μιας νέας πανδημίας, εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, στην ίδια ώρα που ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιεροπλοίου Χόντιους νοσηλεύεται, βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Με δεδομένο πάντως ότι η κρουαζιέρα έχει ιδιαίτερη δυναμική στην Κρήτη, ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
3: Οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως βρίσκονται σε επαγρύπνηση και παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό. Με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους, όπου τρεις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί νόσησαν. Η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού. Το νησί όμως κινδυνεύει από τον Χανταϊό. Στο ερώτημα αυτό απάντησε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
4: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει ξεκινήσει το τουριστική σεζόν, ειδικά η κρουαζιέρα αναμένουμε να πάει και πάλι φέτος πολύ καλά. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή είναι ένα ειδικών συνθηκών ταξίδι σε ένα κρουαζιερόπλοιο, που τα κρουαζιερόπλοια Εκ των προτέρων ξέρουμε ότι δημιουργούν προβλήματα με τα λοιμότυπα σήμερα, δηλαδή ο συγχρονισμός, το ότι μένουν πολύ διάστημα στην καμπίνα, όλα αυτά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες, γι' αυτό και βλέπουμε αντίστοιχα τώρα ένα άλλο κρουαζιερόπλο με 100 και κρούσματα νοροϊού. Δεν η πιθανότητα να βρεθεί στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα αυτός ο ιός είναι πάρα πολύ μικρή.
3: Ο κύριος Παπαδάκης σημείωσε πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω των αγριών τροκτικών, ενώ όσον αφορά τον Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλιο, δεν είναι φορέας της νόσου.
4: Ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται σπανιότατα, μάλλον το συγκεκριμένο στέλεχος από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως είναι τα άγρια τροκτικά, και αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, ότι δεν είναι όλα τα τροκτικά και τα ποντίκια αυτά που μεταδίδουν τον ιό. Και επίσης αυτός ο Έλληνας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση, σε καραντίνα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα ούτε είναι φορέας της νόσου. Άρα πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο και μεθοδολογία πρόληψης.
3: Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης προτρέπει τους πολίτες να μην τρομάζουν, καθώς εμφανίζεται κάθε ησυχαστικός.
4: Καμία ανησυχία. Οι εκδηλώσεις είναι ανάλογα και το στέλεχος δύο διαφορετικές. Είναι στο επίπεδο της αναπνευστικής οδού, που είναι ο συγκεκριμένος που έχουμε και τα σοβαρότερα προβλήματα, και υπάρχει και άλλα στελέχη που κάνουν γνωστές σε εμάς αιμορραγικό πυρετό ή έχουν επίπτωση στα νεφρά. Άρα μην τρομάζει ο κόσμος. Αν μιλάμε για τις αναπνευστικές οδούς, προσομοιάζουν με το κρυολόγημα, με την λεγιονέλωση, με άλλα νοσήματα. Γι' αυτό και πιθανά καθυστέρησε και λίγο η αρχική διάγνωση.
3: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
4: Οι καιρικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές δεν έχουν σχέση. Είναι καθαρά θέμα υγιεινής όταν μιλάμε για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξαναλέω, είναι πολύ σπάνια. Και αν μιλάμε τώρα για τη μετάδοση από τα συγκεκριμένα τροκτικά, είναι οι ειδικές κανόνες και μέτρα που έχουν να κάνουν με την μειοκτονία, που να ξέρετε ειδικά τα κρουαζιερόπλοια εφαρμόζουν πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Έχουν σύστημα και ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης. Ακόμα και το πώς δένει στο λιμάνι το πλοίο λαμβάνει μέτρα για να μην εισέλθουν ή αποχωρήσουν από αυτό τροχτικά. Άρα, ξαναλέω και πάλι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα καθησυχαστικοί. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, αλλά νομίζω θα σταματήσει εδώ.
2: Την ευκαιρία στους Ηρακλειωτές να δουν από κοντά το κύπελο που κατέκτησε όφηση 25 Απριλίου έδωσε αντιπροσωπεία της ασπρόμαυρης ΠΑΕΚ η ομάδα του Κόσμο Σπορτ. Το βαρύτιμο κύπελο βρέθηκε στο κατάστημα στην οδό 1821 και έτσι οι μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο που αναδύθηκε κυπελούχος Ελλάδας 2026.
3: Το Ηράκλειο συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς κυπέλου. Αντιπροσωπεία της ΠΑΕΟΦΗ σε συνεργασία με την ομάδα του Κόσμο Σπορτ έδωσε στους φιλάθλους της ομάδας την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο που κατέκτησε η κριτική ομάδα στις 25 Απριλίου, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της.
5: Γενικότερα ο κόσμος έχει χαρεί πάρα πολύ που έχει φτάσει το κατάστημά μας στο κύπελο για νομίζω τη δεύτερη φορά από τον μήνα. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε για απόψε το κύπελο στο κατάστημα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να βάλει φωτογραφίες, να το δει, να το αγγίξει. Είναι ωραίο αυτό.
6: Αυτή τη στιγμή την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, εγώ δεν έζησα το 87, είμαι λίγο μικρότερος. Αλλά εντάξει, είναι ευλογία που το ζήσαμε εμείς οι μικρότεροι αυτό το πράγμα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, παίχτες, προπονητή. Ο κύριος Κόντης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και προχωράμε, τα καλύτερα έρχονται.
3: Η ξεχωριστή αυτή δράση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κατάστημα Κόσμο Σπορτ στην οδό 1821 στο κέντρο του Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους φίλους του Όφη.
7: I'm from Netherlands. I support Όφη because I love.
8: Είμαι από την Ολλανδία. Υποστηρίζω τον Όφη γιατί τον αγαπώ. Είδα τον τελικό και είχα πάρα πολύ άγχος για την έκβασή του, γιατί ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η χαρά για την νίκη ήταν ακπερίγραπτη.
9: Έχουμε σήμερα το κύπελο μαζί μας στο Όφη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όπως βλέπετε όλοι είμαστε μέσα στα χαμόγελα σήμερα. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να το δει, να γελάσουμε μαζί, να εξυπηρετήσουμε. πάντα έτσι είμαστε εδώ πέρα ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ πρόσχαροι άνθρωποι. Οπότε, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

βρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το κύπελο και να ζήσουν από κοντά τη χαρά της μεγάλης επιτυχίας, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για το σύλλογο που αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδος για το 2026. Η παρουσία του κόσμου και το ιδιαίτερα θερμό κλίμα επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τον ισχυρό δεσμό του Όφη με

0: Μας, τα κασκόλ μας και θα πούμε και μια αναμνηστική φωτογραφία, αν και ελπίζουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, 29 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ ο πόλεμος στο Ιράν. Μια εκτίμηση ψηλότερη από τα 25 δις

0: που είχε υποβάλει το Πεντάγωνο στο Κογκρέσο πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ο Τζούλς Χέρστ, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του ελεγκτή, δήλωσε στους βουλευτές ότι το κόστος περιλαμβάνει επισκευές, αντικατάσταση εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
2: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
3: Seems to me that there's been a different plan almost daily with dealing with this problem.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Γιώργο. Λοιπόν, να μας πεις τα νέα από τη Λιβαδιά, τα οποία δεν είναι καλά, γιατί ο Όφη, ενώ είχε προηγηθεί στο σκορ με 0-2, τελικά έχασε με 3-2 σκορ και μάλιστα είχε και πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Πρόλαβα να διαβάσω λίγο τις δηλώσεις του Κόντι μετά τον αγώνα. Ήταν οργισμένη η αντίδρασή του,
5: Ο Κόντις είπε ότι για κάποιο λόγο, λέει, δεν ξέρω γιατί, γιατί το παιχνίδι ήταν εντελώς αδιάφορο, καθώς τα πάντα έχουν κρυθεί από τη στιγμή που πήρε το κύπελο. Άρα πήρε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα έδινε υπό άλλες προϋποθέσεις η πέμπτη θέση, οπότε ήταν ένα καθαρά παιχνίδι γοήτρου. Ο Κόντις είπε ήταν πολύ εκνευρισμένος ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να κερδίσει ο Λεβαδιακός. Βλέπω τώρα εδώ στον τίτλο που έχουμε βάλει για τον διαιτητή Κουκουλά. Κάποιοι θα νομίζουν ότι γράφουμε για κουκούλα, αλλά ήταν σαν να φορούσε κουκούλα πραγματικά στην Λιβαδιά ο άνθρωπος αυτός. Τα έκανε ματάρα, ήταν μια διαιτησία παροδία, μπορώ να πω, σε συνδυασμό και με τη συνεργασία που είχε με τον διαιτητή του ΒΑΡ, που υποτίθεται ότι αυτός είναι εκείνος που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα έχοντας καλύτερη οπτική σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν ο Τσακαλίδης ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, αλλά ήταν και οι δύο ένα δίδυμο που νομίζω ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Να σας πω, το παιχνίδι στη Λιβαδιά τελειώνει με όλη την ομάδα του Όφη, τους ποδοσφαιριστές να χειροκροτούν ηρωνικά τον διαιτητή, ο οποίος κατάφερε πραγματικά ένα παιχνίδι που ήταν στο 0-2 να έχει συμβολή στο να γίνει 3-2. Ο Όφη έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο ότι θα πάει σε μια άνετη ευρεία νίκη, είχε κυριαρχήσει στο παιχνίδι. Προηγήθηκε με ένα πανέμορφο γκολ του Ανδρούτσου, ένα φανταστικό γκολ μεσότεξε από την περιοχή. Έκανε το 2-0 ο Σαλτσέντο. Στο 44 έγινε μια φάση, εδώ φωνάζει ο Όφη, μια αποβολή του Καραχάλιου για πάτημα στον ποδοσφαιριστή Δίχο. Δεν φαίνεται ότι είναι περίπτωση κόκκινης κάρτας, όμως φαίνεται ότι αυτή δόθηκε από τον διαιτητή ΒΑΡ, καθώς ο διαιτητής αγώνα δεν είχε δείξει ούτε κάρτα στη φάση αυτή, έδωσε φάουλ αλλά όχι κάρτα, και έμεινε με 10 παίκτες ο Όφη, οπότε έγινε μια διαφοροποίηση, μπορούμε να πούμε, στην εικόνα του παιχνιδιού. Στο 60 λεπτό ακυρώθηκε ως offside ένα γκολ του Λεβαδιακού με παρέμβαση του ΒΑΡ. Ως offside φάνηκε από τις γραμμές ότι υπήρχε offside. Και εκεί είχαμε καθυστέρηση 7 λεπτών. Το λέω αυτό γιατί ο Όφη δέχθηκε το γκολ της ΣΥΤΑ στο 3-2 στο 112.

0: Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο τράβηξε πάρα πολύ. Παίχθηκαν 12 λεπτά καθυστερήσεων. Άνοιξε ο Όφη μέχρι το 90 λεπτό. Εκεί δίδεται πάλι μια εφεύρεση, ένα πέναλτι για υποτιθέμενο τράβηγμα από το διαιτητή ΒΑΡ, μάλιστα αυτό. Mm-hmm. Υποτιθέμενο τράβηγμα του Σεγγέλια στον Τζέκοβιτς. Δεν φαίνεται και σε αυτή τη φάση να υπάρχει μια ξεκάθαρη, ας πούμε, παράβαση. Για να παρέμβει ο ΒΑΡ πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση. Και ο Λεβαδιακός γύρισε το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, με 3 γκολ που έβαλε στα 12 λεπτά των καθυστερήσεων. Έγινε ένα παιχνίδι χωρίς λόγο για μένα, μαντάρα που λέμε. Όπως είπα, ήταν ένα αδιάφορο παιχνίδι, τελείωσε με νεύρα, με ένταση και με πολλά παράπονα για την διαιτησία. Οι παίκτες του Όφη μετρούν σαν τους φαντάρους τις μέρες για το τελευταίο μάτς που έρχεται με το Βόλο. Ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία των play-off. Το επόμενο παιχνίδι είναι και κλεισμένων των θυρών στο Παγκρίτιο στάδιο για να μπορέσουν και εκείνοι να πάνε σε διακοπές. Όπως είπες και εσύ, Σώτια, πολύ εκνευρισμένος ο Χρήστος Κόντης, mm-hmm, με επικριτικές δηλώσεις για την διαιτησία της αναμέτρησης στο σημερινό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα στιγμιότυπα από τον αγώνα.
2: Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα και τροφοδότησε τον Αθανασίου. Ο Σαλσέδο έχει χώρο για να εκτελέσει πάνω στα σώματα. Δεύτερη απόπειρα του Όφη. Ωραίο σούτ του Ανδρούτσου. Καταπληκτικό γκολ στο 10ο λεπτό. 0-1. Με το γκολ του Θανάση Ανδρούτσου. Όφη απείλησε στο 9 με Σεγγέλια και Αθανασίου. Σκοράρει με το Θανάση Ανδρούτσο. Με έναν υπέροχο τρόπο πήρε μπάλα από την απομάκρυνση. Σημάδεψε τη γωνία με εξαιρετικό πλασέ. Δοκάρει και μέσα. Είναι όλοι στην περιοχή του Λοντίκη για αυτήν την άμυνα. Εκτέλεσε ο Σεγγέλια από κοντά το 0-2. Αμαρκάριστος ο Σαλσέδο. Ασίς του Σεγγέλια. Κεφαλιά του Σαλσέδο που δεν είχε αντίπαλο στη φάση. Παίκτες του Όφη πηγαίνουν και πάλι στον πάγκο μαζί με όλους τους υπόλοιπους, το τεχνικό team και τους συμπαίκτες τους, τους αμπληρωματικούς, για να πανηγυρίσουν το 0-2. Εδώ η άμυνα του Λεβαδιακού μπορεί να είναι όλη τοποθετημένη στη μικρή περιοχή, αλλά κανείς δεν πάει στην μπάλα. Και αμαρκάριστος ο center forward του Όφη. Πετυχαίνει το... Ο Ζέγκοβιτς έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι του Λεβαδιακού απέναντι στο Χριστογιώργο. Εκτελεί ο Ζέγκοβιτς, το πιάσε με δεύτερη προσπάθεια, 2-1. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Μετά την επέμβαση του Χριστογιώργου σε πρώτο χρόνο, ο Ζέγκοβιτς σκοράρει σε δεύτερο. Είναι το τρίτο του γκολ στη σεζόν και έρχεται με αυτό τον τρόπο μετά την άρνηση αρχικά από τον τερματοφύλακα του Όφη για να στέλνει την μπάλα με ανάποδο πόδι προς την περιοχή, όπως εδώ ο Βίχος που είναι αριστεροπόδαρος αλλά παίζει δεξιά. Το σούτ είναι δυνατό, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2, ισοφαρίζει ο Νίκας στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Ο Χριστογιώργος μάλλον δεν έβλεπε καλά, αυτό λέει στους συμπαίκτες του, ότι δεν έχει οπτικό πεδίο, η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Όφη. Με δύναμη το σούτ. Εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Να δούμε αν έχει κοντράρει κάπου. Αφήσει όχι απλά θετικό αντίκτυπο εφέτος, κάτι περισσότερο από αυτό, και το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά. Μπορεί να έκανε κακό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως αξιοποιώντας και την αριθμητική υπεροχή του, το γεγονός ότι έχει παραπάνω παίκτη στο γήπεδο. Κεφαλιά εδώ στα δίχτυα για το 3-2 με τον Πεντρόσο. Ανατροπή με τρεις αλλαγές. Απίθανη ανατροπή του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις. 3-2. Ο Πεντρόσο έρχεται από τον πάγκο, σκοράρει για μία ακόμη φορά, πετυχαίνει το 13ο γκολ του στη σεζόν. Και ο Λεβαδιακός.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 0,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.267,45 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 255,01 εκατομμύρια, 75 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ακριβώς στις 10, εκτάκτως μαζί σας απόψε, de facto με τον Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αλλάζει πρόσχερα ο καιρός, κυρίως για τα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας μας. Νεφώσεις προερχόμενες από τα νότιο-δυτικά με γρήγορη κίνηση προς τα βόρειο-ανατολικά θα δώσουν έναν άστατο καιρό την Πέμπτη σε κεντρικές και βόρειες, καθώς επίσης και ανατολικές περιοχές της χώρας μας. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένη η σχετική υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται φτάνοντας και τα 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός με βροχές και πιθανή εκδήλωση καταιγίδας περιμένουμε για τα βόρειο-δυτικά καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς τη θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση τοπικών βροχών ή και καταιγίδας, ενώ βελτίωση θα περιμένουμε από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυξημένη συννεφιά χωρίς φαινόμενα. Νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, 11 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για το Βόρειο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 14 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία και εδώ οι άνεμοι όμως θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Άστατος ο καιρός μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες για τη στερεά Ελλάδα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και για την Αττική, καθώς επίσης και τη Βιωτία, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων. Βελτίωση και εδώ από αργά το βράδυ. Στους 27 βαθμούς ως μέγιστη τιμή η θερμοκρασία στην Αττική με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε για τη Δυτική Ελλάδα. Στους 27 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος το μεσημέρι με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο έθριος ο καιρός με πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Δυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας, καθώς επίσης και του εξωτερικού, σε αυτό το σημείο.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, υποχωρεί η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, αρκετή ηλιοφάνεια με μόνη παραφωνία. Λόγω θερμικής αστάθειας, τις νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές θα γίνονται πυκνότερες. Νομός Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Δυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ, στους 23 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος στο μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Και στο νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες ημέρες στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Και εδώ οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Στο νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός. Λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στα νότια και κεντρικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα το μεσημέρι. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στο νομό Λασιθίου έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για την Παρασκευή τώρα, μικρή περαιτέρω πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ αυξημένη συννεφιά θα έχουμε κυρίως και πάλι στις θερμές ώρες της ημέρας και βλέπουμε ότι θα απασχολήσει αυτή η συννεφιά κυρίως τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, όσον αφορά τον κυματισμό τους, θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου, κυρίως στο βόρειο Κρητικό Πελάγος και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια πέμπτη βράδυ εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια σήμερα και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπόρου που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Βίδα Σκαλάκη.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς και. Δεν προέκυψε.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά.
0: Εγώ περίμενα, κρατάω αυτά. Μη μου το χαλάς.
1: Τι να σου χαλάς.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλας γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιο όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένο να κάνει. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα τρία χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανένα άλλο.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτεί στα πρακτικά. Του λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο. Μπορεί να κάνει μόνο στο εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει,
1: ναι,
0: να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ρωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στου δημοσιογράφου να δει πώ αρέσει να υπάρχει κάποιο καλεσμένο. Που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγινα, είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρος και καταδεκτικός και να μην νιώθει επιφυλάξει να πατήσει λοιπόν, γεια σας εδώ. Έχεις κόψει κάτι από την παλιά χέτη.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλας.
0: Όχι, μα τι ψάρινε, σιγά.
1: Κάναμε οικογένεια, έχω δύο γιους, δίδυμους.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είσαι καλά. Ας τα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Πώς ήταν η ζωή που λέγαμε τότε, γιατί ήταν και ένα σύνθημα και νομίζω ότι που κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό που λένε με τρέλα και κορδέλα. Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως
0: επιτοπίστων
1: μακριά, ναι, στέκα, πιο πολύ κορδέλα, κοτσάκια. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θα θυμάσαι είτε από τις εμφανίσεις.
0: Πολύ ωραία το λες, μπράβο.
1: Είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά που έκαναν. Εμένα αυτό με προσέλκυσε.
0: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
1: Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα.
1: Του Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού. Μου ξεχνάω το όνομα.

0: του τώρα ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος, ο Κοντούλης με τις στολές που τη σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός του τρελού να.
1: Ο τρελός του κοριού. Τι κατάσταση, να σου πω. Ρε παιδί μου, αλλά κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Στάβου του Λαμπράκη. Λέει, πάει χάλασε ο κόσμος. Ο Λαμπράκης έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλος έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκης δεν χωράει πια κορβέλα. Ξεγυμεντίστηκε το ανδρικό είδος.
0: Εντάξει. Και ο Σταύρος, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να τηρήσει το λόγο του.
1: Λοιπόν, με βάζει κατευθείαν στη διαδικασία και. Μου έκανες μια πάρα πολύ ωραία πάσα, ένα ελεύθερο που λέμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας γεννιέσαι ή γίνεσαι.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ξέρεις, μου έδωσες πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακες και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακες που ξεχώριζαν όχι για την αξία τους μόνο, για το παρουσιαστικό τους.
0: Ναι, και για τις ιδιαιτερότητες που έχουν και στο μυαλό τους μέσα που δεν φαίνονται καμία φορά. Αλλά η αλήθεια είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ το νικητήριο,
1: ναι.
0: να πανηγυρίζουν. Το γκολ είναι.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Στην πορεία όμως κάποια πράγματα αλλάζουν. Αντιλαμβάνεσαι και ότι μπορείς ίσως να τα καταφέρεις καλύτερα στη θέση αυτή. Και αναγκαστικά είτε το βλέπει προπονητής αυτό, είτε από μόνος σου πας και κάθεσαι στο τέρμα.
1: Στη δική σου περίπτωση, ποιος το είδε, εσύ από μόνος σου πήγες και κάθεσαι στο τέρμα, ή κάποιος το είδε και σαν να πέρε παιδί με αυτό το παλικαράκι. Μάλλον θα κάνει τη δουλειά.
0: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στις ακαδημίες του ΟΦ, ήταν τότε προπονητής ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έκανα δύο προπονήσεις και με έδιωξε. Το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα. Είπα στη μητέρα μου, το πες το όνομά μου, να δει μια μέρα ποιος θα είμαι εγώ, τρίτη δημοτικού.
1: Α, το πες
0: έτσι. Η μητέρα μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπως καταλαβαίνεις και εγώ, σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μας έβαζα δύο γκολ, καθόμουν τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθως βάζαμε τον κοντρό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακας πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 μου που έφυγα.
1: Το συγχωρεμένο το Δημήτρη Παπαδόπουλο τον ξαναείδες από τότε.
0: Βεβαίως, με μεγάλη.
1: Και?
0: Μα ήταν και στην έκτημο που πήγα πάλι.
1: Α, πάλι ήταν.
0: Ναι. Και εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν από τους πρώτους δάσκαλους. Τρομερός άνθρωπος, τρομερό αριστερό πόδι.
1: Σκόρερ φοβερός. Ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιέσαι 7 Αυγούστου του 1982.
0: Εγώ Σπανούλης και ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει και κανείς.
1: Το 82. 7 Αυγούστου. Αυτό πήγα να πω.
0: Ο Σπανούλης και το 82.
1: Ναι, και το 82.
0: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
1: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξες κάτι άλλο, ξέρω, τον ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
1: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι. Τότε
0: 92, δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον boy.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή, στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να τους περνούσα για τους 5, δεν το έβαζα ποτέ. Α, είχα πρόβλημα με κάτι την μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνος μου, δεν το έχανα. Και πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα, ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Δηληνών.
1: Ναι,
0: υπάρχει ακόμα.
1: Πάω δεν είναι, δεν υπάρχει, το ξέρω. Αλλά μετά είπες.
0: Ναι, επειδή αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
1: Μαγεύτηκες από κάποιον εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αυτό που λέμε, όσο γλαφυρό και να ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιο μου, είχες κάποιον να αφήσει στο δωμάτιο σου.
0: Χαρτάκια ατελείωτα.
1: Τέτοια χαρτάκια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και αυτή είναι ωραία κουβέντα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Κουκολάκης ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από 2 εβδομάδες και λέει, πήγα λέει και βλέπω τον Αναστόπουλο και λέω, μα τον Αναστόπουλο τον παίζω στα χαρτάκια.
0: Ατάκα σοβαρή την έχω πει στο Μαντά που δεν με πολύ ήξερε. Του λέω στα χαρτάκια δεν με αντάλλαζες. Λέω έπρεπε να δώσεις δύο ριβάλτο για να πάρεις τα σκαλάκια μου να σπάνιο.
1: Κάπου συνυπήρξατε με το Μαντά, έτσι.
0: Όχι. Εντάξει, ήταν τώρα πρόσφατα. Όχι ναι. Σαν συμπαίχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
1: Ναι, έχει να κάνει με το ποιον είχε σύνδαλμα.
0: Ποιον
1: έπεσε στα χαρτάκια.
0: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να πηγαίνω να παίρνω από Χάνιο Τάκη, Χωσάδα, αυτόγραφα κλπ. Αλλά το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, ενώ οικογενειακά δεν πατέρας μου καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, έπαιρνε αμπονέ. Τότε αμπονέ είναι.
1: Έκφραση που λένε ακόμα εδώ.
0: Ναι, λένε. Και εγώ τι χρησιμοποιώ. Και εγώ τι χρησιμοποιώ. Λέει στα αμπονέ στην Ελλάδα.
1: Στα διαρκεία που λέμε.
0: Ναι, πλέον ναι.
1: Και. Τα αμπονέ.
0: Είχε πάρει, α πούμε, 5 χρονών, 4. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για εποχή 87, 86. Ομαδάρα Όφη, γεμάτο το γήπεδο. Να κάθομαι εγώ στα κάγκελα ανάμεσα, να σφυράει.

0: ο διαιτητής και να αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό είναι. Με χειρακροτάει ο κόσμος. Ερωτεύτηκα, μαγεύτηκα. Ήξερα από 5 χρονών ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Αλλά το ήξερα με όλο μου το είναι. Γιατί όλα τα παιδιά λένε. Ναι, ποδοσφαιριστής, πυροσβέστας, σωστός. Ναι, ναι. Εγώ όμως το ήξερα, το ήθελα.
1: Σοκαρίστηκαν οι γονείς όταν το άκουσαν. Εξεπλάγησαν, αντέδρασαν.
0: Όχι, εντάξει, σαν όλα τα παιδιά και μπάσκετ που είπαμε, με πήγαινε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πολύ και η δουλειά ήταν εποχιακή και τέλος πάντων. Η μητέρα μου με πήγαινε, έφερνε σε όλες τις δραστηριότητες τις αθλητικές. Σίγουρα θέλανε να γίνω δικηγόρος ή γιατρός.
1: Ή γιατρός, ήταν το δίλημα της εποχής, γιατρός ή δικηγόρος.
0: Εγώ ήξερα όμως μέσα μου. Ήξερα ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω να κάνω αυτό που αγαπάω.
1: Τώρα πια που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την αποστρατεία σου, χωρίς να, αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πάντοτε μπορεί να αλλάξεις και να έχεις δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά τα χρόνια που λες ότι μαγεύτηκες και είπες ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρξε ποτέ στιγμή σε όποια ομάδα και αν ήσουν που μια κακή συγκυρία ή μια απογοήτευση να σε έκανε να σκεφτείς να παρατήσεις το ποδόσφαιρο?
0: Να τα παρατήσω από μόνος μου, όχι.
1: Όχι.
0: Όμως υπήρχαν πάντα σε μια διαδικασία, πόσο μάλλον στη θέση του τροματοφύλακα που καλώς κακώς παίζει ένας και είναι πιο δύσκολο να περιμένεις την ευκαιρία σου και να κάνεις υπομονή. Περνάνε αυτές οι σκέψεις και λες, εντάξει, θα πάρω μια ευκαιρία. Αν δεν πάω καλά, δεύτερη, αν δεν πάω καλά, κάποια στιγμή ίσως. Εννοείται, οι απογοητεύσεις είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα για να σε κάνουν πιο δυνατό και να συνεχίσεις.
1: Και αρχίζει η ιστορία στον Όφι. Σωστά.
0: Σωστά. Από 11,5 χρονών, 19 ετών έγινε επαγγελματίας.
1: Και είναι βασικός τροματοφύλακας του Όφι ο Σιφάκης?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ο Σιφάκης δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματίας. Είναι βασικός ο Μπεκιάη.
1: Ο Μπεκιάη. Σωστό.
0: Ο Αριάν. Υπογράφω τη χρονιά που σωθήκαμε στη Ρόδο. Τα μπαράζ.
1: Τα μπαράζ στη Ρόδο.
0: Εκείνο το καλό. Σώθηκε η ομάδα και υπογράφω. Και είναι τον περασμένο χρόνο. Ο Χωσάδας έφυγε και ο Ρετζής έφυγε και ήταν Μπεκιάη, Χανιωτάκης, Λογαρά και εγώ. Αυτή η τετράδα. Την επόμενη χρονιά έρθει ο Μιχάλης.
1: Πόσες ευκαιρίες έχει ένας τερματοφύλακας που το έθεσες πολύ σωστά και το οριοθέτησες προηγουμένως? Γιατί δεν γίνεται ότι κάνω αλλαγή. Αλλαγή back κάνεις, αλλαγή half κάνεις, αλλαγή επιθετικού κάνεις, αλλαγή τερματοφύλακα δεν κάνεις εύκολα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, ο τερματοφύλακας είναι πιο εγκλωβισμένος.
0: Υπήρχαν, ας πούμε, η πρώτη μου περίοδος στον Όφι, 5 χρόνια που ήμουνα, τα 4 ήμουνα μαζί με τον Μιχάλη. Ξεκίνησε ο Μιχάλης να παίζει τα τελευταία 3. Και έλεγα, ακόμα το λέω γιατί κάνουμε πολύ παρέα, του λέω, μια κόκκινη.
1: Πώς και δεν σε πήρε στο Survivor παρέα?
0: Με παρακαλά να πάω γιατί ξέρω ότι θα έχει. Αλλά
1: το φυσίξουν για Survivor, εντάξει.
0: Του λέω, μια κόκκινη ρε, μια κόκκινη. δεν ήθελα ποτέ να χτυπήσει. Το ξέρεις τι χαρακτήρα είμαι. Μια κόκκινη.
1: Πάρε μια κόκκινη.
0: Πάρε 4 κάρτες τότε, πόσες τα 3. Είναι δυνατόν. Έπαιζα κάθε φορά τα 3 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος και μια συγκυρία που πήγα καλά σε κάποια 3. Πήγα πολύ καλά. Έκανα ένα 2-2 με την ΑΕΚ, μια πίθανη εμφάνιση. Το καλοκαίρι ήταν με την Ολυμπιακή ομάδα ο Μιχάλης και ξεκινάω βασικό και παίζω τα πρώτα 3.
1: Τα πρώτα 3.
0: Δηλαδή 3-3, 9 συμμετοχές έκανα. Στην πρώτη εθνική τότε, ας πούμε, πριν η Super League.
1: Πώς το διαχειριζόσουν τότε?
0: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και κακή διαχείριση από την άποψη ότι στην ηλικία τώρα αυτή.
1: Ναι, επειδή είσαι και μικρό, δεν είσαι.
0: 20 χρονών μέχρι τα 35 χρονών. Όχι, όχι, όχι. Στην ηλικία αυτή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξενυχτούσα. Μ' άρεσε. Ήμουνα και ψηρικά, ναι, ωραίο παιδί. Δεν έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε τότε Facebook και τέτοια. Έπρεπε να βγούμε να κυνηγήσουμε. Που λέμε. Λοιπόν. Θα μου πεις, βγες 2 φορές. Εγώ έβγαινα 4. Τις άλλες 2 έκανες γυμναστήριο. Αυτό το κατάλαβα αργότερα, στη μετέπειτα καριέρα μου, ότι θα έπρεπε να δουλέψω παραπάνω, γιατί θα με ωφελούσε αργότερα. Αλλά σε ένα παιδί 22 χρονών δεν μπορεί να σκεφτεί μακροπρόθεσμα ότι μετά από 5 χρόνια ξέρεις κάτι, θα παίζεις αλφα εθνική.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δούλεψε. Γιατί λες, σε έχει πάρει από κάτω, λες δεν παίζω, τι θα γίνει, πώς θα παίξω. Και κάπως έτσι ξεφεύγεις.
1: Ήρθε φυσιολογικά, νομοτελειακά δηλαδή. Η αποχώρησή σου από τον Όφη το 2006.
0: Κοίταξε, το 2006 είναι ο Φανούλης ο Βατσινάς πρόεδρος, ο οποίος με θέλει. Ο Γιώργος Βλαστός τότε ήταν γενικός αρχηγός, ο οποίος με είχε μαζί με τον Γιάννη του Σαμαρά από 13 χρονών. Με είχαν στις ακαδημίες. Μου λέει, Σύφη, σε θέλουμε στην ομάδα, για μένα, για μας είσαι εισάξιον του Μιχάλη. Του λέω, κύριε Γιώργο, αφού είμαι εισάξιον, του λέω, θα μου δώσει το ίδιο συμβόλαιο. Μα μου λέει, Σύφη, αυτό δεν γίνεται. Ε, τότε του λέω, πώς είμαστε, εντάξει. Γιατί εγώ δεν παίζω, του λέω, ο Μιχάλης παίζει. Ναι, μου λέει, καταλαβαίνω, μου λέει, πώς το λες, έχεις και στα δίκια σου. Τουλάχιστον με τον κύριο Γιώργο το δω, αλλά κακά τα ψέματα, του λέω, θα ψάξω κάτι άλλο.
1: Προπονητής τότε, εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ο Μύρος, ο Σφάκης.
1: Ο Μύρος.
0: Που σωθήκαμε με το Λεβαδιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εν τέλει έφυγα, ήρθε η πρόταση από τον Εργοτέλη. Και πήρα την απόφαση ότι έκλεισε ο κύκλος μου εκεί. Δεν θα μπορούσα, δεν μπορούσα άλλο να διαχειριστώ να παίζω ο Μιχάλης και εγώ να είμαι στον πάγκο, ας πούμε. Οπότε λέω, θα φύγω και ό,τι γίνει.
1: Ήταν δύσκολο το πέρασμα, αυτό που λέμε, το πέρασμα του Ρουβίκονα από τον Όφη στον Εργοτέλη. Με όση αντιπαλότητα υπάρχει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Για μένα ήταν που αντιλήφθηκα στο δωμάτιό μου καθισμένος στο πατρικό μου το σπίτι ότι τη μισή μου ζωή πήγαινα στο Βαρνογιάννιο, πήγα 12 χρόνια, 11 και έφυγα 24.
1: 24, σωστό.
0: Και αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει. Θα σταματήσει αυτή η διαδρομή από το σπίτι του Βαρνογιάννιου. Έκλαιγα, εννοείται. Μίλησα με τον κύριο Γιώργο Βλαστού, του είπα στο τηλέφωνο ότι θα πάω στον Εργοτέλη. Έκλαιγα και το ξεπέρασα. Και πήγα παρακάτω.
1: Και περνάνε 5 χρόνια εκεί.
0: 5 χρόνια.
1: Και εκεί πια...
0: Δύσκολα.
1: Και εκεί, ναι, δύσκολα, αλλά εκεί πια δεν είσαι να περιμένεις να φάει κόκκινη κάρτα βασικό στο μυλάκα.
0: Περίπου, μην το... Περίπου, περίπου, στα ίδια περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί, δεύτερος. Ναι. Ήταν ο Πόζα, ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρος, με τρομερή β' εθνική σεζόν για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του Καραγιουργίου. Απέναντι στο πρόσωπο του Πόζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα τους αυτό. Και λέω, παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά. Ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την πόρτα, να μιλάς στον προπονητή, να δίνεις ότι εσύ. Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά. Δεν το παίρνει καλά. Σου λέει έβγαλε γλώσσα. Ενώ μας συμπέθα πει μπράβο του.
1: Ναι, ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: θάρρος.
1: Δίκιο, δίκιο.
0: Όπου έχω άδικο θα με σταματάω.
1: Όχι, όχι, ο δίκιο που νόησε.
0: Λοιπόν, με βάζει στα δύο τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα ήθελε το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε 5. Έφταιγα στα 2, μου χρεώσαν τα 4. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει με του καλύτερου χιόνου. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή, τσακωμή με τον κύριο Νίκο, είχαμε μία σχέση, μιλάμε τώρα για
1: πολύ
0: ιστορική,
1: δύσκολη.
0: Ναι, ναι, ναι, ιστορική. Τσακωμή μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως, όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόζα, γιατί τραυματίστηκε το παιδί, πρέπει να κάνει εγχείρηση, δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια, είχα προπονητή και τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες. Και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι θα ήταν και η τελευταία, βέβαια, έτσι. Ή παίζω καλά.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίζω. Ή που αυτά που λέγαμε πριν, τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση.
1: Μα αυτό πήγα να σου πω, ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας. Και μου λες αμέσως.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ. Και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε τη σωτηρία. Αυτή η σωτηρία θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
1: Το
0: θυμάμαι. Σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος,
1: ναι.
0: Που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανα αλλαγή στο 87, standing ovation, δεν το ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο, έτσι. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δηλαδή, ίσως είναι μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορα μου. Ήταν δίπλα μου. Με πίστευε. Ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά Για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας, μία χρονιά με αφήσαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο.
1: Μέχρι τον τελευταίο.
0: Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μία γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Στα 14 χρόνια, ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποιο είναι το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.
0: Το highlight, ε. Εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
1: Ξέρετε, το κακό δεν είναι αυτό το κακό. Ήταν ο Καραγκιόζη. Ήμουν και πολλά χρόνια στο το καλό.
0: Ναι, ναι, όλα τα δεν χρόνια. Κακό, ήταν, όλα τα χρόνια.
1: Είχε άλλο προμονή στο Μοντέλη.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Και εκείνη τη χρονιά.
1: Κάμα σε πήρε το στραβό.
0: Α, τι να αρχίσω, λέω. Αφού έπαιζα, έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Βέβαια, κύριε Νίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος, είχα κάνει 10 παιχνίδια, η ομάδα είχε χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Και έχω πειρατώ σε ένα παιχνίδι, του λέω: δεν μπορώ να παίξω. Του λέω: πειρατώ. Βάζει τον Αθανασίου το παιδί και μετά δεν ξαναβάζει. Λέω: 10 παιχνίδια ήττη, ξέρω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό. Άρρωστα, πειρατώ είχα. Λέω: και είπα: ναι. Και δεν θα έχασα τη θέση μου. Δηλαδή, έκανα μάνα να αποκτήσω θέση βασικού και τι κάνω έτσι. Τέλος πάντων, μετά τσακώθηκα και με τον προπονητή των φυλάκων, τον Μιχάλη του Ξημεράκη, που είναι πολύ φίλο μου. Αλλά τσακώθηκα. Εντάξει, του λέω, τέλος πάντων, το είπε του Καραγιώργιου, με φωνάζει την άλλη μέρα, μου λέει: όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να ξαναπαίξει, μου λέει στον Εργοτέλη. Του λέω: γιατί, δικιά σου ομάδα. Του κύριε Απόστολου, δεν είναι. Εκεί τώρα απογειώθηκα. Πάρτε το μέσο, πάρτε το από τέλος πάντων. Λέω: εγώ εδώ είμαι, λέω: με χρειαστεί. Παίζει, ξαναπαίζει ο Πόζα. Τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει: δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την άλλη εβδομάδα. Τραυματίας ο Αθανασίου και έχει μείνει 18χρονο Καβουσάκη. Έπεσε την ανάγκη μου. Και πες μου τον Ολυμπιακό. Στον Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει: σε θέλει ο κόουτς. Του λέω: Σταύρο, πες μου, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει: κατέβα. Εντάξει, λέω: να έρθω. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω: Κώστα, σε διακόψω. Του λέω: συγγνώμη, του λέω: να μιλήσω. Ναι, μου λέει: πες μου. Του λέω: δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματίας. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω: νερό και αλάτι. Θα μπω να παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
1: Σωστός, τίμιος.
0: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγανε. Γιατί εντάξει, και ποδοσφαιριστές έχουν τον κύκλο τους. Μου λέγανε: μην παίξει τώρα κι εσύ, μην κάνει, μην δείξει. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι μην παίξω. Α φάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Δηλαδή την αγόρα δεν ευκαιρία.
1: Την αγόρα, το λέω. Πώς το λες.
0: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λουα Λουα.
1: Του Λουα Λουα.
0: Και το βάζει στην επαναφορά του Ρωσίδη. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει στην επαναφορά του Τζόρτζεβιτ. Άλλες ιστορίες αυτές. Τέλος πάντων, σοφαρίζω που Δημήτρης το 87 βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ με ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
1: Έχει καμιά ωραία ιστορία με ο Γκουνσότο να μου πει.
0: Πάτρικ.
1: Μόνο ιστορίες εγώ.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
1: Περιβόλι. Σύφης Δασκαλάκης, περιβόλι, εκπομπάρα.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο.
1: Στο Λατό εδώ που
0: κάτω. Ναι, αμήν και από κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όπως περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Γκουστότο, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρεις, πάλι από χωριό τώρα πατέρα μου, τι μαλλιά είναι αυτά, ρε. Λέω, πατέρα μου, του λέει, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει, μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει. Πού είναι ο πατέρα μου, λέει.
1: Πού είναι ο πατέρα μου,
0: πάτω δεν δούμε, λέει, γιατί γούρι. Λέω, έλα, πάμε. Φοβερός, Πάτρικ, ψυχούλα.
1: Τι κρατάς από αυτή την πενταετία του Εργοτέλη.
0: Μόνο τα καλά.
1: Δεν... Τα καλά, το κατάλαβα.
0: Εντάξει. Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, αγκαλιές φιλιά, δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και τη ομάδα ήθελε. Έτσι, ας ήταν, πιστεύω εγώ ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
1: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε. Δώσε το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2011. Όταν βάρεσαν πολύ... τα τέλεια από τον Ολυμπιακό.
0: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Αδαμίδης πρόεδρος. Ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο.

0: λόγο. Του λέω, πρόεδρε, έχει το λόγο τη τιμή μου, τάξει τον τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρε με τηλέφωνο ο ίδιο.
1: Εσύ ο ίδιο, δεν με.
0: Τον πήρα 4 φορές, το σήκωσε. Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μα ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακό χαρακτήρα, ξενυχτάει. Αυτό δεν ήταν και τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα αυτό. Εγώ μεταξύ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με προβλήματα είχα το θέμα. Αλλά όποτε είχα θέμα. Πόρτα.
1: Πάρα και στην πόρτα, μεγάλη υπόθεση.
0: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν υπογράφω 4 ώρα, έχει πάει 6. Λέω, τι γίνεται. Λέει, εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι αυτά, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκός. Είπαν που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη. Και εκεί, α πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει: το παίρνω πάνω μου. Λέω: το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ. Πάρτε, τελειώστε την υπόθεση. Και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε.
1: Το περίμενε αυτό, ποτέ.
0: Ήτανε στόχος.
1: Ναι, στόχος. Θα παίξει μια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Που παίζει το Champions League, που παίρνει ποτέ. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ήμουνα. Ήμουνα πάντα όφη. Αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ολυμπιακό, αν με ρωτά.
1: Ναι.
0: Ήμουνα. Εντάξει, ο Φετζίδης παλιά ήταν και λίγο αντιπαναθηναϊκή. Πιο... Και θεωρούμουν αντιπαναθηναϊκό. Βέβαια, εννοείται ότι αν πήγαινα και στον Παναθηναϊκό. Και έπαιζα και καλά και δεν όμουν, μπορεί να έλεγα τώρα. Ναι, ναι. Αυτά στο επαγγελματικό σωστό, κομμάτι σωστό. Έτσι συμβαίνει. Και το πίστευα, ναι. Και μάλιστα στα μικρότερα παιδιά αργότερα έλεγα ότι έκανα ένα λάθος που έβαλα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό. Λέει τι λάθος. Έπρεπε να βάλω στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα. Και γελάγανε. Λέω μη γελάτε.
1: Πρέπει να έχετε στόχους. Εννοείται.
0: Μη γελάτε. Εγώ είχα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό, πήγα. Αν είχα βάλει στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα, θα πήγαινα. Μα πώς θα πήγαινες, μου λέει. Πώς θα πήγαινα. Α τα πω, λέω εγώ πώς θα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Λέει ναι. Ποιος ήταν προπονητής εκεί. Λέω Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητής. Αν εγώ ήμουνα top class.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην με πάρει στην Μπαρτσελόνα.
1: Βέβαια.
0: Άρα, ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό. Όχι μόνο
1: να
0: το είπα.
1: Δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
0: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
1: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
0: Δουλεύει και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπο να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτεί. Αντί το κούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνα, θα πάω στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
1: 17 χρόνια ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
1: Όλος ο κόσμος γελάγε.
0: Το παιδάκι όμως μέσα του, να τον.
1: Μπαίνεις στο Καραϊσκάκι και...
0: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή, όταν πότε το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουν στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω, εγώ εδώ θέλω να έρθω.
1: Το 2003-2004.
0: Ναι, ναι, εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα δηλαδή. Μου άρεσε, το ήθελα. Ήμουνα και λίγο. Μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο. Με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κωνσταντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
0: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ή εσύ ή ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της Κλίκας με Ανατολάκη που λέγανε και Γεωργάτο τέλος πάντων.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτή η παρέα τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά, εγώ στον Ιωτέλη, στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ. Ναι.
1: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πει στο Βαλβέρδε ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή, δεν θα ακούσεις από μένα ότι εκεί παίζουν τα μανατζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το ρίξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο Τωράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
1: Επεξεργάζω το λέω πάντα Νικοπολίδη.
0: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε το Νικοπολίδη μέχρι τα 40 χρονών.
1: Του επέκτηνε την καριέρα.
0: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά. Να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις. Το μάτσικ είχε μπροστά του. Δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρό, θα δούλευα παραπάνω. Να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνσταντζο. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στο Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφημίσει.
1: Με τον ήλιο που
0: να τον κάνει διαφήμιση τα ηλιακά, όπως τα λέγανε.
1: Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
0: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7 ναι. Έλληνες, οι οποίοι.
1: Σε καλοδέχτηκαν.
0: Ναι.
1: Έλα, μωρέ, ήθελε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
0: Όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά ναι. Παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Τον Γιάννη τον Μανιάτη, τον Αβραάμ τον Παπαδόπουλο, τον Τωροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά. Ναι, ναι. Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε. Δημιουργούσα. Επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα. Ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα, λέει: αυτός δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Ας μην παίζει, λέει. Ας είναι να είναι εδώ, λέει. Πρέπει να είναι μαζί σας, λέει. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά.
1: Δέσατε.
0: Και το κλίμα σε μια ομάδα είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, να είναι όλοι και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
1: Θα μπορούσε να έχει μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
0: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, μου πάει Αυστραλία 5 μέρες. Στην οποία Αυστραλία δεν ήταν να πάω, τα έπαιρνε 2 τροματοφυλακές, αλλά πήγανε οι Έλληνες που προανέφερα, οι αρχηγοί, το Ρωσίδης, Μανιάτης, Αβραάμ, και του λένε του Ερνέστο, κότσα, δεν πάρει το δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνικής. Τι να κάνει, με πήρε ο άνθρωπος για την παρέα. Τέλος πάντων, και επιστρέφουμε.
1: Και
0: ένα πρωί,
1: Αυστραλία, ναι.
0: Ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Και είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει, Σιβής, καμ. Λέω, τι με θέλει εδώ τώρα. Έλα κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου λέει, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει, γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η αποφασή μου. Και ένα συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα 2 παιχνίδια. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ποιος δασκαλάκης, ποιος Σύφης, ποιος τροτοφυλάκας. Και όμως, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτες σημαντικοί. Ναι. Και με φώναξε και μου το είπε μόνος του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώς να μην το παραδεχτείς και να καταλάβεις την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσο μας έπαιξες?
0: Ένα.
1: Στο κύπελο. Στο κύπελο είναι, με το.
0: Πιερικό.
1: Με το Πιερικό, μπράβο.
0: Με το Πιερικό. Όχι και πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε. Αλλά ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός. Δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή, το πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.

0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
2: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
3: Χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
2: Και όλα τα έργα.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή, είναι αυτό θέσφατο ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία τους. Δηλαδή, εσύ εκείνη την εποχή είσαι
1: 29, στα 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σ' αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου και όσο παίξεις, είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι, είναι στο σωμάτος στα ομαδικά σου.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου, που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό το στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα σε εισαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν δηλαδή. Τη μιλούσε τη μπάλα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε και ήταν πολύ κακοί. Ο Ορμπάιτ. Τεράστιο μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάου, έτσι αρχηγό κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
0: Έμαθε κάτι, είδε κάτι, άκουσε κάτι που να σε έκανε να θεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν? Γιατί, εντάξει, θέλω να πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
1: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι.

0: Εκεί είναι κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: είναι άλλη δουλειά.
1: Πρωτομή, ναι,
0: είναι άλλη δουλειά. Είναι άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο ready που μπορεί να σου παρέχει τα πάντα από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, αποθεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω, όπα. Εμείς κοιτάγαμε, λέμε, προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε μια ώρα πριν να κάνουμε γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία που η οποία τη χτίζεις μέσα από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
1: Μπράβο.
0: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
1: Είχες άλλες επιλογές πέρα από τη Βέρεια?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
1: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
0: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα έρθει στον Όφη. Εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αθηνική, πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές, αργότερα έρθει και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε μια καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Θα σου πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας, είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου, καλύτερα από διτήρια.
1: Από διτήρια.
0: Λέω του Γεωργιά, του λέω, δεν είμαι καλά, του λέω, θα πάω να επιστρέψω, λέω, προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος, και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα παιδιά, μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό,
1: ότι θα το πω κάποιος.
0: Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στον Εργοτέλη είχα τον Παγκρίτιο, top. Πήγα Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα, τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, πώς τα λέγανε, κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
1: Και κάνεις ντεμπούτο με Ολυμπιακό. Και τρως 2 γκολ.
0: 2 γκολ στο πρώτο φταίο. Στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω, που με VAR μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Τυπηδάει ο Σιώβας και με βρίσκει λίγο. Είναι μια εύκολη μπάλα εδώ. Και με βρίσκει λίγο στον αγώνα. Και πώς. Που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων. Και στον αέρα το βάζω μοντεστό. 1-1-1-2 το κάνω μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο, νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία που δεν λέγεται.
1: Θα την πούμε στην άλλη εκπομπή. Όταν θα ξανάρθει σε μερικά χρόνια ο Θεός να μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
0: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
1: Αναπόφευκτο. Επιθυμία.
0: Ασφάλεια θα το πω.
1: Ασφάλεια, οκ. Okay. Στο περιβάλλον σου.
0: Ναι.
1: Στην οικογένειά σου.
0: Ασφάλεια θα το χαρακτηρίσω, ναι.
1: Αλφα-Εθνική.
0: Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικές συνθήκες. Θα μου πεις, σε θέλανε και αλλού και δεν πήγες. Δεν το ψάξα και πολύ.
1: Ναι.
0: Είπα, θα γυρίσω πίσω.
1: Γκατούζο.
0: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
1: Σαπίντο, βέβαια.
0: Ω, εκεί να δεις. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο, μου λέει, θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Ο προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
1: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
0: Λέει να το γραφείο σου, θέλει ο κόουτς.
1: Πριν. Να ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
0: Ναι, γιατί όμως με φώναξε. Γιατί όμως με φώναξε.
1: Δεν του θυμίζει.
0: Α, σου πω. Σε θέλει ο προπονητής, γιατί έχει μάθει ότι δημιουργεί προβλήματα και κάνει φασαρίες.
1: Έχει βγει όνομα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Όχι άδικα, αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά. Εγώ δεν προκαλούσα. Εμένα η συμπεριφορά ήταν. Δηλαδή και με το Χάβο, ας πούμε, που τσακωθήκαμε. Ο κύριος Μάκης, δηλαδή, που είναι πολύ καλός άνθρωπος, το γνωρίζω από άλλους. Απλά είναι λίγο.
1: Τον Σουάρες, την Κηφισιά.
0: Είναι λίγο απαίδευτος. Δηλαδή, λίγο νεάτερνταλ θα το χαρακτηρίζω εγώ.
1: Δηλαδή, ναι, δεν κατάλαβα.
0: Έχει. Άμα δεν μπορείς να. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Μου λέει ο Παύλος, λοιπόν. Μου λέει, Σύφη, να σου πω, αυτά και αυτά λένε για σένα. Εγώ σου μιλήσω ανοιχτά. Του λέω, ανοιχτά θέλω κι εγώ. Αυτά και αυτά. Του λέω, επειδή εγώ του λέω από μικρό παιδί, είχα μάθει να είμαι αντικειμενικός και ήξερα, ακόμα και στις ακαδημίες που είχα τον Γιάννη τον Σαμαρά προπονητή, ήξερα ποια εβδομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια εβδομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώρισα αν πήγα καλά ή όχι.
1: Αν πήγες καλά, ναι.
0: Του λέω, εγώ του λέω, δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερος στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλεις να παίξω. Μου λέει, στο λόγο μου. και τον κράτησε προς τιμήν του. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία.

0: και Πορτογαλίας, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι ότι θα παίξει ο Ντάνιελ Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιος θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιος MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε τρομερή φόρμα.
1: Σε πόλη κατάσταση. Ναι.
0: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
1: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
0: Και το Σαπίντο.
1: Και έρχεται το Σαπίντο.
0: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λέει, ας αλλάξω. Μου λέει, γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω, ποια γκολ έφτιαξε. Τα είσαι καλά, του λέω. Τι εννοείς, μου λέει. Δεν έφτιαξε καλό στα γκολ. Λέω, και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώς έπρεπε να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει, μου το είπε και ο πρόεδρος των φυλάκων. Του λέω, δεν στο πρόεδρο των φυλάκων, γιατί είναι κολλητό μου, του λέω, πρόεδρο των φυλάκων. Θα το ήξερα, του λέω. Λέω, θες να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, μου λέει, family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω, είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό τον εβάλεις.
1: Το τζέκισες.
0: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε, άρχισε και έβριζε εκεί πορτογαλικά. Του λέω, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν έχει άλλο λόγο να με αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιος είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη.
1: 100%.
0: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψηλοέφτει και ξέρω, έβαζε 3 η ομάδα.
1: Έβαζε 3.
0: Μετά δεν μπορείς να μιλήσεις. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί, γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ. Από την αρχή της καριέρας μου, με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα, με τέλος πάντων. Ναι, να περιμένεις, να περιμένεις.
1: Υπήρχε κάποιος μπροστά.
0: Ναι, και πρέπει να αποδείξεις. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικός προπονητής, που ενώ ήταν καλός προπονητής, πολύ καλός προπονητής μπορώ να πω, θα μπορούσα να είχαμε παίξει βουνιές. Ναι. Να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο. Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού, μου λέει, όχι, stay, μου λέει, stay, training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay. Άρχισε και μου φώναζε μετά, από το κέντρο ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει, change, μου λέει, όχι, τώρα του λέω, stay. Και φώναζε από κάτω, φώναζε αγριμάκι στο μικρό το πιτσιρικά, λέει, καμ, λέει, το θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
1: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
0: Έχει.
1: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι θα πάει.
0: Έτσι πάει σειρά.
1: Ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
0: Έχει, πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρχεται προπονητή στον Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο. Εγώ είχα τσακωθεί με τον Μπίντο. Τέλος πάντων, δεν ξανάπαιξα. Ήμουνα λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελ Φερνάντες. Έρχεται τον Γκατούζο, δεν έχει άλλο τρόπο φλέκα ομάδα, έχει εμένα και λείπει σιρικά. Μου λέει θέλει να σου μιλήσει τον Γκατούζο, γιατί του άφησε αναφορά ο Πίντο.
1: Ο Σαπίντο, δεν ξέρω. Σου συζητάει το φάκελο.
0: Του λέω, κότς, επειδή είχα πρόβλημα, λέω με τον άλλο, πρέπει να έχουμε μαζί σου. Λέω.
1: Ναι.
0: Δοκίμασε.
1: Δεν σου είχε βγει το όνομα, ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
0: Γκατούζο. Ναι, αλλά. Μια καλή διαχείριση.
1: Σωστό.
0: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανεί, αλλά τέλο πάντων. Και πάω και του λέω, δοκίμασε. Του λέω, θα δει ότι. Και καλό τον βλέγκασμε, του λέω. Και δεν θα σου μιλήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία, πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα, πάω καλά. Βάζει τους δύο πιτσιρικάδες. Φοβόταν ο Γκατούζο, σου λέει τώρα εδώ. Παίζαμε κάτι Ολλανδικές εκεί, Αλφαθηνική. Σου λέει, πού να βάλω τους πιτσιρικάδες. Εδώ θα ξεφυλιστούμε. Φάμε 3-4-5 γκολ, θα μου πούνε φύγε από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκια. Παίζουμε με την Ντε Χάγκ 1-0. Πονούσε η μέση, μου είχα πρόβλημα. Του λέω, κότσου, θα με βγάλεις, θα βάλεις τους μικρούς στρογό ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω, ρε κότσου. Εδώ, είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίος.
1: Ναι, τόπος. Ναι, εντάξει.
0: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, αντί για 5-0, 5-0. Έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο. Μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλός τερματοφύλακας. Γεωργιανός, εθνική κλπ. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
1: Δεν έχει πει τίποτα.
0: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με. Ναι, ξέρεις κάτι.
1: Θα να δοκιμάσω
0: μου,
1: κάτι
0: πες
1: άλλο.
0: Πες μου ψέματα, ρε παιδί μου. Είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει. Πες μου κάτι. Πες μου θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξ' το. Ναι. Δεν μου μιλάει κανείς. Ούτε προς τον Βλάκο, ούτε τον Κατούζο, ούτε κανένας. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε, έκανα ενέσεις για να μην
1: είπατε πέντε.
0: Ναι. Και έρχεται και με αλλάζετε, έτσι.

0: Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρει κάτι, ο Δασκαλάκης που πετούσε ξέρω, πράγματα επειδή είναι ευρίασε που δεν τον έβαλε. Και του λέω: ποιο το αυτό, του λέω: πες μου να έρθει εδώ. Λέει: δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν μπορεί να γίνει, του λέω: μην πιστεύει αυτά που σου λένε. Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει όλη ώρα με την εθνική. Ποιο θα παίξει, ο Δασκαλάκης. Α, πάλι ο Δασκαλάκης. Λέει: δεν βάζει τελείω μικρού. Λέει: Εργοτέλη τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη. Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει stay, stay, stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το κέντρο. Και χάνουμε. Και μετά γίνεται στη. Μπήκε μέσα στα αποδυτήρια Φουριόζο και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
1: Ναι, ήταν και αψίζει, είναι ακόμα αψίζει.
0: Τέλο πάντων, ναι, και δημιούργησε εκείνη ένα φοβερό επεισόδιο. Εγώ έκανα στου συνεργάτε του νοήματα. Πείτε να ρεμίσει. Εντάξει, δεν, έχουμε χάσει τον Μπάκου Σόναλ. Όχι, από, έχουμε χάσει από το αλφατοπικό, Δέλτα εκεί. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη μέρα μα ενημερώνουν ότι είμαστε εκτό ομάδα, εγώ και Φραγκουλάκη.
1: Και ο Φραγκουλάκη, όμω, γιατί ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκη. Δεν μα είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε.
1: Ούτε έμαθες παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα και τώρα
1: ούτε
0: που το μιλάμε.
1: Αυτό,
0: δεν ξέρω. Ο ένας έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τις κάλτσες, έβαλα πέντε ζευγάρια κάλτσες και πέντε τρύπιες. Του λέω. Φορούσε, του λέω εσύ τρύπιες κάλτσες στη Μίλαν. Του λέω. Έχεις δίκιο, μου λέει. Μα μου λέει ο άνθρωπος, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ με συμπαθούσε και πολύ. Να είσαι γενέθλιά μου, είχαν περάσει με 5-6 παίκτες γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάλι με φίλησε ο άνθρωπος. Στου άλλου και χρόνια πολλά ξέρω. Είχαμε μία. Η τρελή λέει. Αλλά.
1: Η τρελή ραντιούνται.
0: Ναι. Μετά τώρα. Ξέρει τώρα πώ είναι ο Έλληνα. Γκατούζο, ε. Όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο
1: προπονητή. Βέβαια.
0: Λέω παιδιά, επειδή ήταν καλό παίχτη. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του 5 άτομα τα οποία ήταν top. Αλλά που είχε μετά. Τέλο πάντων.
1: Και τι κάνει όταν σου ανοίγουν την πόρτα.
0: Φεύγω και ξεκινάω διακοπέ. Νομίζω. Δεν έκανα κάτι. Αραμονιάστηκα. Την ίδια περίοδο. Εκείνη την περίοδο πήγα στη Γενάρη. Πήγαμε Γενάρη μετά. Σεπτέμβρη έφυγα. Οκτώβριο αναμονιάστηκα. Πήγαμε Γενάρη μεταγραφές. Εγώ σε καλή κατάσταση. Παιχτικά. Και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική. Να μπει στα play-off.
1: Για να ανέβει.
0: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζος. Πάμε. Να πάω. Πάω. Μιλάμε με τον Πανουργιά. Όλα καλά. Αύριο θα υπογράψουμε. Προκαταβολή μου έδωσε ο άνθρωπος. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου την προκαταβολή. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση. Λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω υπογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί. Λέει, δεν τον πάρουμε. Λέει, δεν είναι έτοιμος. Του λέω, ήρθα λέω και έτρεξα. Πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμο. Έμαθα ότι είχε κάποιες σχέσεις με τους άλλους ομοφυλάκες που ήταν εκεί. Τέλος πάντων δεν ήθελε να έρθει το σκαλάκι στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που νοίαζε τότε η Λαμία ήταν δικά του. Κάτι, μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Μια μπερδεμένη ιστορία.
0: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
1: Αντικαταβολή τα γάντια.
0: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
1: Γεια σας. Πάμε πίσω.
0: Πάμε πίσω.
1: Έχεις άλλη πρόταση τότε.
0: Θα τα πούμε κι αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
1: Επισκοπή. Αυτό το ξέρω. Ναι.
0: Επισκοπή. Πάω, ο πρόεδρος.
1: Ο Νικολιράκης.
0: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
1: Με τους φούρνους του μετά.
0: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, με την τρέλα. Αλλά ωραίος. Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ε. Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
1: Ευέλικτη, ναι.
0: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπο στην προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπονητή είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώ με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Του... Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάω την άλλη μέρα, παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν το φαγα. Ναι. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιάννη βοηθό.
1: Ο Ράικο.
0: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλη Τελειώνη που μου λέει. Μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει. Του λέω, κότσου. Βάλε με, του λέω.

0: Κυριακή να δεις. Κατευθείαν του λέω. Βάλε με. Θα σώσω την ομάδα του λέω. Μην φοβάσαι. Κάνει έτσι, φεύγω τέλος πάντων. Ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο πρώτα, μου λέει. Να λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει με τον Γκο. Του λέει, έλα από εδώ. Πάω. Λέει ο κύριος Βέλης, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρουμε, ξέρω εγώ. Του λέω δεξί χαφ, ψάχνετε ή τερματοφύλακα. Για δεξί χαφ, του λέω δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά βιτανική του λέω θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει βιτανική ποτέ. Να ξέρεις.
1: Δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάντια. Δεξί χαφ, ψάχνετε τερματοφύλακα.
0: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχει λέει ανάσες, άμα θες δεξί χαφ, δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν μπορώ να παίξω.
0: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά. Δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά. Και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Προς την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
1: Βέβαια. Ήρθα,
0: υπέγραψα. Ναι. Μα και υπέγραψα. Όλα, ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κρατάμε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
1: Ωραίος.
0: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, δεξιά κάτω. Κοίταξε, του λέω, πρόεδρε, να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής, δηλαδή κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ, έτσι.
1: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά
1: δεν
0: ποτέ,
1: πήγες.
0: Όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως
0: θέλανε, ναι, θέλανε, ναι. Με, θέλανε ναι, να πάω, έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα, είχα ήδη ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο, είχα μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτάλα, μία επισκοπή που συνέβησαν. Μια στιγμή, εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζεις στον Όφι.
0: Ξαναγυρίζεις στον Όφι, γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική Όφι.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι, γενικό
1: στα
0: αρχηγό.
1: Πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάω μία, την περίοδο που είναι πάνω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοειδίτη, περιτονίτιδα, μου γύρισε τέλος πάντων και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάει υπογράψω, του λέω στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μία εγχείρηση, αλλά θα έρθω. Μόλις αναρρώσω, ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει, περάσανε 2-3 μήνες. Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής προπονητής.
0: Και την ώρα που το παίρνει απόφαση, μου λέει: μα θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμος. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Μπορείς, δεν έχει άσπρο, μπορείς, μπορείς, θα σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε: όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις, όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις. Λευτέρης που πάει προπονητής στο Φλάκο. Να παίξεις, λέει, όταν θα είσαι έτοιμος. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ομίχλη. Εδώ κάτω πιο μαλακά από το,
1: από το, γήπεδο,
0: από το πλαστικό, το ναι. Και του λέω, κύριε Μιχαλή, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, έλα, μου λέει, κάνε ζέσταμα. Τέλος πάντων, στα χάναμε ένα, χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσεις σε βιντεάκι. Τέλος πάντων, αποκλειόμαστε. Έρχεται ο Νιόμπλιας προπονητής με κολτσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο, Πίτσο,
1: Κιάσο. Κιάσο.
0: Ο ναι. Κότσιο ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσο, Κιάσο και παίρνει και τον Δερμιτζάκη, τον τερματοφύλακα από τον Εργοτέλη και συμπληρώνει τη θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα έμενα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον Πιτσιρικά τον Δερμιτζάκη που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σίφης μένει εκτός. Η τότε διοίκηση σου λέει που είχα κάνει ας πούμε χάρη. Λέω ρε παιδιά, δώστε μα τυπικό 1000 ευρώ, 1200 ευρώ το μήνα να έρθω. Έτσι. Και το κύριο Γιώργος μου λέει, Σίφη, μου είπαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέω, κύριο Γιώργο, δεν τρέπεσαι μου το λες. Του λέω, κύριο Γιώργο, λέω, ξέρεις πως σε αγαπάω. Του λέω, αλλά, δηλαδή, μέχρι τέλος της σεζόν, τα 1200 ευρώ το πρόβλημα, το χρόνο πήγε εθνική, λέω, δεν θα χρειαστεί ο Σίφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκη και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι
0: κατεφημισμό. Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις από
0: δυστυχώς, ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι αυτό.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει σε περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.

0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Είναι σήμα κατά τεθέν.
0: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες?
1: Όχι, όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα ήταν ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απορία δράσεων
0: αλλωνών. Αλλωνών, ναι. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη το 2014.
1: Ναι, αυτό μας έλειπε.
0: Για δημοτικό σύμβουλο.
1: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε και είπα να το κάνω.
0: Και είπα το κάνει.
1: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και κάνει δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης. Τον οποίο τον έχω παντρέψει, το Μανώλη.
0: Α,
1: παίζαμε μαζί στο Νοκοτέλη τότε. Ο Ρουμπάκης βέβαια είχε βγει και σφαίρα, είχε βγει. Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάποιους ψήφους, αλλά okay, δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε, ας πούμε, να το κάνω.
0: Όταν σταμάτησες τότε, αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο? Έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον?
1: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης και ακόμα είμαι της άποψης ότι θα μου άρεσε σαν προπονητής. Ναι. Μου αρέσει. Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
0: Βέβαια.
1: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια. Γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω. Δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο.
0: Όχι, όχι, εννοείται.
1: Ο ένας θέλει βρυσίδια.
0: Καλό, το άλλο θέλει μαστίγιο, ο άλλος θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Μπουρουμπούρου, χάδι,
1: αυτό
0: φωνή.
1: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.
0: Σου δινόταν ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθείς, είτε για να διορθώσεις ένα λάθος που είχες κάνει.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Για τα δύσκολα σε εγώ, έχεις πει τα πάντα. Εδώ μου έχεις δώσει ατάκες.
1: Είναι πολλά τα μάτς τώρα. Εδώ γίνεται χαμός. Είναι πολλά κρίσιμα. Σου λέω τώρα. Δεν πιο να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003 ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει τον Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ, μου την κλέβει. και μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης, φαντάσου. Ακριβώς μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης.
0: Το 3, 2003, σωστό.
1: Ναι, 5-1. Αλλά μου χρεώσανε.
0: Λες και είχες φάει 10.
1: Σκέφτηκα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας, μετά λέω με έμαθα ο κόσμος.
0: Έλα, δεν σου το με έμαθα ο κόσμος.
1: Έτσι, τώρα είναι στο χέρι μου.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
0: Μια καλή απόκριση.
1: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε εκείνη η σεζόν. Έχω κάνει πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη, και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λένε, ένας Καναδός. Για παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο, ας πούμε, χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ που πανηγυρίζουν. Αυτός που βγάλει τη σέντρα και κάνει δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
0: Και έχεις πεταχτεί, ε?
1: Και την έχω πιάσει σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε. Έκανε Μπουντιμίρ το σέντερφορ. Έκανε έτσι. Και βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω. Απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
0: Ποιο γκολ έπνιξες?
1: Πού? Πολλά.
0: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μία των οδοφύλακων. Όχι, μην νιώθεις ενοχές.
1: Δεν νιώθω.
0: Καλά, τι να νιώθω. Εννοείται.
1: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, δεν θα τρώγα εκείνο του Λιβερόπουλου. Γιατί στήχησε, ήταν και η ηλικία μου. Δηλαδή μου λέει 20 χρονών. Και
0: βέβαια, ήταν πιτσιρικά τότε.
1: 20-21
0: ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε, μπορεί να μου δώσει κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιο ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έτρεμες και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακα σε εκείνη την εποχή?
1: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
0: Ωραία, απάντηση.
1: Αλλά ξεχώριζα κάποιους, ναι, ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με είχε πελάτη. Όπου με έβρισκε, Στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή

0: Λες και...
1: Λες και...
0: Ναι, ναι, ναι, είχε, πρέπει να μου έχει βάλει μπορεί και 7 τον γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
1: Ο Σισε.
0: Μυραλά. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλά νομίζω στα βάζαν και δεν προλάβαινε να καταλάβει πώ.
1: Ποιο είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα στον κόσμο.
0: Τώρα. Αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα.
0: Όμπλακ θα πω.
1: Όμπλακ.
0: Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ. Ναι.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Έλληνα ή στην Ελλάδα.
1: Καλή απάντηση. Έλληνα και στην Ελλάδα.
0: Έλληνα ή στην Ελλάδα. Τζολάκη.
1: Ο Τζολάκης.
0: Εύκολο αυτό.
1: Τώρα, είχα κάνει μια. Έχω βάλει μια ερώτηση εδώ. Έχω σημειώσει μια ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε. Εάν. Επειδή η θέση είναι η διάρρωση. Νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή. Ότι αν χρειάζεται τρέλα.
0: Ναι. Χρειάζεται. Χρειάζεται. Με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσει στα πόδια του άλλου ή την ώρα που σουτάρει ή να βάλει τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
1: Φοβόσουν πέρα... να κάνει πλονζόν.
0: Όχι.
1: Όχι. Έπεφτε.
0: Μπούρ
1: στον πατσά, ε. Έχει πάθει ζημιά, τραυματισμό.
0: Δόντια. Στο λαιμό, μπαλιέ διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή, υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι, να σκόβεται ένα πρωί και τέτοια. Εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
1: Σωστά. Τι καλό είχε, τι πλεονέκτημα είχε.
0: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονέκτηματά μου.
1: Μυαλό και ψυχή σου. Και τον boy.
0: Οκ, okay, ας βάλουμε και τον boy.
1: Ναι, γιατί είναι και τον boy είναι σημαντικό.
0: Κοίταξε, δεν όλα τα άλλα ήταν καλά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ήμουν πιο γρήγορος του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικός του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικός του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά
1: και
0: μου.
1: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις τερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε ρε εσύ, δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους τερματοφύλακες και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν. Που θα σε έκανε αεριωθούμενο. Τι θα παίρνες.
0: Από ποιον.
1: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους θεματοφύλακες εκείνης της εποχής.
0: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
1: Κανιθάρες.
0: Θα έπαιρνα τα μαλλιά του.
1: Τα μαλλιά του.
0: Ξέρεις. Όχι. Όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
1: Μπράβο, αυτό λέω.
0: Δηλαδή, εντάξει, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανε ο Κανιθάρες και έπιανε το χώρο τέλος πάντων. Και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν ο Μπουφόν.
1: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν.
0: Ναι, για μένα απλά δεν υπήρχε.
1: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι τερματοφύλακες πια. Παίζουν πολύ με τα πόδια. Παίζουν...
0: Δυστυχώς πολύ. Αυτό πολύ. Πήγα να σου πω. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα. Και έχω ακουστεί, κάποιοι με λέγανε και τρελό, βέβαια σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακα, το λέει και η λέξη.
1: Ναι,
0: φυλάει
1: το τέρμα.
0: Έτσι. Λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι, πόσα assist θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από καμία
1: έτσι,
0: μέχρι
1: ναι,
0: μία.
1: Καλός
0: με
1: τα πόδια, βέβαια.
0: Τα βασικά, να τη δίνει πάνω από τον αμυντικό, να πηγαίνει πάνω στον μπακ, να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίχτη, okay, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλός με τα πόδια.
1: Το προπερασμένο Σάββατο που Όφη νίκησε. Το Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελλο. Τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε.
0: Όχι τόσο έντονο.
1: Όχι
0: γιατί.
1: Τόσο.
0: Γιατί το πίστευα. Γιατί το πίστευα. Δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Ναι. Το νιώθα ότι η ομάδα φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική
1: εικόνα
0: της τον τελευταίο μήνα
1: τον τελευταίο καιρό,
0: και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Η αγωνιστική
1: και
0: εικόνα
1: του ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορί. Αλλά το άγχος του φαβορί θα το έχει πάω.
1: Θα το έχει πάω. Ναι.
0: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα. Εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπες. Θα ήμουν εκεί μαζί.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει ακόμα
1: σωστό.
0: Πιο καλά. Και να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
1: Όχι ανάγκη πόλη,
0: το
1: ανάγκη
0: νησί, όλοι. Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό ότι Όφη παίρνει ένα τίτλο και υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι στις ακαδημίες και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
0: Όχι μόνο.
1: Δηλαδή δημιουργεί νέες
0: γενιές, βέβαια. Φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντις το σκέφτεται. Σου λέει, θα

0: φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Θα πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή, πώς το έκανε η Λέστερ
1: στην Ελλάδα. Έχει αυτοποιηθεί ο κότς και εμένα μου αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει αυτοποιηθεί, το πιστεύει.
1: Το πιστεύει, το πιστεύει, ναι,
0: και
1: ναι,
0: δουλεύει γι' αυτό.
1: Και δουλεύει. Ναι, ναι.
0: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει. Μπράβο. Για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
1: Πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες, Σόφη? Το Χριστόγεωργο, τον Λίλο, παίξανε και δύο κιόλας στον τελικό.
0: Εμένα, επειδή αφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγεωργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω. Παιδιά, λέω, καθένας έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια που λέει ότι ο Χριστόγεωργος είναι καλός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος για μένα τώρα τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Ναι. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
1: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε?
0: Ό,τι με ρώτησε, το απάντησα.
1: Ε?
0: Ό,τι με ρώτησε, το απάντησα.
1: Το απάντησες και με τον παραπάνω. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχες την τρέλα, το ψώνιο με τον ποδόσφαιρο, τι θα είχες κάνει, τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου? Από σένα όλα τα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσεις.
0: Θα ήμουν πολύ καλός δικηγόρος.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλός.
1: 100%.
0: Πολύ καλός. Τώρα θα μου πεις, θα φτάνεις να περάσεις νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
1: 100%.
0: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδες πώς το φέρνω, ε! Μπήκα στην Αρχαία Ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ.
1: Α, δεν πήγες, ε!
0: Περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει τα τρίκαλα.
1: Αιώνιος φοιτητής.
0: Στα τρίκαλα, στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
1: Φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
0: Για καλό λόγο.
1: Ναι. Που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε 2-3 κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή, που οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον... Μαζί με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
1: Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
0: Ήταν μαζί οι προπονητές.
1: Παλέμος.
0: Ωραία ιστορία αυτή, να κλείσουμε.
1: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαΐδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε 1-0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ. Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει.
1: Δεν
0: τον ένοιαζε να σου 5 χρονών. Δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη. Το δασκαλάκι βάλε. Και δεν του το λέει. Τον ακούει ο άλλος. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία. Γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβες, και έχτισα από εκεί πάνω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που με επίστεψε. Και όντως με το που έπιασα το πέναλτι, ας πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω κάτι, γιατί...
1: Μεγάλη ιστορία, αυτή,
0: ναι,
1: είναι φοβερή.
0: Οπότε, ναι.
1: Είσαι μάστορας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
0: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου, τον βλέπω καμιά φορά, γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον βλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχει φέρει το δασκαλάκι.
0: Και τι, άλλη μια ώρα είχαμε τώρα γαλλικά, αλλά...
1: κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κορυφαία, από τις κορυφαίες εκπομπές, δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμφη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Εωμήνου, Αστυγνωσό, με αυτά της Εκικέρα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπα Ξεβάνης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του έχει μια τεράστια παραλία, υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουνε, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω, υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ώρα και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

Καπετάν Νικόλας, η κυρία Κατερίνα μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, από το 1987, δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καΐκι, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζω όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένοι.

0: Ήρθε και η κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μια, η κυρία Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια αλφα. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάναν μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζει πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα Καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Τα ποδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Έχει φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργίψαρο τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Δεν περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως η τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι τα λέμε ψαροτηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μια και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

0: εδώ μέσα στην Αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα να συμβολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με χαπούδια κτλ. Έφυγα.
1: Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι.
2: Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι μεσολογικό.

Δείτε πώς μέλωσαν τα λαχανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα τα δώσουμε χρώμα. Και είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκουβο.

λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε τη φωτιά αυτό, ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Μποτάνικα στη Σιτία, και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για φασικάδα και τελειώνω.

παραλία Κισάμπο, Μπρίζ. 24ωρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, roof garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό βραδινό. Και κάτω, όπως σας είπα, κάθε ώρα έχει κάτι να διαλέξεις και να φας. Πάμε.

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εγώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτέιλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο Roof Garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω και να φάω και απογευματινό βραδινό. Brunch νούμερο 2, συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Τόστ αβοκάντο, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Αβοκάντο κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε. Δεύτερο, αυγουλάκια, αβοκάντο, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα τζάπανι σουφλέ pancakes με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κριτικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τοστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη ή ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε. Πασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Στιτιακό ελαιόλαδο σαβιδάκης, πινελάκι, έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα και φυσικά δώστε

ελληνικό. Στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό, Διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

Λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε τη στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό. Και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλόφου Φαρσάλων, βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο. Επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, κριτική, σιτιακή.

καρυδάκια, τα θερματίζουμε το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανιλιά. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός που βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν. Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, τα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει. Βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα. Βάζουμε καρύδια, μήλα, επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Breeze, έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε να ξεκουραστούν και οι άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό,

Καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτ. Ψητά λαχανικά αβογάτο, έτσι γυρνώ. Δίπλα φιλέτο τόνου μέσα σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής. Και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά. Βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω. Επιβάλλεται.

0: δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Α, υπάρχει, αυτό σαν χυμός είναι, έτσι. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλή ποιότητα σικουριά. Καλά, τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Πω, δυνατό. Το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.
1: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Είμαστε στην παλιόχώρα. Είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς του νομού Χανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν είναι και πάρα πολύ. Κάντε καμιά στάση στην Κάνδανο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο Τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόφορα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο που θα πάμε φαγητό, πάντα ψάχνουμε να βγει εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο. Θα παρακάτω, θα τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία πίνα και φύγαμε. Μπορεί να έχω άλλη μία. The day I walk.

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτείς όταν έρθεις στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: είστε και στη Κιλώνα σε Σασίνα.
1: Εσείς από πού είστε καταρχάς?
0: Εγώ
1: δεν είστε από
0: τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος?
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρκιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά? Όχι ρέγγα, το άλλο.
0: Το άλλο. Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσίκα, ένα τουλάχιστον. Ξενολάχανο, ένα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό?
0: Γιατί νερό?
1: Πίνεις και μια βότκα?
0: Τι φούλα.
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικουντιά.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Να το χαλάσεις.
2: Ελληνικά, υπηρώτικα, νοπά, νόστιμα, κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, παλασμένο έχει. Με τα χέρια μου το μαδάω ή με δυο πυρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά βρασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Pavla Wok μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Όλοι αν τρώει μαϊντανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακός σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις και μένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι η Γάβδος. Να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στην Αγία Ρωμαίνη.

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνει τι ποτάρε σου, τι πίνει και εδώ βέβαια και εκεί και πα. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μα λέει είναι το παιδί του όριμου πια. Άγιου, ένα φιλόξενο χώρο αποσυμφόρηση με θέα τη θάλασσα. Μπορεί να καθίσει και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρει έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα πάω, δύο μπέργκερ, ένα chicken και ένα hangover. Hangover για μετά τις πορτάρες σας. Και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκα από τις μελιτζάνες. Έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γουρτάραχο. Αυτά είναι. Την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός εδώ να έρχεστε, να τρώτε και να πίνετε. Με ανανεωμένο μενού. Συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τσιπς χειροποίητα. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα φάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλου, αλλά και κρυθαράκι, το έχω βρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε ξενομιζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι mixy dressing, για να απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη, ή άλλο Σαββιδάκης Family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαββιδάκης Family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθώσπορο παρακαλώ. Μαραθώσπορο και μουστάρδα.

αγαπημένη, λατρεμένη ξυνομιζήθρα Στιακάκη. Δείτε, ολόκληρα φυλαρόκας.

0: Ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, ε. Θα πηγαίνω, έρχομαι. Άγιος Τέκνων. Τέκνων Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου, τα αδέρφια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος το κοκτέιλ, ε.
0: Ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές επιρροές. Από σιρόπι μαλωτήρας, μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σας το κάνει και χωρίς αλκοόλ, ο Μιχάλης. Ε, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνει αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιου. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστίκ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθείς ή θα έρθω με άλλη κάμερα. Δεσμεύετε.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Βάει. Τα λέμε, ξέρετε πού.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ. Από εδώ μπορείς να πας και Μπάλο Γρανβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, θα ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Η χρυσή άμμο και η χρυσή ακτή. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε και εγώ τους λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα. Ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλουν να ενημερώνονται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν το πας μαγειρεύοντας, σήμερα ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού, γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλεμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και πουλάει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαέρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι δίτες κανονικά, ε. Ε, κι εγώ.
1: Δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι.
0: Γι' αυτό κατάντησα έτσι. Θάλασσα με μάρανε. Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινήθηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279 και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
1: χάλια,
0: κάστρο.
1: Χάλια, τα πες όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
0: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγή μίγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία. Θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον στον Άγιο και στον Τέκνον του. Και στον Τέκνον του. Ωραία. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε Σφακιά, Λουτρό και Αγία Ρουμέλη. Τι άλλο θέλετε? Τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάμε από την αρχή.
2: Έχετε πάει στη Ρωσία?
0: Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι στα,
2: εκεί πρέπει να πας,
0: στα άμεσα σχέδιά μας.
2: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς.
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε.
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
2: Τι
0: ό,τι γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
2: Οι νέκες.
0: Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι νέκες. Πάει το γράμμα. Ναι. Άρα σένα αρέσουν οι νέκες.

0: μαγειρεύοντας.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
12: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται σε ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ?
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0: και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μία σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, τον νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειράς εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
1: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη, Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ. Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
3: Λοιπόν, όπως είπε και ο κ. Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούρια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούρια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθάει και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε τα στρατηγικά

0: το στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια, είχε συμμετείχει στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο, η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες, και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει, αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με το νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
0: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο, που θα πάρει θετικές αποφάσεις, και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
2: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το πιο Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
2: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της ενεξελίξη διαβούλευσης.
3: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας που έγκαιρα διοργάνωσε αυτήν την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το συνδυασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές

τις προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα, καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό.

0: Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, οι αυτοδιοίκησεις, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από τον διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοίκησεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, αν χάσουν τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε και νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμ, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς, και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα αυτό ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες. Αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει νομίζω να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό.

0: της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις, μας δημιουργούνται υποδομές, άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δεικνύονται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόλη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα, βλέπετε πολύ σοφά, και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια, που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίνης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι η μεγαλύτερη, είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή, είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα, και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ.
2: Προφανώς και είναι. Είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας και όχι μόνο τη γεωργική και την κτηνοτροφία σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέρες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια, ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας με στην Κρήτη, με μια υπέρπυκνη φύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
3: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων. Μια δεδρώτης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειες και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία μια καλή χρονιά. Η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια

0: ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις που οι οποίες είναι καλοδεχούμενες να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φέρουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή, να δούμε τη μελισσοκομεία μας που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία λόγω της επικονίας δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα, να δούμε την αλιεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, το κριτικό κρασί που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιείς προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή. Όπως είναι αγροτική οδοποιία, χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
1: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
2: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάναν από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
1: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
2: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χνηλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούριες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκαν. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα. Η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα με άγνοια κινδύνου την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε.

0: Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμό ο αγροδιατροφικό τομέα. Τα χρήματα όμως πήγαν σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκήρυξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσαν στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων, στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις διορικές μας εκμεταλλεύσεις. Γιατί βλέπετε, επιβιώνουν ας πούμε τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις. Αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε, με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσει. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ως εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά το τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, Αστυγνωσό, με αυτά της Εκικεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Μήκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών ο Βασίλης Σταυρακάκης.
11: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
10: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας ανά προϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα κηπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν, και εν ώψη νέα ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς

0: να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν ώψη της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη, και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρτιση των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις, το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δενδρόδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των εταιροεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν...
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
2: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοποννήσου ή στη Στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός

0: τρέματος. Πάντως έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αυτό που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα κυρίως αναπτυξιακά όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι των,
1: των νέων αγροτών.
0: Των νέων αγροτών. Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί. Που συνήθως είχαμε πάντα
1: υπερβάσεις
0: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς τους εισάει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι οι νέοι γεωργοί καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπή έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα.
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μένα σταυροδρόμι και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτή η πολύτιμη πόρη να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία.

0: Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να στύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε, και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητούνται μέσα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξη της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίζει, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πώληση του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην τον διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε. Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Φτάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας. Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι. Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν. Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηρωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα.
1: Κύριε Τζεδάκη, για το επιμύθιο.
2: Κύριε Μενταξά, σίγουρα το σκάνδαλο των ΠΚΠ δεν ήταν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική, εσείς σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή, γιατί πραγματικά, κύριε Μενταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας στο θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο χτινοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλη, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο χτινοτρόφος της Κρήτης ένα 10% γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50-60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο χτινοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στη μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενναιών.
1: Ναι, δεν είναι και ένα

0: Πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην Αλία.
1: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίησης της Κρήτης, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει και όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει η Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μια εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

0: θα βάζουμε την κυραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι, το λέμε σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερους.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
0: Θα έχουμε 4 άλλα.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμώ ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί η κατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά test and commissioning. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Τέρνα στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.

0: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ, Άγγελος Σταματέλος, είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
1: Έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαδιακό ότι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε δοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά, και από το Δεκέμβρη ουσιαστικά έχουμε επίσης μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρεωτική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
1: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ανεξάρτητη, έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.

0: Αυτό δεν είναι ο πολιτισμός μας.
1: Δεν αρμόζει.
0: Βέβαια, αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια. Γεμάτοι, ξεχυλισμένοι και δεν έχουμε πού να τα πετάξουμε. Τα πετάμε απ' έξω.
3: Ιδανικά θα ήταν καλό να μαζευτούν τα σκουπίδια.
4: Απογοήτευση και αγανάκτηση. Στο Ηράκλειο οι εικόνες με τους ξεχυλισμένους σκάδους είναι πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό και όλοι υποστηρίζουν πως η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
0: Και η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Δημοτική Αρχή γενικότερα είναι ανύπαρκτη. Ενώ έχουμε επικαλεστεί ή ειδοποιήσει να έρθουν να τα μαζέψουν, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε ή να διαπιστώσετε μάλλον, αυτό το πράγμα παρατηρείται. Τώρα τις τελευταίες ημέρες κάτι πήγε, έδειξε κλπ. Και εντωμεταξύ μας πληροφορούν ότι θα τα πάρει ιδιώτης κλπ. Τίποτα. Επαναλαμβάνεται το φαινόμενο και ίσως θα έλεγα πιο έντονο.
2: Παίρνουν τους κάδους, τους απομακρύνουν, δεν περνάνε, δεν τα μαζεύουν. Ταξιδεύουμε 100 μέτρα στις άλλες γειτονιές να πετάξουμε τα σκουπίδια. Κάτι έχει κάνει ο Δήμος, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και δεν μας έχει ενημερώσει.
4: Σε δρόμους του κέντρου αλλά και σε πολλές συνοικίες και στα δημοτικά διαμερίσματα τα σκουπίδια παραμένουν για ημέρες αμάζευτα, δημιουργώντας μια κατάσταση που οι κάτοικοι την χαρακτηρίζουν απαράδεκτη. Ειδικά κοντά σε σχολεία, πλατείες και σημεία με αυξημένη κίνηση, η εικόνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες μιλούν για δυσοσμία, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και μια πόλη που, όπως λένε, δείχνει εγκαταλελειμμένη.
5: Φοβόμαστε τις αρρώσεις, ακούτε καθημερινό το ένα και το άλλο και έχουμε απευλήσει.
6: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι σας.
5: Πολύ κοντά, απέναντί μου ακριβώς.
0: Ανεβαίνω στο μπαλκόνι, έρχεται όλη αυτή η οσμή που αποδίδουν όλα αυτά τα σκουπίδια κλπ. Δεν φορεί την κατάσταση. Και δεν είμαι βέβαια μοναδικός τώρα που συμπτωματικά βρισκόμαστε εδώ. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα διαμαρτύρεται.
7: Δεν τα μαζεύουνε. Φοβόμαστε τώρα με τη ζέστη, τα μικρόβια, τα ποντίκια. Τι να κάνουμε. Έχουν παιδιά και στεναχωριζόμαστε. Αν μοιάζει καμιά επιδημία να μας κόψει. Τα ποντίκια. Μαζεύονται τα ποντίκια βέβαια.
4: Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες τονίζουν πως η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την εικόνα της πόλης απέναντι σε επισκέπτες και τουρίστες.
8: Δεν είναι ωραία εικόνα.
9: Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι, όλος ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Το πρώτο πράγμα και το επίπεδο ενός πολιτισμού μιας πόλης είναι η καθαριότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει ένας Δήμος είναι η καθαριότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εννοείται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο αυτό, και η εικόνα είναι άθλια, οι τουρίστες δηλαδή τώρα που θα έρχονται θα βλέπουν αυτή την κατάσταση.

0: Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει το πρόβλημα στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Όπως υποστηρίζει, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε διαγωνισμό, ώστε μέρος της αποκομιδής στο κέντρο της πόλης να αναλάβει ιδιώτης. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνονται να πείθουν τους πολίτες. Η αγανάκτηση ξεχυλίζει με πολλούς να ζητούν άμεσες λύσεις και καθημερινή αποκομιδή, πριν, όπως λένε, η κατάσταση γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Αλλά παραζήνεται το κακό. Γιατί τόσο... είπαμε εδώ ότι ο δήμαρχος αυτός θέλει να μας υποστηρίξει, αλλά δεν βλέπω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Θα έρθουν και εσάς τώρα.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και δεν τα μαζεύουν συχνά. Τουλάχιστον ερχόταν το αμάξι που τα μάζευε. Τώρα εγώ δεν πολύ βλέπω.
3: Τα σκουπίδια έχω θέα. Τον καφέ μου πίνω. Τα σκουπίδια βλέπω, μύζες, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση περνάμε. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε τουλάχιστον να τα μαζεύουν εν γέρος, να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε.
0: Το πρόβλημα με τα απορρίμματα παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να περιμένουν πλέον ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι νέες υποσχέσεις που δεν βοηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας που δημιουργείται καθημερινά έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, μπήκε σε εφαρμογή νέο μέτρο. Πλέον η διέλευση των πεζών από τις αφίξεις θα γίνεται οργανωμένα και ανά λίγα λεπτά, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής διακοπή της κυκλοφορίας που προκαλούσε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις.
1: Ζήσαμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βάλαμε μία ασυρώμενη πόρτα εδώ, βάλαμε σεκιουριτάδες οι οποίοι θα είναι πάνω από 12 ώρες καθημερινά με τη συνεργασία της αστυνομίας, οι οποίοι θα γκρουπάρουν τους επιβάτες, θα περνάνε ομαδικά, με ασφάλεια, και έτσι δεν θα περνάει ένας-ένας να διακόπτεται η ροή των αυτοκινήτων, θα είναι ελεγχόμενο.
2: Να συγκεντρώνουμε τους τουρίστες, τους επισκέπτες, να τους συγκεντρώνουμε μαζικά, να συγκεντρώνονται δηλαδή 50 με 60 τον αριθμό άτομα μέσα στο εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου, ανά 3 λεπτά περίπου, και κάθε 3 λεπτά ανοίγουμε την θύρα εδώ πέρα, την πόρτα, προκειμένου μαζικά να περάσουν οι επισκέπτες στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Ικάρου. Το ίδιο γίνεται και από τις δύο πλευρές της οδού, και ο στόχος είναι και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών από τη μία, η διασφάλιση σωματικής τους ακεραιότητας, αλλά και από την άλλη η αποσυφόρηση της κυκλοφορίας.
0: Στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.
3: Η λύση αυτού του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος που ταλαιπωρεί τόσο καιρό το Ηράκλειο, δείχνει πως πολύπλοκα θέματα λύνονται με πρακτικές και απλές λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Βλατάκη, ένα άνθρωπο ο οποίος η εμπειρία του είναι μοναδική.
0: Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως το νέο σύστημα θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην ομαλή κυκλοφορία όσο και στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
4: Βλέποντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που είχαν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, ειδικά οι τουρίστες, αλλά και τα ρεντεκά, τα δικά μας, βρέθηκε αυτή η λύση με συζήτηση με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Ένα κόστος το οποίο, όχι ένα μεγάλο κόστος, το οποίο ένα μέρος το αναλαμβάνει ο σύλλογος ο δικός μας και οι συνεργάτες μας. Θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε ότι έχει ήδη μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρεση, η ασφάλεια των πελατών είναι ακόμα καλύτερη και εξυπηρετούνται και οι πελάτες και οι δημότες και οι επιχειρήσεις μας.
5: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
6: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες, ενώ στα σχολεία, και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρος εμπαιγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις. Δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
5: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζουν.

0: εργάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του, από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
1: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε, να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίναν σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα ένα-δύο παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, λίγες μέρες, ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε των αναλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
0: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
1: Όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό, τέλος πάντων.
0: Και είναι και υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
1: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η αρχή τη χρονιά όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
3: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
4: Seems to me that there's been a different plan almost daily.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα,

καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Κρήτη βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, αλλά και πολύ σημαντικών αλλαγών. Από τις υποδομές και τον τουρισμό, μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, την πολιτική προστασία και τον αθλητισμό, η περιφέρεια καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα, εδώ, στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, κύριο Νίκο Συρηγονάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές.
0: Στην ατζέντα των θεματικών που θα αναπτύξουμε, δεν μπορεί να λείπει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο μας απασχολεί εντόνως το τελευταίο χρονικό διάστημα και κακά τα ψέματα έχει δημιουργήσει και μια σειρά νέων δεδομένων, κυρίως σε περιοχές νότια της Κρήτης. Είναι καθημερινά τα περιστατικά σε Γάβδο, Παλαιόχωρα, Καλούς Λιμένες, στα νότια παράλια του Ηρακλείου, με τις τοπικές κοινωνίες να εκφράζουν, κακά τα ψέματα, έντονη ανησυχία και τις συγκεκριμένες περιοχές της λεγόμενης υποδοχής να πιέζονται ασφυκτικά. Θεωρείτε πως, και κάπως έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε, υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο περιφέρειας ή το νησί κινείται, λειτουργεί όπως θέλετε εσείς αποσπασματικά?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το μεταναστευτικό πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας έχουμε να το αντιμετωπίσουμε από το 2023, από Σεπτέμβριο του 2023. Τότε ξεκίνησαν σιγά σιγά οι ροές προς το νησί μας. Μέχρι τέλος του 2023 είχαμε γύρω στις 800 αφίξεις. Το 2024 είχαμε γύρω στις 5.500. Το 2025 21.000 περίπου. Και φέτος έχουμε χάσει το μέτρημα. Μόνο το τελευταίο διήμερο είχαμε γύρω στους 300 μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης. Να ξεκαθαρίσω επίσης ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Όμως, από την πρώτη μέρα είχαμε κάνει και μία σύσκεψη αρχές του 2024 στην περιφέρεια Κρήτης. Δεν μπορούμε και δεν είναι και σωστό, ανθρώπινο, να αφήσουμε το λιμενικό, τους λιμενικούς μας, να διαχειρίζονται μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.
0: Χωρίς
1: συνδρομή. Εξάλλου, δεν διαθέτουν ούτε τα μέσα, αλλά και ούτε τους πόρους. Άρα λοιπόν από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και τους προηγούμενους μήνες πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα και οι Δήμοι, ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς, δίπλα στον κόσμο που έφτανε εδώ στα νότια παράλληλα, βοήθητος, ταλαιπωρημένος.

0: πορημένες ψυχές για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
1: Για να καταλάβει τώρα ο απλός τηλεθεατής, ο οποίος μας παρακολουθεί, πού βοηθάει η περιφέρεια Κρήτης στους λιμενικούς και τις τοπικές κοινωνίες, με ποιον τρόπο, από τη στιγμή που η συνολική αρμοδιότητα βαραίνει το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ένα σκάφος, μια βαρκούλα μέσα στη θάλασσα, μέχρι και τη στιγμή που οι μετανάστες θα επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, γιατί αυτό γίνεται, για να φύγουν με το πλοίο της γραμμής, για να μεταφερθούν σε ένα από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που υπάρχουν στην υπηρετική χώρα, την ευθύνη την έχει το λιμεναρχείο. Αλλά τι χρειαζόμαστε? Χρειάζονται, με το που θα φτάσουν στις ακτές, έχει μικρά παιδιά, έχει γυναίκες, χρειάζονται ρούχα, χρειάζονται νερό, φαγητό, χρειάζονται μεταφορά εδώ στο Ηράκλειο, σε αυτό τον χώρο που βρίσκονται σήμερα στο παλιό ψυγείο μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου, ένας χώρος που...
1: Θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια σε αυτό το χώρο στην πορεία της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι...
0: Άρα λοιπόν η μεταφορά, τα φαγητά,
1: συγκεκριμένη συνδρομή
0: οι τουαλέτες,
1: σωστά.
0: Ρουχισμός, είναι μικρά παιδιά, χρειάζονται ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παπούτσια, όλα αυτά βοηθάμε εμείς. Και πολύ βοηθούν οι εθελοντικές οργανώσεις.
1: Άψογα. Θα επαναλάβω όμως το αρχικό μου ερώτημα που έχει να κάνει με το αν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έστω και στο κατελάχιστο έχει στεφθεί με επιτυχία.
0: Εννοείται από την περιφέρεια Κρήτης. Μα όταν
1: ένα
0: η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει αρμοδιότητα, πώς
1: δεν
0: να
1: εννοώ
0: έχει...
1: από την περιφέρεια Κρήτης, κυρία την Περιφερειάρχα.
0: Από το Υπουργείο.
1: Εννοώ από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Αν υπήρχε υπηρεσιακό σχέδιο, δεν θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Πριν 10 περίπου μέρες, ήταν εδώ ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έκανε μια ευρεία σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στον Όλη, στον Οργανισμό Λιμένων Ηρακλείου, όπου συμμετείχαμε πολλοί φορείς και ένα από τα θέματα ήταν το μεταναστευτικό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εκεί πράγματι ανέφερε ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός, ότι σκοπεύουν το προσεχές διάστημα να ακολουθήσουν μια πολιτική ανάσχεσης των αναχωρήσεων από τα παράλια της Λιβύης, από το Τομπρούκ. Αυτό μάλιστα είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να επιλύσει σε ένα σημαντικό βαθμό το μεταναστευτικό. Όταν λυθεί στην πηγή του.
1: Σωστά.
0: Και πώς θα γίνει αυτό? Είπε ότι υπάρχει μια διακρατική συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης, όπου σκάφη του λιμενικού θα βρίσκονται κοντά στις ακτές της Λιβύης. Άρα λοιπόν θα γίνεται ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό είναι ένα μέσο το οποίο έχει αποδώσει στο παρελθόν, από όσα λέγονται και από όσα γνωρίζουμε, όσον αφορά τις αφίξεις στη γειτονική χώρα, την Ιταλία.
1: Σωστά. Είπε όμως ότι θα απασχολήσει την Κρήτη το μεταναστευτικό για αρκετά χρόνια ακόμα.
0: Με αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Είπα και πριν ότι ξεκινήσαμε το 2023 με 800 αφίξεις, το 2025 21.000 και φέτος έχουμε χάσει τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι με βάση την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με την εμπόλεμη κατάσταση εννοώ, και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν, σε χώρες που πραγματικά από τις ανακρίσεις που γίνονται στους μετανάστες εδώ από τις αρχές, μας λένε ότι κατά χιλιάδες οι μετανάστες έχουν πληρώσει τα ναύλα της ελπίδας και βρίσκονται εν αναμονή στις αποθήκες στον Τομπρούκ της Λιβύης για να έρθουν στα παράλια της Ευρώπης.
1: Μπορεί η Κρήτη να διαχειριστεί τον αριθμό των μεταναστευτικών ροών χωρίς δύο σύγχρονες δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών? Αυτή η πολυσυζητημένη αναφορά του Υπουργείου για δύο δομές, η μία γνωρίζουμε στην Αγία, η άλλη δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα δημιουργηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.
0: Αυτό το είχαμε συζητήσει από τις αρχές του 2024. Έχουν αλλάξει 4 υπουργοί, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Πλεύρης. Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
1: σύγχρονες
0: το τονίζουμε.
1: Δομές.
0: Προσωρινής

0: φιλοξενίας, μία στην Δυτική Κρήτη που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί. Σε αυτό το σημείο οφείλω να αναφέρω ότι το Υπουργείο έχει δίκιο στο γεγονός ότι έχει ζητηθεί από όλους τους Δήμους.
1: Υπάρχει ολιγορία από την πλευρά του πρώτου βαθμού
0: της αυτοδιοίκησης. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ολιγορία, αλλά όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση.
1: Είχε ακουστεί έντονα η περιοχή των Μαλάδων. Έχει αποκλειστεί αυτή η περιοχή από όσα γνωρίζετε?
0: Η τελευταία τοποθεσία που είχε δει το φως της δημοσιότητας.
1: Σε κατάσταση της ΕΑΣΥ, διορθώστε με.
0: Της δημοσιότητας ήταν ο συγκεκριμένος χώρος, αλλά είχε συζητηθεί βέβαια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο χώρος αυτός δεν ενδείκνυται. Είναι μια περιοχή ταλαιπωρημένη, μια περιοχή βεβαρημένη για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, πολλά κέντρα διασκέδασης, είναι μέσα στον αστικό ιστό, δεν ενδείκνυται. Όμως αυτό το οποίο κατά διαστήματα και κατά καιρούς έχουμε συζητήσει με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να γίνει μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε, πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
1: Απλά οι καθυστερήσεις αυτή η ανοιχτή διαβούλευση.
0: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς. Και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
1: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες πριν και όχι στο και ένα της τουριστικής περίοδου.
0: Έχουμε κάνει τέτοιες
1: συζητήσεις. Απλά δεν έχετε καταλήξει πουθενά.
0: Δεν έχουμε καταλήξει για το λόγο που είπα και πριν. Όποιο σημείο και αν ανακοινωθεί ή προβλεφτεί, υπάρχει από τον οικείο Δήμο η αντίδραση.
1: Δεν είναι και λίγο φυσιολογικό και έτσι ο Δήμος να αντιδρά θέλοντας να κατευνάσει και τις γενικευμένες αντιδράσεις από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας, λέει τι περιμένουμε, ελάτε, έχετε δίκιο, αυτός είναι ο χώρος.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν σε ένα σημείο μακριά από τον αστικό ιστό και κοντά στο Ηράκλειο ή σε ένα χώρο που δεν θα είναι βεβαρημένος, δεν θα είναι...
1: Και να δοθούν και κάποια αντισταθμιστικά έτσι, ωφέλη στην τοπική
0: κοινωνία.
1: Είχε πει
0: ο κύριος Βορύδης όταν ήταν υπουργός σε μία επίσκεψή του εδώ στο Ηράκλειο ότι η χωροθέτηση της δομής και ο τρόπος λειτουργίας της θα είναι τέτοιος που δεν θα αντιλαμβάνεται κανένας τι γίνεται και πώς γίνεται και πότε γίνεται. Διότι θα τους λαμβάνει από τα νότια παράλια, θα πηγαίνουν στη δομή, θα τους ξανά παίρνει το λεωφορείο και θα φεύγουν με το πλοίο της γραμμής. Θα είναι ένας κλειστός χώρος, μια κλειστή δομή. Όμως παρόλα αυτά, δυστυχώς επαναλαμβάνω, η κατάσταση σήμερα είναι αυτή που δεν τιμάει κανένα μας.
1: Για να κλείσουμε λίγο αυτή τη θεματική, καθώς έχουμε πολλά θέματα για να συζητήσουμε και να αναδείξουμε, εγώ κρατώ ότι δεν έχει βρεθεί χώρος συγκεκριμένος σε επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, να μπορούμε σήμερα να πούμε περισσότερα. Και πρώτον πυλών, αν θα καθίσετε πάλι στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να πείτε συγκεκριμένες παραμέτρους για να καταλήξετε κάπου. Εγώ αυτό κρατώ.
0: Αυτό πιστεύω ότι ενδείκνυται και αυτό είναι το σωστό. Να είμαστε όλοι μαζί, να είναι πρώτου βαθμού και δεύτερου αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο με τις τεχνικές προδιαγραφές, τι απαιτείται, τι χρειάζεται και πιστεύω ότι
1: απλά βλέπω να χάνουμε και το καλοκαίρι με τους ρυθμούς που κινούμαστε και στην Ελλάδα με τη γραφειοκρατία και τις παρεμβάσεις.
0: Είχε ανακοινωθεί ότι η δομή θα ήταν έτοιμη τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιο.

0: Τώρα ανακοινώθηκε από ό,τι διάβασα και εγώ, όπως και εσείς, τον ερχόμενο Ιούλιο. Μακάρι, γιατί επαναλαμβάνω, η κατάσταση δεν είναι εκτός ελέγχου και εκτός από το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες, δεν υπάρχουν και οι πόροι. Οι πόροι για σύντηση, για χημικές τουαλέτες, για μεταφορές, όλα αυτά που επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή καλύπτονται από την περιφέρεια Κρήτης, όλα αυτά τα χρόνια που προείπα, και ενώ είναι δαπάνες που έπρεπε να χρηματοδοτούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να περάσουμε λίγο στις υποδομές, να προχωρήσουμε και να περάσουμε λίγο στα έργα τα οποία πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης τα επόμενα χρόνια. Η Κρήτη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος από αρκετούς πολίτες που αφορά κυρίως το οδικό δίκτυο, ότι δεν ακολουθεί την ίδια ταχύτητα. Υπάρχει ένα πλάνο για ένα σύγχρονο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά θα τον κυκλοφορήσουμε μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
0: Αυτή τη στιγμή, στο νησί μας, για πρώτη φορά στην ιστορία, κατασκευάζονται τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Και μιλάμε για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, που τέθηκε σε λειτουργία το μικρό καλώδιο το 2021 και το μεγάλο το 2000, πέρυσι το 2025. Είναι έργα που αναμφισβήτητα προσδίδουν μία άλλη δυναμική στο νησί μας, άλλες προοπτικές ανάπτυξης, και τα επόμενα χρόνια θα καταστεί το νησί μας σαν ένας κόμβος που αναμφισβήτητα θα προσεγγίσει επενδυτές,
1: Αυτή είναι η γενική εικόνα. Να
0: μικρούς
1: πάμε
0: και
1: λίγο, να
0: μεγάλους.
1: πάμε λίγο στο ΒΟΑΚ.
0: Όσον αφορά τώρα το
1: Το
0: μεγαλύτερο,
1: μεγαλύτερο αγκάθι. Αυτό θέλω να πω. Το
0: είναι
1: μεγαλύτερο
0: το μεγαλύτερο
1: αγκάθι.
0: έργο και το μεγαλύτερο αγκάθι και είναι και ο τελευταίος αυτοκινητόδρομος
1: Σωστά.
0: της χώρας.
1: Ποιο αγκάθι πρέπει να προσπεράσουμε για να
0: Είναι
1: έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό.
0: ένα μεγάλο έργο που όλοι μας, όλοι οι κριτικοί και όχι μόνο και οι επισκέπτες, οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα, διότι είναι ένα μεγάλο έργο, θα έχουμε θέματα, θα έχουμε προβλήματα. Το είδαμε και πρόσφατα, όπου γίνονται κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υποδομών στο Βόρειο Ειδικό Άξονα, εδώ όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, από Ηράκλειο μέχρι Χερσόνησο, στο ύψος του Κοκκίνη, όπου έχουμε μεγάλες ουρές
1: Και
0: αυτοκινήτων,
1: προς
0: έχουμε χρόνο
1: Χανιά υπάρχουν
0: καθυστέρηση
1: κάποιες
0: και
1: αντιδράσεις.
0: προς Χανιά το
1: Και από τον
0: προηγούμενο,
1: συνάδελφό σας χτύπησε καμπανάκι ο κύριος Καλογερής.
0: την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σωστά.
0: Πράγματι, είναι μεγάλα έργα που οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα.
1: Πόσο
0: Γιατί
1: υπομονή τώρα θα πει ένας πολίτης που μας παρακολουθεί.
0: υπομονή χρειάζεται, υπομονή. Είναι ένα μεγάλο έργο που, αν και είχε ανακοινωθεί το 2021 Μάιος, αν δεν κάνω λάθος, στα Νεώρια, στα Χανιά, από τον Πρωθυπουργό, λέγοντας τότε ότι υπάρχει χάραξη, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, έχουμε φτάσει το 2026, 5 χρόνια μετά, και στην ουσία δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Η Κρήτη έχει πληρώσει πολύ ακριβά όμως αυτές τις καθυστερήσεις διαχρονικά και αναφέρομαι στα τροχαία συμβάντα
0: Ναι, είναι
1: στο
0: μια
1: βόρειο δικό άξονα.
0: πραγματικότητα, διότι δεν χάνεται μόνο χρόνος, χάνονται και
1: Και
0: ανθρώπινες
1: ανθρώπινες
0: ζωές.
1: ζωές.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό το έργο, γιατί με την κατασκευή και ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης θα έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπου θα είναι ασφαλής, δεν θα έχουμε ατυχήματα, δεν θα έχουμε θανατηφόρα, θα έχουμε μείωση του χρόνου των αποστάσεων, θα έχουμε μείωση των κόστων μεταφοράς, θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Έχει πάρα πολλά θετικά, αλλά θα έχουμε και τα προβλήματά του. Και ειδικά όσον αφορά εδώ την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, γνωρίζουμε ότι είμαστε προ τη συζήτηση των προσφυγών που έχουν κάνει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου όσον αφορά τις παρακάμψεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό για μας θέμα και για όλους μας, πιστεύω. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ανακοίνωσε πριν περίπου ένα μήνα σε ένα φόρουμ που έγινε στη Χερσόνησο
1: Ότι τα αιτήματα θα
0: ο
1: γίνουν
0: Υπουργός, ο
1: αποδεκτά.
0: κύριος Δήμας. Αυτά τα αιτήματα των Δήμων πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν και να γίνουν. Και δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε το τι ζητάμε, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών να διχοτομεί το Μαλεβίζι και το

0: Ηράκλειο να είναι σαν ένας αστικός δρόμος.
1: Μάλιστα.
0: Ζητάμε λοιπόν τα στέγαστρα, να δίνεται η δυνατότητα εκατέρωθεν κινήσεις από νότο προς βορρά και στο Μαλεβίζι και στο Ηράκλειο. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα κερδιθεί πολύ κοινόχρηστος χώρος που θα αξιοποιηθεί κατάλληλα, να έχουμε ένα παράπλευρο δίκτυο, να έχουμε ηχοπετάσματα καθ' όλο το μήκος του οδικού άξονα, να έχουμε υδραυλικά έργα. Διότι στο πρόσφατο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το 2020, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, στα Μάλια και στο βόρειο παραλιακό μέτωπο, αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, έχουν οι απορροές του βόρειου ειδικού άξονα Κρήτης. Ζητάμε επίσης πλήρης κόμβους σε όλα τα σημεία που απαιτούνται για να υπάρχουν ασφαλείς διασυνδέσεις των οικισμών με το βόρειο ειδικού άξονα Κρήτης. Και να αναφέρω εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι έχει συμπεριληφθεί η μελέτη που συνδέει τον ΒΟΑΚ με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μια μελέτη την οποία η Περιφέρεια Κρήτης την είχε έτοιμη και έχει ενσωματωθεί, όπως επίσης και η μελέτη του κόμβου της Επισκοπής. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα γίνουν αποδεκτά και θα ενσωματωθούν,
1: μάλιστα,
0: στο νέο ΒΟΑΚ, γιατί αυτός ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα είναι τουλάχιστον για τα 50 χρόνια. Δεν πρέπει να υπάρχει φιδό χρημάτων σε τέτοια θέματα. Όπως έγινε και στον οδικό άξονα από ΒΟΑΚ προς το αεροδρόμιο Καστελίου, όπου συζητάμε για τα τούνελ, που την τελευταία στιγμή πριτάνευσε η λογική και αυτή τη στιγμή ήδη κατασκευάζονται σε ένα προχωρημένο στάδιο.
1: Έχει ξεκινήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θέλω να μου πείτε αν θα τη χαρακτηρίζατε άστοχη για τη δεδομένη χρονική στιγμή γύρω από το νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Πολλές αναφορές και από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών, αναφορές και του ίδιου του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη. Είναι μια συζήτηση που έχει οριμάσει και έχει πέσει στο τραπέζι σε στέρεες βάσεις, ή θα πρέπει να περιμένουμε να δείξουμε υπομονή, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα το επαναλάβω, είμαστε απροετοίμαστε.
0: Να σας πω, είναι ένα θέμα, ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης, που δεν έχει πέσει τώρα στο τραπέζι, έχει πέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Απλά τώρα έχουμε συγκεκριμένες αναφορές.
0: Πριν 7-8 χρόνια, το 19 αν δεν κάνω λάθος, που τότε, στα πλαίσια συζήτησης του νότιου οδικού άξονα Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, είχε προχωρήσει τις παρακάψεις των πόλεων Μυρών και Τυμπακιού, που ήδη οι μελέτες βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο και αυτές εντάσσονται στο νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Όμως, θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, να μιλάμε για νότιο οδικό άξονα Κρήτης χωρίς να έχουμε καν μελέτες. Αυτό το οποίο εμείς επιζητούμε και διεκδικούμε είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Και εδώ είμαστε να διεκδικήσουμε τους πόρους, να διεκδικήσουμε τα χρήματα, γιατί πράγματι είναι αναγκαίος ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης μετά την λειτουργία του αεροδρομίου για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Αρμοδιότητα εκπόνησης μελετών.
0: Είναι το Υπουργείο που αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες μέχρι και τα Πρετόρια και από εκεί ζητάμε την να προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο η μελέτη από τα Πρετόρια μέχρι τη Μάρθα και από Μάρθα μέχρι η Ιεράπετρα. Διότι αν ένας πολίτης από τον οικισμό Χάρακα, που οι Ηρακλειώτες τουλάχιστον εδώ θα γνωρίζουν, θέλει να πάει στο νέο αεροδρόμιο Καστελιού, πρέπει να κάνει το κύκλο της Κρήτης, να έρθει από Ηράκλειο και από Ηράκλειο να πάει Χερσόνησο και από Χερσόνησο να πάει στο αεροδρόμιο. Ενώ με έναν οδικό, με τον νότιο οδικό άξονα Κρήτη, σε ένα ασφαλή αυτοκινητόδρομο, θα είναι πολύ σύντομα, όπως επίσης και το νότιο Ρέθυμνο, η Μεσαρά και όλα αυτά τα μέρη της Νότιας Κρήτης.
1: Τώρα θα μας πει κάποιος τηλεθεατής που μας παρακολουθεί, καλός ο ΒΟΑΚ, καλός ο ΝΟΑΚ, καλό το αεροδρόμιο Καστελίου. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα δούμε κάποιο έργο ολοκληρωμένο που να καλυτερεύσει τις ζωές μας.
0: Από αυτά τα οποία συζητούμε τώρα πιστεύω όχι.
1: Δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι σε κάποιο άλλο έργο.
0: Έχουμε πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Κάτι πιο
0: όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, γιατί πράγματι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί και όλους εμάς στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια, είναι το οδικό δίκτυο. Είναι ένα γερασμένο, θα πω, ένα με
1: ένα
0: πολλές
1: κουρασμένο
0: αστοχίες,
1: οδικό δίκτυο.
0: Με πολλά θέματα οδικό δίκτυο. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε προσωρινό ανάδοχο για μια εργολαβία προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων. Είναι ένα έργο ΕΣΠΑ για μεγάλους οδικούς άξονες της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου μόνο συζητάω. Αλλά δυστυχώς εκεί έχουμε προσφυγές μεταξύ των αναδόχων και έχει καθυστερήσει. Όπως επίσης είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία 6 εκατομμυρίων ένας διαγωνισμός για επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μέχρι 26 του Μάη είναι στον αέρα ο διαγωνισμός. Επίσης έχουμε διαγωνισμό όσον αφορά διαγραμμίσεις, ξεχωριστό διαγωνισμό όσον αφορά σήμανση, πινακίδες, δαμπέλες. Αυτά τα οποία αναφέρω είναι μόνο για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπως επίσης και για μπάρες ασφαλείας. Θέλουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και για το λόγο αυτό προσπαθούμε.
1: Να αλλάξουμε θεματική, να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε στο εγχώριο τοπικό τουριστικό προϊόν. Η Κρήτη παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Όμως πίσω από τη βιτρίνα, πίσω από τους αριθμούς, υπάρχουν διαχρονικά ζητήματα πίεσης στις υποδομές, στο νερό, στην κατοικία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τη γενική εικόνα που έχετε αναφορικά με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Αν κινείται καλύτερα σε σχέση με πέρυσι ή αν κυριαρχούν κάποια σημάδια κόπωσης.
0: Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Το 50% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος του νησιού μας προέρχεται από τον τουρισμό. Λογικό είναι λοιπόν όλοι μας να δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε τουρισμό. Η περιφέρεια Κρήτης κάθε χρόνο εντάσσει στον προϋπολογισμό της περίπου 1 εκατομμύριο με 1,200 για την προβολή του νησιού μας. Συμμετέχουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις που γίνονται ανά τον κόσμο και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Και πώς το λέω αυτό, διότι τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο έχουμε αύξηση αφίξεων των τουριστών. Πέρυσι, το 2025, είχαμε περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες σε ολόκληρη την Κρήτη, αναφέρομαι, με τα έσοδα περίπου να είναι 4,5-4,600 δις.
1: Ο Νίκος ο Συριγωνάκης τώρα πώς αντιλαμβάνεται τον όρο υπερτουρισμός και αν κάποιες περιοχές στο νησί επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες και τι κάνει η περιφέρεια?
0: Δεν υπάρχει υπερτουρισμός με την έννοια αυτή που πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε όσον αφορά το νησί μας. Απλά υπάρχουν κάποιες περιόδοι σε κάποια μέρη, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, να μην αναφέρω, που εκεί υπάρχουν αυξημένα ποσοστά τουριστών. Όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε, για τους λόγους τους οποίους προείπα, γιατί η Κρήτη προσφέρεται σαν ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, λόγω του κλίματος, λόγω της γεωγραφικής θέσης, λόγω της γεωμορφολογίας, της των παραλιών, της γαστρονομίας. Το 2026
1: είναι θεματική προσέγγιση.
0: Να αναφέρω ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, λόγω της πλούσιας ιστορίας του πολιτισμού που διαθέτουμε, αλλά κυρίως λόγω της φιλοξενίας και το φιλότιμο που διακρίνει τους κρητικούς. Είναι ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός και αυτό το οποίο θέλουμε και επιδιώκουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε και μπορεί να γίνει με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, είναι να έχουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο και ήδη γίνονται προσπάθειες με πρόθεση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως
1: αθλητικός τουρισμός,
0: ιατρικός τουρισμός, εκκλησιαστικός τουρισμός. Για παράδειγμα, φέτο μέχρι και το Νοέμβριο είχαμε ξενοδοχεία ανοιχτά, γιατί είχαμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις εδώ στο νησί μας.
1: Είναι πολύπλευρο το θέμα πάντως της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Δεν είναι απλό. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόθεση της περιφέρειας να στηρίξει εναλλακτικές μορφές όπως είναι ο αγροτουρισμός. Έχει να κάνει και με την πρόθεση επιχειρηματιών του νησιού να επενδύσουν και το χειμώνα. Το γνωρίζετε.
0: Μα υπάρχει μια συνεργασία και ένα συντονισμός όλων των φορέων και σκοπός είναι αυτός. Υπάρχει μια συνεργασία και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται.
1: Εγώ επενδύσω το χειμώνα πάντως.

0: Εγώ επενδύσεις το χειμώνα δεν βλέπω.
1: Μεγάλος παράγοντας στο να ενισχυθεί ο τουρισμός του χειμερινούς μήνες είναι οι πτήσεις τσάρτερ. Το γνωρίζουμε αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου ότι θα υπάρξει αυτή η διάθεση από τις μεγάλες εταιρείες και θα επεκταθεί η τουριστική σεζόν για 12 μήνες το χρόνο.
0: Λοιπόν, συμπληρώσαμε μισή ώρα συζήτησης. Προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
2: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Όφι Summer Camp.
15: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
14: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
15: Γνωρίστε τα αθλήματα.
14: Βόλεϊ,
15: μπάσκετ,
14: ποδόσφαιρο,
15: στίβος,
14: κολύμβηση,
15: πόλο,
14: σκάκι,
15: πυγμαχία,
14: άρση βαρών,
15: τροχοσανίδα,
14: χάντμπολ.
15: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο όφι παυλάκ

0: papakihotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
0: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
2: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών ο Βασίλης Σταυρακάκης.
3: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
2: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.
5: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Νίκος Ιρηγονάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, να περάσουμε λίγο στον αγροτικό τομέα. Κάνατε μία αναφορά πριν από λίγο στα τοπικά προϊόντα. Σίγουρα είναι ο δοκιμαζόμενος πρωτογενής τομέας ένα κομμάτι της ταυτότητας της περιφέρειας Κρήτης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω, είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα, συνυπολογίζοντας και την κρίση στη Μέση Ανατολή, πόσο οι τελευταίες εξελίξεις με φόντο και τις ανατιμήσεις, που είναι μια πραγματικότητα, φαίνεται να έχουν επηρεάσει τους αγρότες του νησιού.
1: Ο πρωτογενής τομέας είναι στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Βλέπε ο ΠΚΠ.
0: Με αρνητικό πρόσημο.
1: Με αρνητικό πρόσημο. Και από τη δεκαετία του 90, τότε που ο πρωτογενής τομέας συμμετείχε σε ένα μεγάλο ποσοστό, 35-40% στο ΑΕΠ του νησιού μας, δυστυχώς σήμερα μεταβίας αγγίζει το 20% και πιστεύω ούτε το 20%. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, όλες οι χρηματοδοτήσεις, ένας πακτολός χρημάτων, που ερχόταν όχι μόνο στο νησί μας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα για τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε κατάλληλα. Σε αυτό βέβαια έχουμε μερίδιο ευθύνης όλοι μας, αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο το έχει η κεντρική πολιτεία, το κεντρικό κράτος, διότι δεν υπήρχε το υπόβαθρο, δεν υπήρχαν οι βάσεις, δεν υπήρχε η στόχευση, η καθοδήγηση και κυρίως δεν υπήρχε ο ελεκτικός μηχανισμός, ώστε να καθοδηγούνται οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι ψαράδες μας, οι μελισσοκόμοι μας, να έχουμε προϊόντα, αντάξια, τόσο σε ποσότητα, όσο και ποιότητα, με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Για παράδειγμα, στη χώρα μας, το καθαρό εισόδημα αναστρέμα είναι περίπου 200 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν,

0: ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Έχουμε όμως μία τελευταία ευκαιρία. Τώρα συζητείται η νέα ΚΑΠ. Έγινε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Την προηγούμενη Πέμπτη από την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Πολιτικής εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο μία ημερίδα, κατά κάποιο τρόπο μία συζήτηση, διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ.
1: Για το πόσο μπορεί η Κρήτη να πάψει να είναι ρηγμένη περιφέρεια.
0: Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες, από 19,5 δις θα έρθουν στη χώρα μας 14,5 δις, θα χάσουμε 5 δις. Αλλά παρόλα αυτά, όταν υπάρχει στόχευση, όταν υπάρχει προγραμματισμός, όταν υπάρχει ενημέρωση, η Κρήτη προσφέρεται για ποιοτική και για ποσοτική παραγωγή. Πρέπει να ποντάρουμε και στα δυο.
1: Ναι,
0: υπάρχει νέος κόσμος, υπάρχει νεολαία.
1: Συμφωνούμε.
0: Και εκεί ποντάρουμε όλοι μας να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά μας, να αγκαλιάσουν τον πρωτογενή τομέα, γιατί πραγματικά η Κρήτη είναι ένας παράδεισος.
1: Τι κάνει η περιφέρεια, πώς μπορεί να δράσει η περιφέρεια, ποιο είναι το πλέγμα ασφαλείας το οποίο μπορεί να τοποθετήσει η περιφέρεια στον αθέμητο ανταγωνισμό και στις παράνομες ελληνοποιήσεις.
0: Γίνονται έλεγχοι και από το Κεντρικό Υπουργείο, αλλά και από την περιφέρεια.
1: Στο σκοπός, βαθμό που θα θέλατε.
0: Σκοπός σίγουρα όχι, γιατί δεν υπάρχει υποστελέχωση, δεν υπάρχουν τα εξοπλισμοί, δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όμως. Υπάρχουν και δίνονται κίνητρα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα των νέων αγροτών, ο οποίο υλοποιείται από την περιφέρεια Κρήτης, το πρόγραμμα σχεδίων βελτίωσης για τους νεοεισερχόμενους στον πρωτογενή τομέα, που αν αξιοποιηθούν σωστά, πιστεύω ότι μπορούν να φέρουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για το νησί μας. Και όλοι εμείς, οι πολίτες της Κρήτης, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η παραγωγή, η προώθηση και η κατανάλωση αγροτικών προϊόντων αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, ενίσχυση και ευημερία στο νησί μας. Γίνονται επίσης σημαντικές προσπάθειες μέσα και από συζητήσεις και από συναντήσεις και από φόρουμ να γίνει το πάντρεμα του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Που καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος αριθμός επισκεπτών στο νησί μας, αν δεν επαρκούν σίγουρα τα κριτικά προϊόντα για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Αλλά αρκεί να το αντιληφθούμε και να το κάνουμε πράξη όλοι μας.
1: Τώρα θα μας πει κάποιος, έχετε καθυστερήσει και μιλάτε περίπου 45 λεπτά και δεν έχετε βάλει στην ατζέντα το κομμάτι της λειψιδρίας και το πόσο τυχεροί σταθήκαμε εκεί περί τα τέλη του Μάρτη με τις βροχοπτώσεις μάνα εξ ουρανού.
0: Πράγματι, μέχρι τον Φεβρουάριο όλοι συζητούσαμε πώς...
1: Θα βγει το καλοκαίρι.
0: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς, οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε όλοι μας. Έγινε και μια συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Πρωθυπουργού και όλων των δημάρχων και φορέων που άπτονται στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε, είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού. Πώς
1: δεν
0: θα γίνει
1: γίνεται
0: αυτό.
1: Σωστή διαχείριση μέχρι και σήμερα.
0: Θέλω να πιστεύω και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν γίνεται. Και για ποιο λόγο. Εμείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Περιφερειάρχης, έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα, έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
1: Η γνώμη σας για την αφαλάτωση ποια είναι?
0: Θα καταλήξω και σε αυτό, αφού βέβαια πω ότι χρειάζονται σύγχρονα δίχτυα ίδρευσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν

0: Χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
1: έχουμε μια βελτίωση.
0: Έχει περιοριστεί.
1: Σωστά.
0: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από ναι. βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο ανδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
1: Ξέρετε
0: σαν
1: τι,
0: λύση της αφαλάτωσης.
1: Τι παρατηρώ εγώ δημοσιογραφικά, ότι τη μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση την παρακολουθούμε τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Και φτάνουμε σε ένα σημείο το 2026, ενώ βλέπουμε την εξέλιξη του φαινομένου και αρκετοί ειδικοί χτυπούν καμπανάκι ότι κάποια στιγμή θα στερέψετε και θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα, και συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει και περιμένουμε τον Πρωθυπουργό το 2026 να έρθει να μας πει το αυτονόητο.
0: Είναι σε εξέλιξη, όσο έχει τελειώσει νομίζω, εδώ και 2 χρόνια, μια μελέτη αυτή των Ολλανδών.
1: Που έμενε στο σιρτάρι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Είναι ακόμα
1: απλά
0: στο σιρτάρι.
1: Βγήκε και συζητείται σιγά σιγά.
0: Είναι στο σιρτάρι, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, ούτε παρουσιαστεί. Για να δούμε τι προτείνουν. Έχει γίνει από το 23 νομίζω, έχει δοθεί από τότε από τις πλημμύρες στην Λάρισα, στη Θεσσαλία. Έχει δοθεί και εδώ η μελέτη στους Ολλανδούς, είναι έτοιμη μελέτη για να μας προτείνει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει και πού πρέπει να γίνει. Διότι δεν είναι εύκολη η διαχείριση του νερού. Η αφαλάτωση, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί στοχεύεται, είναι μία λύση και προσφέρεται πολύ δε περισσότερο εδώ στο νησί μας και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, λόγω και του Αλμυρού, όπου είναι, προσφέρεται εκεί η όλη η κατάσταση, και ήδη ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει προχωρήσει σε αφαλάτωση ενός μεγάλου μέρους του νερού. Αλλά από εκεί και μετά, για μας είναι η τελευταία λύση. Μπορεί, αν γίνει σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, να ανταπεξέλθει, όσο και αν πιέζεται, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νησιού μας. Πολύ δε περισσότερο η Ανατολική Κρήτη από τη Δυτική Κρήτη.
1: Να περάσουμε λίγο και στο μέτωπο της πολιτικής προστασίας και να σας ρωτήσω αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Κρήτη είναι θωρακισμένη εν όψη και της αντιπυρικής περίοδου. Και αν υπάρχουν κάποιες περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο στην ατζέντα σας.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας, που ανά ενότητα ο αντιπεριφερειάς της ενότητας προείσταται του συντονιστικού οργάνου και συγκαλεί αυτό το όργανο. Έγινε λοιπόν όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου εδώ, στα γραφεία της περιφέρειας, όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Έγινε μια εκτενή συζήτηση, έγινε μια αποτύπωση των δεδομένων και θέλω να πιστεύω ότι φέτος η χρονιά, παρά το γεγονός ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι τελευταίες βροχοπτώσεις έχουν ως συνέπεια να υπάρχει πολύ χορτάρι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στα χωράφια αλλά και στις άκρες των οδικών δικτύων γίνονται πυρίτιδα, αλλά παρόλα αυτά θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη. Τονίστηκε αυτό και στους εκπροσώπους των Δήμων με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, αλλά και με περίπολα που θα γίνονται από την πυροσβεστική με τη βοήθεια του στρατού και πολλών εθελοντικών οργανώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αναφέρθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου θα ενισχυθεί η ενότητα Ηρακλείου, η Κρήτη, με 4 εναέρια μέσα, 2 θα βρίσκονται στα Χανιά και 2 στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν τα 3 έγιναν 4 και αυτό είναι ένα σημαντικό σύν στην όλη προσπάθεια και διαδικασία. Αλλά αυτό το οποίο προέχει είναι η ενσυναίσθηση όλων μας ότι για κανένα λόγο και πουθενά δεν πρέπει να υπάρξει ούτε σπίθα, διότι μία σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή.
1: Γνωρίζω την αγάπη σας για τον αθλητισμό και για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Μάλιστα, σε τοπικό επίπεδο ο αθλητισμός έχει μεγάλη παράδοση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αλλά συχνά, το γνωρίζετε πολύ καλά, τα τοπικά σωματεία μιλούν για οικονομικές δυσκολίες και την ίδια ώρα για ελλείψεις εγκαταστάσεων. έχουμε να αναφερθούμε, να τονίσουμε, να σταθούμε, να εστιάσουμε σε κάτι πιο χειροπιαστό αναφορικά με

0: αθλητικά έργα τα οποία προχωρούν.
1: Εμείς εδώ στην Κρήτη, κύριε Παραγιωτόπουλε, έχουμε την τύχη και την ευτυχία να είναι περιφερειάρχης ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Προέρχεται από τον αθλητισμό, είναι κοντά στον αθλητισμό διαχρονικά. Και αυτό έχει ως συνέπεια για μας την περιφέρεια Κρήτης, τουλάχιστον από τότε που εγώ είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχα ξεκινήσει ως εντεταλμένος αθλητισμού το 2014. Ο αθλητισμός είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην είσοδο μικρών παιδιών στον αθλητισμό, μέσα από ακαδημίες, από πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη του παιδικού αθλητισμού για όλα τα αθλήματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας προπονητής από πολύ μικρή ηλικία να αγκαλιάζει το παιδί μας και να το οδηγεί εκ του ασφαλούς, αρπάζοντάς το από άλλες δράσεις και ουσίες και εννοώ παραβατικότητας. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή, πριν στον τελευταίο χώρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την ανακατασκευή, ανακαίνιση 10 γηπέδων. 10 γηπέδων ποδοσφαίρου, 9 γηπέδων ποδοσφαίρου και το στάδιο στο Αρκαλοχώρι να εξοπλιστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε δίπλα στον αθλητισμό. Επίσης προσπαθούμε να φέρνουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο νησί μας. Και αυτό είναι γεγονός. Για παράδειγμα, στο μπάσκετ το Final 8 τα τελευταία χρόνια. Το Super Cup πέρυσι. Αναμένουμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Εθνική Ιταλία στον επόμενο μήνα. Σε όλα αυτά βέβαια βλέπουμε ότι έρχονται και επιτυχίες και δικαιώνουν κατά κάποιο τρόπο όλους εμάς, όπως για παράδειγμα, και εδώ να συγχαρούμε και την ομάδα της καρδιάς μας, τον Όφη, για τη μεγάλη επιτυχία φέρνοντας το κύπελο στο νησί μας και κάνοντας όλους εμάς να ζήσουμε ονειρικές στιγμές.
0: Και έχει ακουστεί βέβαια και έχει έρθει στο προσκήνιο και το θέμα ενός νέου γηπέδου, σύγχρονου γηπέδου για την ομάδα της Κρήτης, για τον Όφη. Τι απαντάει, τι έχει στο μυαλό τον Νίκο Συριγωνάκης?
1: Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για ένα νέο χώρο, ένα νέο γήπεδο, με την συμμετοχή βέβαια και του Δήμου. Και στις συναντήσεις αυτές, εξάλλου το έχει πει ο Περιφερειάρχης, ότι θα συμβάλλουμε οικονομικά σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί πραγματικά ο Όφη, η μεγαλύτερη ομάδα του νησιού μας, που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία σε ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο και συνεχίζει να γράφει ιστορία, χρειάζεται το δικό της σπίτι, το δικό της χώρο. Και θέλω να πιστεύω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις θα ευωδώσουν και θα βρεθεί η λύση.
0: Υπάρχει κάποιο σημείο, κάποια περιοχή που τη θεωρείται ιδανική για ένα νέο γήπεδο?
1: Ο Δήμος προτείνει μια έκταση, εξάλλου έχει γραφτεί στα ΜΜΕ, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.
0: Δεν υπάρχει θέμα εκεί με την οριοθέτηση των ρεμάτων?
1: Υπάρχει θέμα με την οριοθέτηση, υπάρχει θέμα με ιδιοκτησίες, κάποιες ιδιοκτησίες.
0: Δεν αλλά είναι εύκολη προοπτική.
1: Αν υπάρχει η βούληση και η θέληση, όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι ξεπερνιούνται. Είναι μια μεγάλη έκταση σε στρέμματα, άρα λοιπόν είναι επαρκής ο χώρος για να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο στάδιο, γήπεδο για τον Όφη.
0: Το μεγαλύτερο στίχημα, κλείνοντας, για τον Νίκο το Συριγωνάκη, μέχρι το τέλος της θητείας σας, ποιο είναι? Ένα στίχημα το οποίο σχετίζεται και με το δικό σας χαρτοφυλάκιο.
1: Αυτό το οποίο εμείς όλοι που είμαστε στην αυτοδιοίκηση και προσωπικά κι εγώ, είναι να γίνονται έργα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου, που είναι το τέλος του 2028, είναι να διεκδικούμε πόρους για να γίνονται τέτοια έργα που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας. Είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αυτά τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την θέση του νησιού μας στο οικονομικό γίγνεσθε και όχι μόνο. Παρακολουθούμε από κοντά και διεκδικούμε, γιατί πραγματικά η Κρήτη το δικαιούται και όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι είμαστε και λίγο ρηγμένοι.
0: Τελευταία ερώτηση. Δηλώνεται αφοσιωμένος αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μ' αρέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, μ' αρέσει να προσφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν κάτι άλλο.
0: Απλά υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που κλείνουν αναπόφευκτα και ανοίγουν κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Είναι η αυτοδιοίκηση αυτό το οποίο με εκφράζει. Εκεί το έργο μετράει και μετριέται, χωρίς να σημαίνει ότι κάπου αλλού δεν συμβαίνει αυτό. Είμαι ερωτευμένος με την αυτοδιοίκηση. Θέλω να είμαι κοντά στους πολίτες, κοντά στον κόσμο. Και αυτό πιστεύω ότι με αυτό που κάνω τώρα, αυτό με εκφράζει.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα.

0: Πληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για...
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
4: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
6: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 14 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένταση στις Μαλάδες κατά τη διάρκεια αυτοψίας για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών. Στο σκοτάδι φορείς και κοινωνία για τις εξελίξεις. Στο στόχαστρο η Λότζια για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης. Στο Παγνί εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε δρόμο στην Παντάνασα. Προσωρινά κρατούμενος ο σύζυγός της, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε τροχιά ριζικών αλλαγών η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Κρήτη. Αποκατάσταση αδικιών στην ελαιοκαλλιέργεια ζητούν τοπικοί φορείς.
0: Ένταση σημειώθηκε στην περιοχή των Μαλάδων, στον χώρο όπου εξετάζεται να χωροθετηθεί δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκαν στο χώρο προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία, όμως έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους που αντιδρούν στη δημιουργία μεταναστευτικής δομής στην περιοχή. Το κλιμάκιο αποχώρησε μεν, αλλά την ίδια ώρα φορείς και κοινωνία παραμένουν στο σκοτάδι αναφορικά με τις εξελίξεις που δρομολογούνται. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, ένα θέμα το οποίο νομίζαμε ότι είχε μείνει πίσω, το βλέπουμε ξανά να επανέρχεται και να επανέρχεται με μεγάλη ένταση. Την ένταση που δημιουργήθηκε το πρωί στο ακίνητο ιδιοκτησίας της Ένωσης Ηρακλείου

0: στις Μαλάδες, όπου και πραγματοποίησαν αυτοψία στελέχη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνοδευόμενα, εδώ πρέπει να σημειωθεί αυτό, από τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά,
1: τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
0: Ναι, ο κάτοικος που τους πήρε, που κατάλαβε τι συμβαίνει, ο κύριος Ουρανός, ειδοποίησε και κάποιους
1: γείτονες. Τον ιδιοκτήτη, όχι με την έννοια του φυσικού προσώπου,
0: ως πρόεδρος ΕΑΣΥ. Ναι. Ως πρόεδρος ΕΑΣΥ. Σωστά. Ένας εκ των κατοίκων, ο οποίος γειτονεύει και με το συγκεκριμένο ακίνητο, κατάλαβε ότι γίνεται αυτοψία, ενημέρωσε και κάποιους άλλους γείτονες, κατέβηκαν, ζήτησαν εξηγήσεις. Μιλάω για τον κύριο Δημήτρη Ουρανό, με τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα το μεσημέρι και στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης. Ο κύριος Ουρανός μας είπε ότι δεν τους μίλησαν καθόλου από το Υπουργείο, δεν τους έδωσαν την παραμικρή εξήγηση. Και επιπλέον ο κύριος Γαβαλάς, όταν οι κάτοικοι του επεσήμαναν ότι έχει δεσμευτεί πως εφόσον ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν εκφραστεί αρνητικά για την παραχώρηση, για την χωροθέτηση τους, στο συγκεκριμένο ακίνητο της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ο ίδιος δεν επρόκειτο να συμφωνήσει να την παραχωρήσει η ΕΑΣΥ στο Υπουργείο.
1: Κώστα, εικόνα ενημέρωση ο Δήμος Ηρακλείου στα διοικητικά, ναι, όρια του οποίου ότι σχεδιάζεται, ναι, να δημιουργηθεί μία δομή μεταναστών. Είχε,
0: ναι, ναι,
1: έχει,
0: θα
1: αποκτήσει.
0: Θα πούμε και γι' αυτό, να πω απλώς ότι ο κ. Γαβαλάς διέψευσε ότι έχει πει οτιδήποτε τέτοιο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί το ακίνητο στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων στις 18.30 έχει συνέλευση στην Λουφούπολη. Ο Δήμος δεν το γνώριζε το θέμα καθόλου. Ο Δήμος είχε μείνει σε εκείνη τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είχε βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα κατά της χωροθέτησης. Αντίστοιχο ψήφισμα υπάρχει και από την Περιφέρεια Κρήτης και σε μια επικοινωνία με τον κύριο Πλεύρη μέσω επιστολών. Έκτοτε δεν είχε την παραμικρή επικοινωνία με το Υπουργείο. Μετά το σημερινό δημοσίευμα.
1: Ένθεν κακήθεν δεν υπήρξε επικοινωνία.
0: Καμία επικοινωνία δεν υπήρχε απολύτως. Και η αυτοψία λίγος πολύ έγινε εγκρυπτό. Δεν το γνώριζαν στον Δήμο Ηρακλείου. Δεν είχαν επιδιώξει και επικοινωνία και δεν είχαν επιδιώξει επικοινωνία και από την πλευρά του Υπουργείου.
1: Ερώτημα. Γιατί υπάρχει και εξέλιξη για την τηλεδιάσκεψη, θα μας τα πει στην συνέχεια. Πριν από μερικές ημέρες, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο κύριος Πλεύρης είχε δηλώσει ότι έχουν προκριθεί 2-3 περιπτώσεις χώρων για τη δομή του Ηρακλείου και θα ακολουθήσει μια διαβούλευση με τους φορείς και την τοπική κοινωνία. Βρέθηκε κάποιος από την περιφέρεια, από το Δήμο, να επικοινωνήσει με τον Υπουργό για να ενημερωθεί για ποιες περιοχές, σε ποιες περιοχές αναφέρεται, τι είναι αυτό που δρομολογείται, να ζητήσει δηλαδή απαντήσεις στα θολά σημεία που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη υπόθεση?
0: Όχι, δεν βρέθηκε. Μάλιστα, το θέμα είχε τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Το είχε θέσει η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, κυρία Καναβάκη, και τότε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός, είχε απαντήσει ότι είναι επιτυχία του Δημοτικού Συμβουλίου ολόκληρου και της τοπικής κοινωνίας ότι επετράπει η δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Ωστόσο, έμεινε εκεί. Είπε ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη και είπε χαρακτηριστικά ότι αν ο κύριος Πλεύρης έχει βρει χώρους, ας έρθει να μας τους υποδείξει για να το συζητήσουμε. Δεν έγινε όμως καμία επικοινωνία, ούτε μετά από εκείνη τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επικοινωνία υπήρξε σήμερα το πρωί, μόνο μετά την αποκάλυψη του Κρέτα 24 για την αυτοψία στο ακίνητο της ΕΑΣΥ. Υπήρξε λοιπόν επικοινωνία του Δήμου Ηρακλείου με τον κύριο Πλεύρη και η είδηση που προκύπτει είναι ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την δέσμευση του Υπουργού, θα γίνει τηλεδιάσκεψη με τον ίδιο τον Υπουργό, τον Δήμαρχο προφανώς και στελέχη της Δημοτικής Αρχής αλλά και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας για να συζητηθεί το θέμα, να συζητηθούν όλες οι επιλογές που έχει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο στο τραπέζι. Ο κύριος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτα. Δεν έχει αποφασιστεί δηλαδή η δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω από την ανακοίνωση του Δήμου, δεν το απέκλεισε κιόλας. Είπε ότι θα τεθούν όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι για να δουν από εκεί και πέρα πώς θα κινηθούν. Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, πάντως, επισημαίνεται ξανά η κάθετη αντίθεση και του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας για το συγκεκριμένο ακίνητο.
1: Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου θέλουν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο Δημήτρης Ουρανός, μέλος της Επιτροπής Κατοίκων της Ευρύτερης Περιφέρειας.

0: Αντιόχης, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Κατά τη γνώμη μου, και οι δύο φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καταρχήν είναι αρνητικοί στο να γίνει εδώ η δομή. Όμως, και οι δύο, επιτρέψτε μου την έκφραση, θέλουν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, λέγοντας «δεν είναι δουλειά μου». Αν δεν είναι δουλειά του Δήμου ή της Περιφέρειας, ποιανού είναι? Δηλαδή, ο υπουργός, όποιος υπουργός, το κάθε υπουργείο, μπορεί να γνωρίζει το Ηράκλειο, την Καβάλα, τη Βέρεια, τη Λάρισα, τις περιοχές για να πάρει αποφάσεις? Κάπου πρέπει να απευθυνθεί. Ή στους βουλευτές, ένα θέμα, ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το ζήτημα. Και οι δύο είναι κατηγορηματικά αντίθετοι στο να γίνει εδώ η δομή, αλλά και οι δύο δεν θέλουν, θέλουν να βγάλουν την καυτή πατάτα, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τα χέρια τους. Πούμε ότι είμαστε αποφασισμένοι, όχι επειδή γενικά και αόριστα είμαστε κατά των μεταναστών και θεωρούμε ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πεταχτούν στα σκουπίδια. Αλλά δεν είναι κατάλληλος ο χώρος, δεν υπάρχει κατάλληλη δομή, δεν υπάρχουν υποδομές για να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία να φιλοξενήσει. Και εξάλλου εδώ οι κίνδυνοι είναι πολλοί, όχι από την παρουσία των ανθρώπων μόνο, αλλά και από το γεγονός ότι γύρω-γύρω είναι ελαιώνες, είναι δέντρα πολλά, είναι ξερά χόρτα, είναι πλαγιά με ξερόχορτα. Το παραμικρό να γίνει σε μια δομή 400 ατόμων που είναι δύσκολο να ελεγχθεί, καταλαβαίνετε ότι ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι. Αφήνω το υγειονομικό θέμα, αφήνω τις αποχαιρετεύσεις και οι πληροφορίες είναι πάντα, τη μία λένε στις Μαλάβες, την άλλη λένε στην Τίλισσο, την άλλη λένε αλλού, την άλλη λένε παραλλού. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει λυθεί. Και από τη στιγμή που γράψαν ότι αυτοί είναι πραγματογνώμονες ή προεμπειρογνώμονες, όπως τους λένε, εγώ τυχαία τους είδα, δεν ήμουν από τη εγρήγορση, τους είδα τυχαία από το παράθυρό μου, από το σπίτι μου. Και κατάλαβα ότι είναι αυτοί. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ιστορία. Ήρθανε κρυφά, δεν ήρθανε να μιλήσουν με κανέναν. Δεν ήρθανε να πούνε, παιδιά, τι γίνεται, ελάτε να μας πείτε τι θέλετε. Δηλαδή, ποια είναι η διαβούλευση, ας πούμε. Ποια είναι η διαβούλευση?
0: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε δρόμο στην Μπαντάνασα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, ενώ ο σύζυγός της, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της, κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά το πέρας της δικογραφίας που σχηματίστηκε και της απολογίας του συζύγου, παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα από την πλευρά της αστυνομίας των αρμόδιων αρχών προκειμένου να ρίξουν φως στις ακριβές συνθήκες του τραυματισμού της γυναίκας?
2: Σωτηρή, καλό μεσημέρι. Στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε, που βρέθηκε η γυναίκα στο έδαφος χτυπημένη, δεν υπάρχουν κάμερες, αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν διερχόμενα αυτοκίνητα τη στιγμή του ατυχήματος.
0: Οπότε, βλέπουμε και το σημείο, είναι ακριβώς ένας μικρός παράδρομος, δεν έχει
2: κάμερες.
0: Είναι
2: ο δρόμος που ενώνει την περιοχή της Αγίας Φωτεινής στην Μπαντάνασα με τη Ρωδιά. Είναι μία ευθεία που δεν έχει ούτε σπίτια στο συγκεκριμένο σημείο, ούτε κάτι που θα μπορούσε να δώσει στοιχεία στις αρχές όταν και συγκεκριμένα στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζή όταν έκαναν την έρευνα. Τώρα, από εκεί και πέρα η δικογραφία έχει περάσει στην κύρια ανάκριση. Έχει καταθέσει, όπως είπες και εσύ, ο 30χρονος εχθές απολογήθηκε για τη βαρύτατη κατηγορία που του έχει απαγγελθεί, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κρίθηκε προφυλακιστέως και μένει να δούμε πότε θα καταθέσει η σύζυγός του. Ο 30χρονος και χθες επέμεινε στον ισχυρισμό του, είπε δηλαδή ότι άνοιξε η πόρτα η οποία είχε πρόβλημα και ήταν αμέλειά του που δεν το είχε επιδιορθώσει. Η γυναίκα βρέθηκε στο κενό και έτσι τραυματίστηκε. Έτσι δικαιολόγησε και τα χτυπήματα που είχε
0: βαριά τραύματα
2: εκτός από το κεφάλι σε άλλα μέρη του σώματος, λέγοντας ότι σύρθηκε στο έδαφος. Όπως και να έχει, αυτό που αναμένει πλέον η ανακρίτρια είναι η κατάθεση της γυναίκας του, της 28χρονης,

0: γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αναμένεται να πάρει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε και θα αποφασιστεί από τους θεράποντες ιατρούς αν είναι σε θέση να καταθέσει. Μόνο τότε θα παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να δώσει κατάθεση και να μπορέσει η ίδια να πει τι ακριβώς είχε συμβεί. Υπενθυμίζω, ανάμεσα στα άλλα, ο σύζυγός της είπε ότι δεν τσακώθηκε με τη γυναίκα του, δεν υπήρξε κανένας καυγάς και ότι το αυτοκίνητο, όταν διαπίστωσε η σύζυγός του και ο ίδιος ότι είχαν ξεχάσει να πάρουν πράγματα για το μωρό που είχαν μαζί τους, φαγητό, πάνες και διάφορα άλλα αντικείμενα, τότε στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο σπίτι έκανε μία αναστροφή, χτύπησε σε ένα πρανές και έχασε τον προφυλακτήρα, προσκομίζοντας μάλιστα και φωτογραφίες από κλειστό κύκλωμα σπιτιού που, από όπου πέρασε και φαίνεται ο προφυλακτήρας να μην είναι στη θέση του.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
2: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
3: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15% με 20%.
2: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
3: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσης. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
2: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστυχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
3: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
1: Σε τροχιά ριζικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει ένα αναθεωρημένο πλαίσιο που συνδυάζει μείωση κονδυλίων και αυστηρότερους πράσινους στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στον εθνικό φάκελο διαπραγμάτευσης. Η Κρήτη και ειδικότερα ο τομέας της ελαιοκομείας είναι ρηγμένη από τις αναπροσαρμογές της ΚΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια και ζητάει ανακατανομή πόρων και θαραλές αποφάσεις για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας.
2: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μία σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στο Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης. Η Κρήτη και ειδικότερα ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας είναι ρηγμένη από τις αναπροσαρμογές της ΚΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια και ζητεί ανακατανομή πόρων και θαραλέες αποφάσεις όχι μόνο για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας. Μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης, υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο της ΚΑΠ βλέπει αυξημένο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, δίνοντας τη δυνατότητα εκπόνησης ειδικών περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.
4: Θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές.
2: Από την πλευρά του, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης στάθηκε στην ανάγκη θεσμικής και ολοκληρωμένης διεκδίκησης προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της Κρήτης, όπως η νησιωτικότητα, το ορεινό ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος παραγωγής.
5: Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή κατανομή τους.
2: Την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας ανέδειξε ο κτηνίατρος και μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής Αλέξανδρος Στεφανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αγροτική οικονομία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα εξυγχρονισμού.
6: Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση.
2: Στις στρατηγικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης αναφέρθηκε και ο γεωπόνος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕΕ Κρήτης Γιάννης Χανιωτάκης, επισημένοντας ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών του νησιού.
7: Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε.
1: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε για αυτήν την δύσκολη εξίσωση, Κώστα, που διαμορφώνεται αναφορικά με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και το πλαίσιο το οποίο αναμένεται να διαμορφώσει με φόντο τουλάχιστον τα επόμενα 7-8 χρόνια αυτό για το οποίο η διαβούλευση σε επίπεδο Βρυξελών είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.
8: Ναι, έχει σημασία αυτό που λες. Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Είναι υποδιαμόρφωση, είναι κάπως τόσο οι κατευθύνσεις έχουν δοθεί. Τα περιβαλλοντικά, οι περιβαλλοντικοί όροι και στόχοι θα είναι σε πρώτο πλάνο. Είναι νομίζω πια δεδομένο, το ξέρουμε. Και αν θέλεις, είναι και σωστό, Σωτήρη, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο όλο αυτό να εξισορροπηθεί, ειδικά όσον αφορά στην Κρήτη, με το να διατηρηθεί το αγροτικό εισόδημα, το παραγόμενο αγροτικό εισόδημα, σε ένα βιώσιμο επίπεδο, για να μην έχουμε μαζική εγκατάλειψη.
1: Αυτό είναι το σημείο κλειδί
8: του πρωτογενή τομέα.
1: Διότι περιβαλλοντικοί στόχοι, επί της ουσίας, είναι κόστος για τον παραγωγό.
8: Χρειάζονται και νέες τεχνολογίες, χρειάζονται και νέες καλλιέργειες, χρειάζονται μια σειρά από πράγματα τα οποία, εάν με κάποιο τρόπο δεν πρημοδοτηθούν, θα είναι περίπου ανέφικτο για έναν μέσο αγρότη να τα υλοποιήσει. Γι' αυτό η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει εγκαίρως την συζήτηση, τη διαβούλευση, για να διαμορφώσει και τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις, γιατί προφανώς θα πρέπει να διεκδικήσει πράγματα η χώρα μας συνολικά και η Κρήτη ειδικά, γιατί η Κρήτη είναι ένας τόπος με πολλές ιδιαιτερότητες και στο ανάγλυφό της και όσον αφορά στον κλήρο της που είναι σχετικά μικρός. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο διεκδίκησης. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει την σχετική συζήτηση. Θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση προφανώς και με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε η Ελλάδα αρχικά και η Κρήτη στη συνέχεια να πάει με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και προτάσεις οι οποίες θα έχουν ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο, όχι μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις. Αν θες, Σωτήρη, να το πούμε και αυτό, δεν μας παίρνει κιόλας. Είμαστε σε μια δεινή θέση για λόγους που ξέρουμε, ακόμα και αν δεν σχετίζονται άμεσα με τη νέα ΚΑΠ, ΟΠΕ και ΠΕ και όλα όσα έχουν συμβεί. Δεν πάβει να είναι ευρωπαϊκό χρήμα.
1: Εκ των πραγμάτων, είναι μια συνθήκη που δεν ενισχύει, δεν το αντίθετο συμβαίνει, την επιχειρηματολογία και τις θέσεις ενός κράτους που έχει μπει στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
8: Έχει πληγή αξιοπιστία.
1: Περιορίζει τη διαπραγματευτική ισχύ αυτό.
8: Ναι, έχει πληγή αξιοπιστία της χώρας. Η Κρήτη έχει βρεθεί έτσι κι αλλιώς στο επίκεντρο. Οπότε εκ των πραγμάτων, μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις δεν μπορούν να περπατήσουν. Νομίζω ότι εγκαίρως φαίνεται να έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου. Πάντως πρέπει να υπάρξει διεκδίκηση, πρέπει να υπάρξει ενιαία διεκδίκηση, γιατί όπως λες, εδώ διαμορφώνονται πολιτικές για τα επόμενα 7-8 χρόνια και χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις που μπορούν να καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη.
1: Συνεχίζονται ευτυχώς με τάσεις αποκλιμάκωσης οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα νότια της Γάβδου. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
0: Και ενώ είχαν αδειάσει οι χώροι φιλοξενίας των μεταναστών, στα Χανιά η Αγιά, στο Ηράκλειο, στο λιμάνι αλλά και στην Ιεράπετρα, είχαμε άλλο ένα περιστατικό σήμερα το πρωί. 31 άτομα είχαμε να δούμε περιστατικό από τη Δευτέρα. 31 άτομα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδα, από εκεί θα μεταφερθούν στη χώρα Σφακίων και μετά στην Αγιά, στην δομή προσωρινής φιλοξενίας. Μπορεί να έχουμε τις ροές που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, που μέσα σε περίπου 36 ώρες είχαμε 588 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν κατά λίγο τους 1.000 οι μετανάστες που έφτασαν στο νησί, όμως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης υλοποιεί αυτό που είχε δεσμευτεί απέναντι στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι οι μετακινήσεις των μεταναστών θα γίνονται σε άμεσο χρόνο. Έτσι οργανώθηκαν δύο επιχειρήσεις, μία στη Δυτική Κρήτη από όπου απομακρύνθηκαν 750 μετανάστες και μία στην Ανατολική Κρήτη από όπου απομακρύνθηκαν 450, οι τελευταίοι μέσω Ρόδου καταλήγουν στην ΚΟ, εκεί όπου υπάρχει κλειστή δομή κράτησης. Το Υπουργείο μεταφέρει τους μετανάστες σε κλειστές δομές κράτησης και στη συνέχεια όσοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα για άσυλο. Αυτό γίνεται σε αυτές τις δομές.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Να καλησπερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, τον κύριο Βασίλη Κατσικανδαράκη, για να συζητήσουμε για τις μεταναστευτικές ροές.

0: στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Κύριε Κατσικανδαράκη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, έχετε μία εξήγηση για την τάση η οποία εφέτος σε σχέση με πέρυσι παρουσιάζει μία σημαντική διαφορά, όχι αριθμητική, αλλά γεωγραφική. Πέρυσι, για παράδειγμα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο κανόνας ήταν 70-30. Το 70% των αφήξεων των μεταναστών ήταν στη Δυτική Κρήτη, το 30 στην Ανατολική. Εφέτος είναι το ακριβώς αντίστροφο. Έχει εξήγηση αυτή η τάση και αυτό το φαινόμενο?
1: Εντάξει, μπορεί να δοθούν αρκετές εξηγήσεις σε αυτό το κομμάτι. Η πιο απλοϊκή μπορούμε να πούμε, ενδεχομένως θα κάποιες φορές λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων, αντί να προσεγγίζουν την Κάβδο, να παρασύρονται προς ανατολικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι τα κυκλώματα πάντα σκεπτόμεντα πάντα τις ενδεχόμενες μεναλλακτικές τους, όπως το έχουμε δει και στο Ανατολικό Αιγαίο, πότε στα βόρεια, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, πότε στα νότια, προς τη Σάμο και στη Ρόδο, πάντα βρίσκουν εναλλακτικούς οδούς διαφυγής. Η Κρήτη είναι μεγάλο μέτωπο.
0: Το αναφέρω επιχειρησιακά, ότι, όχι ότι παίζει σημασία αν είναι στη Δυτική Κρήτη ή στην Ανατολική Κρήτη, για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις δομές διαχείρισης, γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ενδεχομένως εκεί στον Μπρουκ, επειδή γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και οι ελληνικές αρχές να συνεργάζονται σε κάποιο βαθμό, η αναχώρηση να μην γίνεται από τον Μπρουκ, να γίνεται λίγο πιο ανατολικά ή να στοχεύουν λίγο πιο ανατολικά επίτηδες, για να έχουν πιο εύκολη διαφυγή. Γιατί τα στατιστικά που έχουμε φέτος μέχρι στιγμής, αν βάλουμε αντιστοιχεία του πρώτου το 2025 μέχρι και σήμερα, το 2025 είχαμε 75 περιστατικά και 3.565, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 95 περιστατικά και πάνω από 4.100. Δηλαδή, δείχνουμε μια αύξηση των ρόων σε σχέση με πέρυσι. Απλά γίνεται μια μεγαλύτερη διάχυση των αφήξεων. Όπως βλέπουμε στα νότια του Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε σωστά, έχει μια αυξητική τάση. Τώρα, αυτό σας είπα, είναι ίσως για τα κυκλώματα πάνε, επειδή έχει πέσει, ίσως έχουμε εστιάσει σε αυτό το κομμάτι τη θαλάσσια οδού Γάβδου, το Μπρουκ. Ενδεχομένως είναι πιο εύκολο για αυτούς να φύγουν λίγο πιο ανατολικά. Αλλά αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή τη σεζόν, θα έλεγα. Τώρα μπήκαμε στο καλοκαιρινή περίοδο του Μαΐου. Στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε ταμείο, όπως θα εξελιχθούν στατιστικά σε κάθε νομό. Δεν πάβει όμως η Κρήτη να παραμένει κύρια πύλη εισόδου, με αύξηση βέβαια με σχέση με πέρυσι. Αυτό μας ανησυχεί. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες που θέλουν να έρθουν στην Κρήτη. Αυτό που πλέον δεν είναι είδηση βέβαια ότι έχουμε ροές. Το θέμα είναι εμείς να οργανωθούμε καλύτερα. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Είναι καλύτερη η οργάνωση, γιατί πια υπάρχει και η εμπειρία των προηγούμενων ετών. Υπάρχει η ανάγκη διόρθωσης και των λαθών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν γίνει κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, με το δεδομένο ότι πια το μεταναστευτικό για την Κρήτη μπαίνει στην τέταρτη του χρονιά με δεδομένα πύλης εισόδου του νησιού?
1: Όσο αφορά τη Δυτική Κρήτη, βλέπουμε μια καλύτερη οργάνωση, ιδιαίτερα στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά. Κάποια πράγματα που μας είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης γίνονται, έχουν γίνει βελτιωτικά έργα, έχει έρθει κινητή μονάδα ιατρική φροντίδα. Βλέπουμε ότι από ό,τι έχουμε τον Ιούνιο, μας έχουν πει ότι υπάρχει και καθόλου όλη την ευθύνη να αναλαμβάνει προσωπικό του μεταναστευτικής πολιτικής, ούτως ώστε να φύγουν από πάνω μας κάποια
0: πράγματα. Άρα όχι το λιμενικό, που ήταν.
1: Όχι το λιμενικό, και αυτό και μόνο.
0: Έτοιμα πολλών ετών του λιμενικού.
1: Βέβαια θέλουμε να το δούμε σε μια. Σε λίγο καιρό ακόμα θα είναι όλα στην εντέλεια και θα βλέπουμε και οι ροές θα είναι καθημερινές και πιο πιεστικές, θα έλεγα. Τότε θα δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Σίγουρα υπάρχει μια μικρή βελτίωση ως προς την ενίσχυση του προσωπικού, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, έχει 5 άτομα σε ενίσχυση. Όταν μια 24-ωρη φύλαξη στην Αγιά απαιτεί πάνω από 20 άτομα. Θέλω να σας πω ότι όποια προσπάθεια γίνεται είναι θετική, αλλά απέχουμε πολύ από το. Αυτό που θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη ενίσχυση, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στα άλλα καθήκοντά μας εν ώψη σεζόν, τουριστική περίοδου, να είμαστε σε όλα μας τα καθήκοντα σωστοί και απέναντι στον πολίτη και στην ασφάλειά του όπως πρέπει.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κατσικανδαράκη. Μέχρι στιγμής γίνεται πράξη αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί το Υπουργείο, ώστε οι μεταφορές των μεταναστών από

0: τις δομές να γίνεται άμεσα, να μην ξεπερνάει τα 2-3 24 ώρα. Όμως, σας ανησυχεί στο ενδεχόμενο μιας αύξησης ενός σημαντικού ενισχυμένου κύματος στην καρδιά του καλοκαιριού που τα πλοία της γραμμής είναι γεμάτα, ότι αυτή η συνθήκη θα πάψει να ισχύει?
1: Ασφαλώς και το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί τα βιώσαμε πέρυσι στη χειρότερη τους μορφή, και γι' αυτό το λόγο λέω ότι φέτο, επειδή έχουμε την εμπειρία και εμείς και τα συναρμόδια Υπουργεία και αυτοί που έχουν τις ευθύνες αυτών, ότι είναι παραπόδα, θα έλεγα, να πάρουν τις απαραίτητες αποφάσεις, ώστε να μην εγκλωβιστούν πάλι άνθρωποι όπως πέρυσι. Το βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής να γίνεται και ελπίζουμε να συνεχιστεί στο μέγεθος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάθε δύο μέρες δηλαδή να μπορούν να απεγκλωβίζονται αυτοί οι άνθρωποι να φεύγουν από εδώ και παράλληλα να δούμε μια μεγαλύτερη ενίσχυση προς τις υπηρεσίες μας. Γνωρίζουμε ότι είναι στο τραπέζι της διοίκησης ένας ολικός πανασχεδιασμός για όλη την Κρήτη, ιδιαίτερα για το νότιο μέτωπο και για τα πλωτά μας μέσα, ώστε για τα στελέχη του προσωπικού να μην στηρίζεται όλη αυτή η επιχείρηση στο φιλότιμό τους, στην επεργασία τους, να υπάρχει δηλαδή μια μέρημνα και για αυτούς, ώστε να εργάζονται όπως πρέπει και με ασφάλεια και για αυτούς και για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Στο εξωτερικό δελτίο, σε κλίμα εύθραυστης διπλωματικής ισορροπίας ξεκίνησε, πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε συμβιβαστικές δηλώσεις, υποσχόμενος ένα υπέροχο μέλλον, όπως είπε, στις διμερείς σχέσεις. Από την πλευρά του, ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζιπίνγκ επικαλέστηκε τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
2: Ναι, μια πολύ σημαντική συνάντηση.
0: Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία.
2: Ακριβώς, σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Προφανώς το θέμα της Μέσης Ανατολής τέθηκε στην συζήτηση των δύο ηγετών. Από το Λευκό Οίκο η ανακοίνωση λέει για αμοιβαία συμφωνία ότι σε σχέση με τα πυρηνικά του Ιράν, και οι δύο χώρες συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και οι δύο χώρες συμφωνούν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να μείνουν ανοιχτά, να μην στρατικοποιηθούν και να μην μπουν διόδια με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε μορφή. Σε γενικές γραμμές το κλίμα, όπως προκύπτει και από τα ρεπορτάζ, όχι μόνο από τις επίσημες δηλώσεις και τις επίσημες ανακοινώσεις, ήταν καλό, ήταν ένα κλίμα στο οποίο προσπάθησαν και οι δύο χώρες που έχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, προσπάθησαν να βρουν ένα κοινό τόπο. Ωστόσο, ο πρόεδρος έθεσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Είπε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, και ότι αν οι ΗΠΑ αλλάξουν πολιτική, επισήμως οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ωστόσο πουλάνε όπλα. Είπε λοιπόν ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξουν πολιτική και στηρίξουν την Ταϊβάν επίσημα, τότε αυτό μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και σε σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι δεν αλλάζουμε πολιτική, έχουμε σταθερή γραμμή σε σχέση με την Ταϊβάν. Θα ξανατεθεί αυτό στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες, σε αυτή τη διήμερη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο. Σε πρώτη φάση κρατάμε μία, ας πούμε, συμφωνία σε σχέση με το Ιράν. Ανεπισήμως βγαίνει ότι η Κίνα έχει συμφωνήσει επίσης να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια διαπραγμάτευσης για να επέλθει ουσιαστική και κυρία κατάβαση του πυρός στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Δεν επιβεβαιώνεται, όμως είναι κάτι το οποίο τις τελευταίες ώρες γράφεται και ακούγεται όλο και πιο έντονα. Η Κίνα έτσι και λίγο διατηρεί καλές σχέσεις και με το Ιράν, οπότε είναι σε θέση να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Θα δούμε τι θα προκύψει σε αυτό το μέτωπο.
0: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις που αποτυπώνουν και τις εξελίξεις από τις διμερείς επαφές σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο ανάμεσα σε δύο παγκόσμιες υπερδυνάμεις, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.
3: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious, it couldn't be better, but

0: respects to you and to China, and they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.
1: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμη και ιστορικών μνημείων της πόλης. Σε αυτή τη συνθήκη πολιτισμικής υποβάθμισης, οι πολίτες ζητούν από τη Δημοτική Αρχή τη λήψη δραστικών μέτρων, την επιβολή αυστηρών προστήμων αλλά και την άμεση συστηματική αποκατάσταση αυτών των χώρων.

0: κινήματο βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λίστα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.
0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
5: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από αρχικά σημεία της πόλης.
1: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
5: Και οι αφίσεις θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
2: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσεις.
3: Σε αφισοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα. Και από την άλλη μεριά, πράγματι υπάρχει μία. Δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
6: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό αυτής της κατάστασης είναι ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων όταν τα κενά στα σχολεία ξεπερνούν τα 200.
7: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
8: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες, ενώ στα σχολεία. Και αριθμητικά και σε πόσο

0: αυτό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο εμπεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα, προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
1: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του, από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
0: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε των αλλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
1: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
0: Ασχετό όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό, τέλος πάντων.
1: Και είναι υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
0: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η πλατεία της χρονιάς, όποιος θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιος θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Σε γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη, με την αυτοδιοίκηση να εκπέμπει σήμα κινδύνου για τις υφιστάμενες υποδομές και τα κενά διαχείρισης. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης χαρακτήρισε εντελώς ακατάλληλο τον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα χωροθέτησης δομών και διαχείρισης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
3: Η Κρήτη βρίσκεται σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών αλλαγών, με το νησί να καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο, όπως τόνισε η περιφέρεια, αλλά και οι δήμοι του νησιού βρίσκονται από την πρώτη μέρα δίπλα στους λιμενικούς και στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
4: Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ερεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Όμως, από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
3: Δύσκολη εξίσωση φαίνεται να αποτελεί το ζήτημα των νέων δομών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες κάθε φορά που αναφέρεται κάποιο πιθανό σημείο χωροθέτησης.
4: Όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται. Και όπως καταλαβαίνετε, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.
3: Βασικό αίτημα όλων των αρχών είναι η δημιουργία.

0: Δημιουργία δύο σύγχρονων δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η μία στη Δυτική Κρήτη, στην Αγιά Χανίων, σε χώρο που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, και ακόμη μία στην Ανατολική Κρήτη.
1: Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
2: σύγχρονες
1: το τονίζουμε,
2: δομές.
1: Προσωρινής φιλοξενίας. Μία στην Δυτική Κρήτη, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση, και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί.
0: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις υπάρχουσες συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο του παλιοψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, τις οποίες χαρακτήρισε ακατάλληλες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη άμεσης δημιουργίας νέου χώρου φιλοξενίας.
1: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς, και καταλαβαίνετε, και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
2: μέσα στην τουριστική
1: οι επισκέπτες
2: περίοδο. Απλά αυτή η
1: στο
2: συζήτηση.
1: Χώρο του λιμανιού.
0: Παράλληλα σημείωσε ότι μια διαβούλευση κατά την οποία θα τεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής, όπως η έκταση, η απόσταση από τα αστικά κέντρα, αλλά και άλλες αναγκαίες προδιαγραφές, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου.
1: Είναι μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε, πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει, και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
3: Το νέο λογιστικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 περιγράφει και αναλύει το βιβλίο του Θάνου Πολύδωρου που παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο. Το νέο πλαίσιο συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και εντάσσει την Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών που διαθέτουν σύγχρονα λογιστικά πρότυπα που βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα.
0: Έναν πρακτικό και σύγχρονο οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου, τον ΟΤΑ αποτελεί το νέο βιβλίο του Θάνου Πολυδόρου με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018», το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
4: Η συμμετοχή μου στην ομάδα έργου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους τα τελευταία χρόνια με οδήγησε να συγκεντρώσω μια σημαντική γνώση και εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ με όλους όσους σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, και αφορά το πρώτο και μεγάλο κομμάτι της λογιστικής μεταρρύθμισης, αυτό που λέγεται Επίδελτα 54 του 2018, που είναι η κατάρτιση των προϋπολογισμών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου. Το βιβλίο δώσαμε βάρος στο πρώτο της κεφάλαιο της μεταρρύθμισης, που είναι οι προϋπολογισμοί. Αν θέλετε, το δεύτερο και μεγαλύτερο, το οποίο ξεπερνάει το περιεχόμενο του βιβλίου, είναι η καθεαυτό λογιστική, τα διεθνή δηλαδή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα, που είναι και πρώτων πυλών.
0: Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.
5: Το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 έφερε μια νέα σειρά δεδομένων για τους Δήμους, με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε, πράγματα πρωτόγνωρα που για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση κλήθηκε να εφαρμόσει. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ειδικά οι μικροί δήμοι δεν ήταν εύκολο να έχουν στην ώρα τους τους φετινούς προϋπολογισμούς, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν πλέον ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απευθυνθούμε σε ειδικά στελέχη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό.
6: Ο Θανάσης Πολύδωρος είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, ένας άνθρωπος που δεν είναι στήρος θεωρητικός αλλά επί του πεδίου. για να μας δώσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι Δήμοι, που χρειάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με τα λογιστικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία δίνουν περισσότερη γνώση, περισσότερη λογοδοσία στους πολίτες και φυσικά εναρμονίζονται με την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της καθημερινότητας.

0: Απευθύνεται σε αιρετούς στελέχη της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, ερευνητές και δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με το συγγραφέα, έχει χαρακτήρα πρακτικού εργαλείου και οδηγού, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τον αναγνώστη, προκειμένου να κατανοήσει ή ακόμη και να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου.
1: Το βιβλίο δεν έχει ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα, έχει έναν χαρακτήρα εργαλείου, οδηγού, πρακτικού οδηγού, έτσι ώστε να μην απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα το διαβάσει και θα το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός και αφετέρου αν θέλει να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Άρα αφορά είτε αιρετούς, ανθρώπους στελέχη της αυτοδιοίκησης, είτε υπηρεσιακά στελέχη τα οποία καταρτίζουν προϋπολογισμό, είτε ερευνητές, δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν πολύ γρήγορα και εύκολα στο νέο πνεύμα, στη νέα φιλοσοφία.
2: Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα προς την πολιτεία, ότι θα πρέπει πέρα τον άλλο να φροντίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει.
3: Από τους πρώτους Δήμους που κατάρτισε προϋπολογισμό με το νέο λογιστικό πρότυπο, ήταν μια δύσκολη άσκηση που την φέραμε εις πέρας με τη βοήθεια και της εταιρείας αναβάθμισης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο συγγραφέας, που φυσικά τόσο με το βιβλίο του όσο και με την δική του τεχνική επάρκεια και γνώση μας βοήθησε να είμαστε από τους Δήμους, από τους μεγαλύτερους Δήμους μαζί με τους Δήμους Αθηναίων που καταρτήσαμε αυτό τον προϋπολογισμό σύντομα, στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
0: Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Ομίλου Κρέτας Σωτήρης Μεταξάς, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομολόγοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
4: Την ευκαιρία στους Ηρακλειώτες να δουν από κοντά το κύπελο, το οποίο κατέκτησε ο Όφης στις 25 Απριλίου, έδωσε αντιπροσωπεία της ΠΑΕ και η ομάδα του Κόσμοσπορτ. Το βαρύτιμο κύπελο βρέθηκε στο κατάστημα Κόσμοσπορτ στην οδόχεια 821 και έτσι μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για το Σύλλογο.
5: Το Ηράκλειο συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς κυπέλου. Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Όφης σε συνεργασία με την ομάδα του Κόσμοσπορτ έδωσε στους φιλάθλους της ομάδας την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο που κατέκτησε η κρητική ομάδα στις 25 Απριλίου, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της.
6: Γενικότερα ο κόσμος έχει φέρει πάρα πολύ που έχει φτάσει το κατάστημά μας στο κύπελο για νομίζω δεύτερη φορά από το μήνα. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε για απόψε το κύπελο στο κατάστημα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να βγάλει φωτογραφίες, να το δει, να το αγγίξει. Είναι ωραίο αυτό.
7: Αυτή τη στιγμή την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, εγώ δεν έζησα το 87, είμαι λίγο μικρότερος. Αλλά εντάξει, είναι ευλογία που το ζήσαμε εμείς οι μικρότεροι αυτό το πράγμα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, παίχτες, προπονητή. Ο κύριος Χόντης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και προχωράμε, τα καλύτερα έρχονται.
5: Η ξεχωριστή αυτή δράση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κατάστημα Κόσμοσπορτ στην οδό 1821 στο κέντρο του Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους φίλους του Όφη.
8: I'm from Netherlands. I support Όφη because I love.
5: Είμαι από την Ολλανδία. Υποστηρίζω τον Όφη γιατί τον αγαπώ. Είδα τον τελικό και είχα πάρα πολύ άγχος για την έκβασή του, γιατί ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η χαρά για την νίκη ήταν απερίγραπτη.
9: Έχουμε σήμερα το κύπελο μαζί μας στο Όφη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όπως βλέπετε, όλοι είμαστε μέσα στα χαμόγελα σήμερα. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να το δει, να γελάσουμε μαζί, να εξυπηρετήσουμε. Πάντα έτσι είμαστε εδώ πέρα ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ πρόσχαροι άνθρωποι. Οπότε, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το κύπελο και να ζήσουν από κοντά τη χαρά της μεγάλης επιτυχίας, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για το Σύλλογο που αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδος για το 2026. Η παρουσία του κόσμου και το ιδιαίτερα θερμό κλίμα επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τον ισχυρό δεσμό του Όφη με την πόλη και τους φιλάθλους του.
10: Εγώ ήμουν στον τελικό, μεγάλη στιγμή, περήφανος γιατί πήραμε μια χαρά. και φυσικά και για το μικρό, γιατί θα έχουμε καινούριους ομιλητές πλέον από εδώ και πέρα. Θα έχουμε κάτι να παρουσιάζουμε και να λέμε και στο μικρό να βλέπει και αυτός. Του μεταφέραμε και το κλίμα, του δείξαμε και φωτογραφίες και βίντεο και ενθουσιάστηκε. Γι' αυτό σήμερα θα βάλουμε τη φανέλα μας, τα κασκόλ μας και θα βγούμε και μια αναμνηστική φωτογραφία.

0: Αν και ελπίζουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, εκτός προϋπολογισμού, βγαίνουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν με το κόστος να εκτινάσεται στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
2: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
3: Seems to me that there's been a different plan almost daily with dealing with this problem.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με σκορ 3-2 γνώρισε Όφη με αντίπαλο τον Λεβαδιακό στην προτελευταία αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8. Την τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Χρήστου Κόντι θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο τον Βόλο.
4: Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα και τροφοδότησε τον Αθανασίου. Ο Σαλσέδο έχει χώρο για να εκτελέσει πάνω στα σώματα. Δεύτερη απόπειρα του Όφη. Ωραίο σου του Ανδρούτσου. Καταπληκτικό γκολ στο 10ο λεπτό. 0-1. Με το γκολ του Θανάση Ανδρούτσου. Όφη απείλησε στο 9 με Σεγγέλια και Αθανασίου. Σκοράρει με το Θανάση Ανδρούτσο. Με έναν υπέροχο τρόπο πήρε μπάλα από την απομάκρυνση. Σημάδεψε τη γωνία με εξαιρετικό πλασέ. Δοκάρηκε μέσα. Είναι όλοι στην περιοχή του Λοντίκη για αυτήν την άμυνα.

0: Εκτέλεσε ο Σενγγέλη από κοντά το 0-2. Αμαρκάριστος ο Σαλσέδο. Ασίς του Σενγγέλια. Κεφαλιά του Σαλσέδο που δεν είχε αντίπαλο στη φάση. Παίκτες του Όφη πηγαίνουν και πάλι στον πάγκο μαζί με όλους τους υπόλοιπους, στο τεχνικό team και τους συμπαίκτες τους, τους αμπληρωματικούς, για να πανηγυρίσουν το 0-2. Εδώ η άμυνα του Λεβαδιακού μπορεί να είναι όλη τοποθετημένη στη μικρή περιοχή, αλλά κανείς δεν πάει στην μπάλα. Και αμαρκάριστος ο center forward του Όφη. Πετυχαίνει το... Ο Ζέγκοβιτς έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι του Λεβαδιακού απέναντι στο Χριστογιώργο. Εκτελεί ο Ζέγκοβιτς, το πιάσε με δεύτερη προσπάθεια, 2-1. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Μετά την επέμβαση του Χριστογιώργου σε πρώτο χρόνο, ο Ζέγκοβιτς σκοράρει σε δεύτερο. Είναι το τρίτο του γκολ στη σεζόν και έρχεται με αυτόν τον τρόπο μετά την άρνηση αρχικά από τον τερματοφύλακα του Όφη. Για να στέλνει την μπάλα με ανάποδο πόδι προς την περιοχή. Όπως εδώ ο Βίχος που είναι αριστεροπόδαρος αλλά παίζει δεξιά. Το σούτ είναι δυνατό, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2, ισοφαρίζει ο Νίκας στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Ο Χριστογιώργος μάλλον δεν έβλεπε καλά, αυτό λέει στους συμπαίκτες του, ότι δεν έχει οπτικό πεδίο, η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Όφη. Με δύναμη το σούτ. Εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Να δούμε αν έχει κοντράρει κάπου. Αφήσει όχι απλά θετικό αντίκτυπο εφέτος, κάτι περισσότερο από αυτό, και το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά. Μπορεί να έκανε κακό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως αξιοποιώντας και την αριθμητική υπεροχή του, το γεγονός ότι έχει παραπάνω παίκτη στο γήπεδο. Κεφαλιά εδώ στα δίχτυα για το 3-2 με τον Πεντρόσο. Ανατροπή με τρεις αλλαγές. Απίθανη ανατροπή του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις. Ο Πεντρόσο έρχεται από τον πάγκο, σκοράρει για μία ακόμη φορά, πετυχαίνει το 13ο γκολ του στη σεζόν. Και ο Λεβαδιακός.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Την Παρασκευή θα μας απασχολήσει καιρικά η θερμική αστάθεια που θα παρουσιαστεί κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, αγγίζοντας και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Βλέπουμε ότι κυρίως στον υπηρετικό κορμό της χώρας θα αναπτυχθούν ενεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι περιμένουμε για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, με νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ λόγω αυξημένων ποσοστών σχετικής υγρασίας. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θράκης, περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Παρασκευή, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα συννεφιάσει πρόσχερα. Στους 11 βαθμούς μόλις το υδράργυρο νωρίς το πρωί, με νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Και εδώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη από τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο βόρειο.

Ηλίου Αιγαίου. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Για τη στερεά Ελλάδα, ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο, με ανατολικούς ανέμους εδώ στα 4 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε ένα 24ωρο με ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία που το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, λίγη πρόσχερη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε. Με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό, να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο νησί μας την Παρασκευή. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 26 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, δυτική άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε στον ώμο Χανίων. Θα συννεφιάσει πρόσχερα λοιπόν το μεσημέρι, κυρίως ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και για τον ομορυθμό περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στους 23 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον ομο Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, δυτική και εδώ η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον ομο Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με δυτικών ανέμων διευθύνσει στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα πιο πυκνές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας αλλά και στο νησί μας. Ενώ οι άνεμοι θα στρέφονται σταδιακά σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις που όμως δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, στο μισό μέτρο έως και ένα μέτρο κυρίως στο βόρειο Κρητικό αλλά και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο ποτεινό πίνακα το 3-0 και ο Περ, ο νέος ο Περ πια μετά από 21 χρόνια θα σουλατσάρει ξανά.
5: Περηφάνεια μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας. Και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πουν. Με θυμάμαι να μπαίνω στα ποδητήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα ποδητήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψη.
4: Είπα ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
5: Ναι.
4: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
5: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
4: Ναι, γιατί σας ήταν νεοφώτιση.
5: Ο Πέρ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
4: από
5: μπορεί.
4: Αυτό που...
5: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό το 2013 σε αυτό το γήπεδο.
4: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
5: ήταν το Final Four τότε και κερδίσαμε το Φοίνικα Σύρου τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα. Έτσι. Η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ, στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηγαίνετε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο ένα. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Το όνομα που εμπιστεύ.

0: Είστε.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
3: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: θα βάζουμε την κυραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι, σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερους.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
0: Θα έχουμε 4 άλλα.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμώ ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά test and commissioning. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Τέρνα στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία μα καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία. Το Ηράκλειο ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.

0: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ Άγγελος Σταματέλος είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
1: Έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαδιακό ότι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε δοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά, και από το Δεκέμβριο ουσιαστικά έχουμε επίσης μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρετική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
1: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.

0: Αυτό δεν είναι ο πολιτισμός μας.
1: Δεν αρμόζει μια
0: πολιτισμός. Βέβαια. Αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια. Γεμάτη, ξεχυλισμένη και δεν έχουμε πού να τα πετάξουμε. Τα πετάμε απ' έξω.
3: Ιδανικά θα ήταν καλό να μαζευτούν τα σκουπίδια.
4: Απογοήτευση και αγανάκτηση. Στο Ηράκλειο οι εικόνες με τους ξεχυλισμένους κάδους είναι πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό και όλοι υποστηρίζουν πως η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
0: Και η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η δημοτική αρχή γενικότερα είναι ανύπαρκτη. Ενώ έχουμε επικαλεστεί ή ειδοποιήσει να έρθουν να τα μαζέψουν, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε ή να διαπιστώσετε μάλλον, αυτό το πράγμα παρατηρείται. Τώρα τις τελευταίες ημέρες κάτι πήγε, έδειξε κλπ. Και εντωμεταξύ μας πληροφορούν ότι θα τα πάρει ιδιώτης κλπ. Τίποτα. Επαναλαμβάνεται το φαινόμενο και ίσως θα έλεγα πιο έντονο.
2: Παίρνουν τους κάδους, τους απομακρύνουν, δεν περνάνε, δεν τα μαζεύουν. Ταξιδεύουμε 100 μέτρα στις άλλες γειτονιές να πετάξουμε τα σκουπίδια. Κάτι έχει κάνει ο Δήμος, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και δεν μας έχει ενημερώσει.

Σε δρόμους του κέντρου αλλά και σε πολλές συνοικίες και στα δημοτικά διαμερίσματα τα σκουπίδια παραμένουν για ημέρες αμάζευτα, δημιουργώντας μια κατάσταση που οι κάτοικοι την χαρακτηρίζουν απαράδεκτη. Ειδικά κοντά σε σχολεία, πλατείες και σημεία με αυξημένη κίνηση, η εικόνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες μιλούν για δυσοσμία, κινδύνους για τη δημόσια

0: δημόσια υγεία και μια πόλη που, όπως λένε, δείχνει εγκαταλελειμμένη.
1: Φοβόμαστε τις αρρώσεις, ακούτε καθημερινό το ένα και το άλλο και έχουμε απευλήσει.
2: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι σας.
1: Πολύ κοντά, απέναντί μου ακριβώς.
3: Ανεβαίνω στο μπαλκόνι, έρχεται όλη αυτή η οσμή που αποδίδουν όλα αυτά τα σκουπίδια κλπ. Δεν φορεί την κατάσταση. Και δεν είμαι βέβαια μοναδικός τώρα που συμπτωματικά βρισκόμαστε εδώ. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα διαμαρτύρεται.
4: Δεν μαζεύουνε. Φοβόμαστε τώρα με τη ζέστη, τα μικρόβια, τα ποντίκια. Τι να κάνουμε. Έχουν παιδιά και στεναχωριόμαστε. Αν μιλήσει καμιά επιδημία να μας κόψει. Τα ποντίκια. Μαζεύονται τα ποντίκια βέβαια.
0: Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες τονίζουν πως η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την εικόνα της πόλης απέναντι σε επισκέπτες και τουρίστες.
5: Δεν είναι ωραία εικόνα.
6: Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι, όλος ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Το πρώτο πράγμα και το επίπεδο ενός πολιτισμού μιας πόλης είναι η καθαριότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει ένας δήμος είναι η καθαριότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εννοείται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο αυτό, και η εικόνα είναι άθλια, οι τουρίστες δηλαδή τώρα που θα έρχονται θα βλέπουν αυτή την κατάσταση.

0: Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει το πρόβλημα στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Όπως υποστηρίζει, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε διαγωνισμό, ώστε μέρος της αποκομιδής στο κέντρο της πόλης να αναλάβει ιδιώτης. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνονται να πείθουν τους πολίτες. Η αγανάκτηση ξεχυλίζει με πολλούς να ζητούν άμεσες λύσεις και καθημερινή αποκομιδή, πριν, όπως λένε, η κατάσταση γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Αλλά παραζήνεται το κακό. Γιατί τόσο... είπαμε εδώ ότι ο δήμαρχος αυτός θέλει να μας υποστηρίξει, αλλά δεν βλέπω, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Θα έρθουμε και εσάς τώρα.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και δεν τα μαζεύουν συχνά. Τουλάχιστον ερχόταν το αμάξι που τα μάζευε, τώρα εγώ δεν πολύ βλέπω.
3: Τα σκουπίδια έχω θέα, τον καφέ μου πίνω. Τα σκουπίδια βλέπω, μύζες, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση περνάμε. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε τουλάχιστον να τα μαζεύουν εν γέρος, να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε.
0: Το πρόβλημα με τα απορρίμματα παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να περιμένουν πλέον ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι νέες υποσχέσεις που δεν βοηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών ο Βασίλης Σταυρακάκης.
2: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
1: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων στα

0: Τέλειος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Όφι Summer Camp.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
3: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Γνωρίστε τα αθλήματα.
3: Βόλεϊ,
4: μπάσκετ,
3: ποδόσφαιρο,
4: στίβος,
3: κολύμβηση,
4: πόλο,
3: σκάκι,
4: πυγμαχία,
3: άρση βαρών,
4: τροχοσανίδα,
3: χάντμπολ.
4: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
3: Όφι Summer Camp.
4: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
5: Ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο ποτεινό πίνακα το 3-0 και ο Περ, ο νέος ο Περ πια μετά από 21 χρόνια θα σουλατσάρει ξανά?
6: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας. Και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πουν. Με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψη.
5: Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
6: Ναι.
5: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
6: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
5: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιση.
6: Ο Πέρ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
5: από
6: μπορεί.
5: Αυτό που...
6: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Και εμείς το κάναμε αυτό. Μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, το 2013, σε αυτό το γήπεδο.
5: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
6: ήταν το Final Four τότε και κερδίσαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό, οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα, έτσι. Η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσεις το βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηγάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια ας πούμε. Μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο ένα. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.

0: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ.

0: 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
3: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
5: Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας που δημιουργείται καθημερινά έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, μπήκε σε εφαρμογή νέο μέτρο. Πλέον η διέλευση των πεζών από τις αφίξεις θα γίνεται οργανωμένα και ανά λίγα λεπτά, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής διακοπή της κυκλοφορίας που προκαλούσε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις.
1: Ήρθαμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βάλαμε μία ασυρώμενη πόρτα εδώ, βάλαμε σεκιουριτάδες οι οποίοι θα είναι πάνω από 12 ώρες καθημερινά με τη συνεργασία της αστυνομίας, οι οποίοι θα γκρουπάρουν τους επιβάτες, θα περνάνε ομαδικά με ασφάλεια και έτσι δεν θα περνάει ένας-ένας να διακόπτεται η ροή των αυτοκινήτων, θα είναι ελεγχόμενο.
2: Να συγκεντρώνουμε τους τουρίστες, τους επισκέπτες, να τους συγκεντρώνουμε μαζικά, να συγκεντρώνονται δηλαδή 50 με 60 τον αριθμό άτομα μέσα στο εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου, ανά 3 λεπτά περίπου, και κάθε 3 λεπτά ανοίγουμε την θύρα εδώ πέρα, την πόρτα, προκειμένου μαζικά να περάσουν οι επισκέπτες στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Ικάρου. Το ίδιο γίνεται και από τις δύο πλευρές της οδού και ο στόχος είναι και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών από τη μία, η διασφάλιση σωματικής τους ακεραιότητας, αλλά και από την άλλη η αποσυφόρηση της κυκλοφορίας.
0: Στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.
3: Η λύση αυτού του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος που ταλαιπωρεί τόσο καιρό το Ηράκλειο, δείχνει πως πολύπλοκα θέματα λύνονται με πρακτικές και απλές λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Βλατάκη, ένα άνθρωπο ο οποίος η εμπειρία του είναι μοναδική.
0: Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως το νέο σύστημα θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην ομαλή κυκλοφορία όσο και στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
4: Βλέποντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που είχαν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, ειδικά οι τουρίστες, αλλά και τα ρεντεκάρ, τα δικά μας, βρέθηκε αυτό.

0: Αυτή η λύση, με συζήτηση με όλους τους υπόλοιπους φορείς, ένα κόστος το οποίο, που έχει ένα μεγάλο κόστος, το οποίο ένα μέρος το αναλαμβάνει ο σύλλογος ο δικός μας και οι συνεργάτες μας. Θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε ότι έχει ήδη μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρεση, η ασφάλεια των πελατών είναι ακόμα καλύτερη και εξυπηρετούνται και οι πελάτες και οι δημότες και οι επιχειρήσεις μας.
1: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
2: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες στα σχολεία. Και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο εμπεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
1: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
2: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε των αλλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
1: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
2: Σύντομος το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό, τέλος πάντων.
1: Και είναι υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
2: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι η πρακτική της χρονιάς, όποιος θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιος θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
3: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμοιούμενα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
4: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
5: It seems to me that there's been a different plan almost daily.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
8: Ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο ποτεινό πίνακα στο 3-0 και ο Περ, ο νέος ο Περ, πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά?
9: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας. Και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν. Με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψη.
8: Είπα ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
9: Ναι.
8: Είχε.
9: Είχε.
8: Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
9: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
8: Ναι, γιατί ήσασταν νεοπότης.
9: Ο Πέρ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
8: από
9: μπορεί.
8: Αυτό που...
9: Έχουμε, είναι το φτάσε όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό το 2013 σε αυτό το γήπεδο.
8: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
9: ήταν το Final Four τότε και κερδίσαμε το Φοίνικα Σύρου τότε στον τελικό, οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα, έτσι. Η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσεις το βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια ας πούμε. Μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή.

0: αδερφή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 14 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένταση στις Μαλάδες κατά τη διάρκεια αυτοψίας για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών. Στο σκοτάδι φορείς και κοινωνία για τις εξελίξεις. Στο στόχαστρο η Λότζια για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης. Στο Παγνί εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε δρόμο στην Παντάνασα. Προσωρινά κρατούμενος ο σύζυγός της, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε τροχιά ριζικών αλλαγών η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Κρήτη. Αποκατάσταση αδικιών στην ελαιοκαλλιέργεια ζητούν τοπικοί φορείς.
0: Ένταση σημειώθηκε στην περιοχή των Μαλάδων, στον χώρο όπου εξετάζεται να χωροθετηθεί δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκαν στο χώρο προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία, όμως έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους που αντιδρούν στη δημιουργία μεταναστευτικής δομής στην περιοχή. Το κλιμάκιο αποχώρησε μεν, αλλά την ίδια ώρα φορείς και κοινωνία παραμένουν στο σκοτάδι αναφορικά με τις εξελίξεις που δρομολογούνται. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, ένα θέμα το οποίο νομίζαμε ότι είχε μείνει πίσω, το βλέπουμε ξανά να επανέρχεται και να επανέρχεται με μεγάλη ένταση. Την ένταση που δημιουργήθηκε το πρωί στο ακίνητο ιδιοκτησίας της Ένωσης Ηρακλείου, στις Μαλάδες, όπου και πραγματοποίησαν αυτοψία στελέχη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνοδευόμενα, εδώ πρέπει να σημειωθεί αυτό, από τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά.
0: Τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
2: Ναι, ο κάτοικος που τους πήρε, που κατάλαβε τι συμβαίνει, ο κύριος Ουρανός, ειδοποίησε και κάποιους
0: γείτονες. Τον ιδιοκτήτη, όχι με την έννοια του φυσικού προσώπου,
2: ως πρόεδρος ΕΑΣΥ. Ως πρόεδρος ΕΑΣΥ. Σωστά. Ένας εκ των κατοίκων, ο οποίος γειτονεύει και με το συγκεκριμένο ακίνητο, κατάλαβε ότι γίνεται αυτοψία, ενημέρωσε και κάποιους άλλους γείτονες, κατέβηκαν, ζήτησαν εξηγήσεις. Μιλάω για τον κύριο Δημήτρη Ουρανό, με τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα το μεσημέρι και στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης. Ο κύριος Ουρανός μας είπε ότι δεν τους μίλησαν καθόλου από το Υπουργείο, δεν τους έδωσαν την παραμικρή εξήγηση. Και επιπλέον ο κύριος Γαβαλάς, όταν οι κάτοικοι του επεσήμαναν ότι έχει δεσμευτεί πως εφόσον ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν εκφραστεί αρνητικά για την παραχώρηση, για την χωροθέτηση τους, στο συγκεκριμένο ακίνητο της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ο ίδιος δεν επρόκειτο να συμφωνήσει να την παραχωρήσει η ΕΑΣΥ στο Υπουργείο.
0: Κώστα, εικόνα ενημέρωσε ο Δήμος Ηρακλείου στα διοικητικά όρια του οποίου σχεδιάζεται να δημιουργηθεί μια δομή μεταναστών.
2: Θα αποκτήσει. Θα πούμε και γι' αυτό, να πω απλώς ότι ο κ. Γαβαλάς διέψευσε ότι έχει πει οτιδήποτε τέτοιο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί το ακίνητο στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων στις 18:30 έχει συνέλευση στην Λουτφούπολη. Ο Δήμος δεν το γνώριζε το θέμα καθόλου. Ο Δήμος είχε μείνει σε εκείνη τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είχε βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα κατά της χωροθέτησης. Αντίστοιχο ψήφισμα υπάρχει και από την Περιφέρεια Κρήτης και σε μια επικοινωνία με τον κύριο Πλεύρη μέσω επιστολών. Έκτοτε δεν είχε την παραμικρή επικοινωνία με το Υπουργείο. Μετά το σημερινό δημοσίευμα.
0: Ένθεν κακήθεν δεν υπήρξε επικοινωνία.

0: επικοινωνία. Δεν υπήρχε απολύτως. Και η αυτοψία λίγος πολύ έγινε εγκρυπτό. Δεν το γνώριζαν στον Δήμο Ηρακλείου. Δεν είχαν επιδιώξει και επικοινωνία. Και δεν είχαν επιδιώξει επικοινωνία και από την πλευρά του Υπουργείου.
1: Ερώτημα. Γιατί υπάρχει και εξέλιξη για την τηλεδιάσκεψη, θα μας τα πει στην συνέχεια. Πριν από μερικές ημέρες, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο κύριος Πλεύρης είχε δηλώσει ότι έχουν προκριθεί 2-3 περιπτώσεις χώρων για τη δομή του Ηρακλείου και θα ακολουθήσει μια διαβούλευση με τους φορείς και την τοπική κοινωνία. Βρέθηκε κάποιος από την περιφέρεια, από το Δήμο, να επικοινωνήσει με τον Υπουργό για να ενημερωθεί για ποιες περιοχές, σε ποιες περιοχές αναφέρεται, τι είναι αυτό που δρομολογείται, να ζητήσει δηλαδή απαντήσεις στα θολά σημεία που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Όχι, δεν βρέθηκε. Μάλιστα, το θέμα είχε τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Το είχε θέσει η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειου για σένα, κυρία Καναβάκη, και τότε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός, είχε απαντήσει ότι είναι επιτυχία του Δημοτικού Συμβουλίου ολόκληρου και της τοπικής κοινωνίας ότι απετράπει η δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Ωστόσο, έμεινε εκεί. Είπε ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη και είπε χαρακτηριστικά ότι αν ο κύριος Πλεύρης έχει βρει χώρους, ας έρθει να μας τους υποδείξει για να το συζητήσουμε. Δεν έγινε όμως καμία επικοινωνία, ούτε μετά από εκείνη τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επικοινωνία υπήρξε σήμερα το πρωί, μόνο μετά την αποκάλυψη του ΚΡΕΤΑ 24 για την αυτοψία στο κτίριο, στο ακίνητο της ΕΑΣΥ. Υπήρξε λοιπόν επικοινωνία του Δήμου Ηρακλείου με τον κύριο Πλεύρη και η είδηση που προκύπτει είναι ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την δέσμευση του Υπουργού, θα γίνει τηλεδιάσκεψη με τον ίδιο τον Υπουργό, τον Δήμαρχο προφανώς και στελέχη της Δημοτικής Αρχής αλλά και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας για να συζητηθεί το θέμα, να συζητηθούν όλες οι επιλογές που έχει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο στο τραπέζι. Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτα. Δεν έχει αποφασιστεί δηλαδή η δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω από την ανακοίνωση του Δήμου, δεν το απέκλεισε κιόλας. Είπε ότι θα τεθούν όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι για να δουν από εκεί και πέρα πώς θα κινηθούν. Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, πάντως, επισημαίνεται ξανά η κάθετη αντίθεση και του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας για το συγκεκριμένο ακίνητο.
1: Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου θέλουν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο Δημήτρης Ουρανός, μέλος της Επιτροπής Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Κατά τη γνώμη μου, και οι δύο φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καταρχήν είναι αρνητικοί στο να γίνει εδώ η δομή. Όμως, και οι δύο, επιτρέψτε μου την έκφραση, θέλουν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, λέγοντας δεν είναι δουλειά μου. Αν δεν είναι δουλειά του Δήμου ή της Περιφέρειας, ποιανού είναι? Δηλαδή, ο Υπουργός, όποιος Υπουργός, το κάθε Υπουργείο, μπορεί να γνωρίζει το Ηράκλειο, την Καβάλα, τη Βέρεια, τη Λάρισα, τις περιοχές για να πάρει αποφάσεις? Κάπου πρέπει να απευθυνθεί. Ή στους βουλευτές, ένα θέμα, ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το ζήτημα. Και οι δύο είναι κατηγορηματικά αντίθετοι στο να γίνει εδώ η δομή, αλλά και οι δύο δεν θέλουν, θέλουν να βγάλουν την καυτή πατάτα, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τα χέρια τους. Πούμε ότι είμαστε αποφασισμένοι, όχι επειδή γενικά και αόριστα είμαστε κατά των μεταναστών και θεωρούμε ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πεταχτούν στα σκουπίδια. Αλλά δεν είναι κατάλληλος ο χώρος, δεν υπάρχει κατάλληλη δομή, δεν υπάρχουν υποδομές για να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία να φιλοξενήσει. Και εξάλλου εδώ η κίνδυνη είναι πολύ, όχι από την παρουσία των ανθρώπων μόνο, αλλά και από το γεγονός ότι γύρω-γύρω είναι ελαιώνες, είναι δέντρα πολλά, είναι ξερά χόρτα, είναι πλαγιά με ξερόχορτα. Το παραμικρό να γίνει σε μια δομή 400 ατόμων που είναι δύσκολο να ελεγχθεί, καταλαβαίνετε ότι ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι. Αφήνω το υγειονομικό θέμα, αφήνω τις αποχαιρετεύσεις και οι πληροφορίες είναι πάντα, τη μία λένε στις Μαλάδες, την άλλη λένε στην Τίλισσο, την άλλη λένε αλλού, την άλλη λένε παραλλού. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει λυθεί. Και από τη στιγμή που γράψαμε ότι θα έρθουν οι πραγματογνώμονες ή οι προεμπειρογνώμονες, όπως τους λένε, εγώ τυχαία τους είδα, δεν ήμουν από τη ΣΕΗ γρήγορση, τους είδα τυχαία από το παράθυρο.

0: από το σπίτι του. Και κατάλαβα ότι είναι αυτή. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ιστορία. Ήρθανε κρυφά, δεν ήρθανε να μιλήσουν με κανέναν. Δεν ήρθανε να πούνε, παιδιά, τι γίνεται. Ελάτε να μας πείτε τι θέλετε. Δηλαδή, ποια είναι η διαβούλευση, ας πούμε. Ποια είναι η διαβούλευση.
1: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε δρόμο στη Μπαντάνασα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, ενώ ο σύζυγός της, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της, κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά το πέρας της δικογραφίας που σχηματίστηκε και της απολογίας του συζύγου, παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα από την πλευρά της αστυνομίας των αρμόδιων αρχών προκειμένου να ρίξουν φως στις ακριβές συνθήκες του τραυματισμού της γυναίκας.
2: Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε, που βρέθηκε η γυναίκα στο έδαφος χτυπημένη, δεν υπάρχουν κάμερες, αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν διερχόμενα αυτοκίνητα τη στιγμή του ατυχήματος.
1: Οπότε, βλέπουμε και το σημείο, είναι ακριβώς ένας μικρός παράδρομος, δεν έχει κάμερες.
2: Είναι ο δρόμος που ενώνει την περιοχή της Αγίας Φωτεινής στην Μπαντάνασα με τη Ρωδιά. Είναι μία ευθεία που δεν έχει ούτε σπίτια στο συγκεκριμένο σημείο, ούτε κάτι που θα μπορούσε να δώσει στοιχεία στις αρχές όταν και συγκεκριμένα στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζή όταν έκαναν την έρευνα. Τώρα, από εκεί και πέρα η δικογραφία έχει περάσει στην κύρια ανάκριση. Έχει καταθέσει, όπως είπες και εσύ, ο 30χρονος εχθές απολογήθηκε για τη βαρύτατη κατηγορία που του έχει απαγγελθεί, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κρίθηκε προφυλακιστέως και μένει να δούμε πότε θα καταθέσει η σύζυγός του. Ο 30χρονος και χθες επέμεινε στον ισχυρισμό του, είπε δηλαδή ότι άνοιξε η πόρτα η οποία είχε πρόβλημα και ήταν αμέλειά του που δεν το είχε επιδιορθώσει. Η γυναίκα βρέθηκε στο κενό και έτσι τραυματίστηκε. Έτσι δικαιολόγησε και τα χτυπήματα που είχε
1: βαριά τραύματα.
2: Εκτός από το κεφάλι, σε άλλα μέρη του σώματος, λέγοντας ότι σύρθηκε στο έδαφος. Όπως και να έχει, αυτό που αναμένει πλέον η ανακρίτρια είναι η κατάθεση της γυναίκας του, της 28χρονης. Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αναμένεται να πάρει εξετήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε και θα αποφασιστεί από τους θεράποντες ιατρούς αν είναι σε θέση να καταθέσει. Μόνο τότε θα παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να δώσει κατάθεση και να μπορέσει η ίδια να πει τι ακριβώς είχε συμβεί. Υπενθυμίζω, ανάμεσα στα άλλα, ο σύζυγός της είπε ότι δεν τσακώθηκε με τη γυναίκα του, δεν υπήρξε κανένας καυγάς και ότι το αυτοκίνητο, όταν διαπίστωσε η σύζυγός του και ο ίδιος ότι είχαν ξεχάσει να πάρουν πράγματα για το μωρό που είχαν μαζί τους, φαγητό, πάνες και διάφορα άλλα αντικείμενα. Τότε στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο σπίτι έκανε μια αναστροφή, χτύπησε σε ένα πρανές και έχασε τον προφυλακτήρα, προσκομίζοντας μάλιστα και φωτογραφίες από κλειστό κύκλωμα σπιτιού που, από όπου πέρασε και φαίνεται ο προφυλακτήρας να μην είναι στη θέση του.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
3: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
4: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάπτυξη.

0: άσκηση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15 με 20%.
1: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
0: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσεις. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
1: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστυχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
0: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύνταξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
2: Σε τροχιά ριζικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει ένα αναθεωρημένο πλαίσιο που συνδυάζει μείωση κονδυλίων και αυστηρότερους πράσινους στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στον Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης. Η Κρήτη και ειδικότερα ο τομέας της ελαιοκομείας είναι ρηγμένη από τις αναπροσαρμογές της ΚΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια και ζητάει ανακατανομή πόρων και θαραλές αποφάσεις για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας.
1: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μία σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στο Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης. Η Κρήτη και ειδικότερα ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας είναι ρηγμένη από τις αναπροσαρμογές της ΚΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια και ζητεί ανακατανομή πόρων και θαραλέες αποφάσεις, όχι μόνο για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, αλλά και για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας. Μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης, υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο της ΚΑΠ βλέπει αυξημένο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, δίνοντας τη δυνατότητα εκπόνησης ειδικών περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.
3: Θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40 με 60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές.
1: Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης στάθηκε στην ανάγκη θεσμικής και ολοκληρωμένης διεκδίκησης προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της Κρήτης, όπως η νησιωτικότητα, το ορεινό ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος παραγωγής.
4: Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή κατανομή τους.
1: Την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας ανέδειξε ο κτηνίατρος και μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής Αλέξανδρος Στεφανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αγροτική οικονομία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα εξυγχρονισμού.
5: Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση.
1: Στις στρατηγικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης αναφέρθηκε και ο γεωπόνος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕΕ Κρήτης Γιάννης Χανιωτάκης, επισημένοντας ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών του νησιού.
6: Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Μερκοσούρ, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε.
2: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε για αυτήν την δύσκολη εξίσωση, Κώστα, που διαμορφώνεται αναφορικά με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και το πλαίσιο το οποίο αναμένεται να διαμορφώσει με φόντο τουλάχιστον τα επόμενα 7-8 χρόνια αυτό για το οποίο η διαβούλευση σε επίπεδο Βρυξελών είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.
7: Ναι, έχει σημασία αυτό που λες. Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Είναι υποδιαμόρφωση, είναι κάπως τόσες κατευθύνσεις έχουν δοθεί, τα περιβαλλοντικά, οι περιβαλλοντικοί όροι και στόχοι θα είναι σε πρώτο πλάνο, είναι νομίζω πια δεδομένο, το ξέρουμε και αν θέλεις είναι και σωστό, Σωτήρη, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο όλο αυτό να εξισορροπηθεί, ειδικά όσον αφορά στην Κρήτη, με το να διατηρηθεί το αγροτικό εισόδημα, το παραγόμενο αγροτικό εισόδημα σε ένα βιώσιμο επίπεδο, για να μην έχουμε μαζική εγκατάλειψη.
2: Αυτό είναι το σημείο κλειδί
7: του πρωτογενή τομέα.
2: Διότι ναι, περιβαλλοντικοί στόχοι επί της ουσίας είναι κόστος για τον παραγωγό.
7: Χρειάζονται και νέες τεχνολογίες, χρειάζονται και νέες καλλιέργειες, χρειάζονται μια σειρά από πράγματα τα οποία, εάν με κάποιο τρόπο δεν πρημοδοτηθούν, θα είναι περίπου ανέφικτο για έναν μέσο αγρότη να τα υλοποιήσει. Γι' αυτό η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει εγκαίρως την συζήτηση, τη διαβούλευση, για να διαμορφώσει και τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις, γιατί προφανώς θα πρέπει να διεκδικήσει πράγματα η χώρα μας συνολικά και η Κρήτη ειδικά, γιατί η Κρήτη είναι ένας τόπος με πολλές ιδιαιτερότητες και στο ανάγλυφό της και όσον αφορά στον κλήρο της που είναι σχετικά μικρός. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο διεκδίκησης. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει την σχετική συζήτηση. Θα πρέπει να γίνει μια συνεννόηση προφανώς και με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε η Ελλάδα αρχικά και η Κρήτη στη συνέχεια να πάει με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και προτάσεις οι οποίες θα έχουν ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο, όχι μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις. Αν θες, Σωτήρη, να το πούμε και αυτό, δεν μας παίρνει κιόλας. Είμαστε σε μια δεινή θέση για λόγους που ξέρουμε, ακόμα και αν δεν σχετίζονται άμεσα με τη νέα ΚΑΠ, ΟΠΕ και ΠΕ και όλα όσα έχουν συμβεί, δεν πάβει να είναι ευρωπαϊκό χρήμα.
2: Εκ των πραγμάτων, είναι μια συνθήκη που δεν ενισχύει, δεν το αντίθετο συμβαίνει, την επιχειρηματολογία και τις θέσεις ενός κράτους που έχει μπει στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
7: Έχει πληγή αξιοπιστία.
2: Περιορίζει τη διαπραγματευτική ισχύ αυτό.
7: Ναι, έχει πληγή αξιοπιστία της χώρας. Η Κρήτη έχει βρεθεί έτσι κι αλλιώς στο επίκεντρο. Οπότε εκ των πραγμάτων, μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις δεν μπορούν να περπατήσουν. Νομίζω ότι εγκαίρως φαίνεται να έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου. Πάντως πρέπει να υπάρξει διεκδίκηση, πρέπει να υπάρξει ενιαία διεκδίκηση, γιατί όπως λες, εδώ διαμορφώνονται πολιτικές για τα επόμενα 7-8 χρόνια και χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις που μπορεί να καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη.
2: Συνεχίζονται ευτυχώς με τάσεις αποκλιμάκωσης οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα νότια της Γάβδου. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
8: Και ενώ είχαν αδειάσει οι χώροι φιλοξενίας των μεταναστών, στα Χανιά η Αγιά, στο Ηράκλειο, στο λιμάνι αλλά και στην Ιεράπετρα, είχαμε άλλο ένα περιστατικό σήμερα το πρωί. 31 άτομα είχαμε να δούμε περιστατικό από τη Δευτέρα. 31 άτομα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδα, που εκεί θα μεταφερθούν στη χώρα σφαγείων και μετά στην Αγιά, στην δομή προσωρινής φιλοξενίας. Μπορεί να έχουμε τις ροές που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, που μέσα σε περίπου 36 ώρες είχαμε 588 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν κατά λίγο τους 1.000 οι μετανάστες που έφτασαν στο νησί, όμως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης υλοποιεί αυτό που είχε δεσμευτεί απέναντι στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι οι μετακινήσεις των μεταναστών θα γίνονται σε άμεσο χρόνο. Έτσι οργανώθηκαν δύο επιχειρήσεις, μία στη Δυτική Κρήτη από όπου απομακρύνθηκαν 750 μετανάστες και μία στην Ανατολική Κρήτη από όπου απομακρύνθηκαν 450, οι τελευταίοι μέσω Ρόδου καταλήγουν στην ΚΟ, εκεί όπου υπάρχει κλειστή δομή κράτησης. Το Υπουργείο μεταφέρει τους μετανάστες σε κλειστές δομές κράτησης και στη συνέχεια όσοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα για άσυλο, αυτό γίνεται σε αυτές τις δομές.
2: Χάρη, σε ευχαριστώ. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Να καλησπερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, τον κύριο Βασίλη Κατσικανδαράκη, για να συζητήσουμε για τις μεταναστευτικές ροές στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Κύριε Κατσικανδαράκη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ.
9: Καλό σας μεσημέρι.
2: Λοιπόν, έχετε μία εξήγηση για την τάση η οποία εφέτος σε σχέση με πέρυσι παρουσιάζει μία σημαντική διαφορά, όχι αριθμητική, αλλά γεωγραφική. Πέρυσι, για παράδειγμα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο κανόνας ήταν 70-30. Το 70% των αφήξεων των μεταναστών ήταν στη Δυτική Κρήτη, το 30 στην Ανατολική. Εφέτος είναι το ακριβώς αντίστροφο. Έχει εξήγηση αυτή η τάση και αυτό το φαινόμενο?
9: Εντάξει, μπορούν να δοθούν αρκετές εξηγήσεις σε αυτό το κομμάτι. Η πιο απλοϊκή μπορούν να πούμε, ενδεχομένως θα κάποιες φορές λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων, αντί να προσεγγίζουν την Γάβδο, να παρασύρονται προς ανατολικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι τα κυκλώματα πάντα σκεπτόμεντα πάντα τις ενδεχόμενες μεναλλακτικές τους, όπως το έχουμε δει και στο Ανατολικό Αιγαίο, πότε στα βόρεια, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, πότε στα νότια προς τη Σάμο και στη Ρόδο, πάντα βρίσκουν εναλλακτικούς οδούς διαφυγής. Η Κρήτη είναι μεγάλο μέτωπο.
2: Το αναφέρω επιχειρησιακά, ότι όχι ότι παίζει σημασία αν είναι στη Δυτική Κρήτη ή στην Ανατολική Κρήτη, για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις δομές διαχείρισης, γι' αυτό.
9: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ενδεχομένως εκεί στον Μπρουκ, επειδή γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και οι ελληνικές αρχές να συνεργάζονται σε κάποιο βαθμό, η αναχώρηση να μην γίνεται από τον Μπρουκ, να γίνεται λίγο πιο ανατολικά ή να στοχεύουν λίγο πιο ανατολικά επίτηδες, για να έχουν πιο εύκολη διαφυγή. Γιατί τα στατιστικά που έχουμε φέτος μέχρι στιγμής, αν βάλουμε αντιστοιχεία του πρώτου το 2025 μέχρι και σήμερα, το 2025 είχαμε 75 περιστατικά και 3.565, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 95 περιστατικά και πάνω από 4.000%. Δηλαδή, έχουμε μια αύξηση των ρόλων σε σχέση με πέρυσι. Απλά γίνεται μια μεγαλύτερη διάχυση

0: των αφήξεων. Όπως βλέπουμε στα νότια του Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε σωστά, έχει δει μια αυξητική τάση. Τώρα αυτό, σας είπα, είναι ίσως για τα κυκλώματα πάνε, επειδή έχει πέσει ίσως, έχουμε εστιάσει σε αυτό το κομμάτι της θαλάσσιας οδού Γάβ του Τομπρούκ, ενδεχομένως είναι πιο εύκολο για αυτούς να φύγουν λίγο πιο ανατολικά. Αλλά αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή τη σεζόν, θα έλεγα. Τώρα μπήκαμε στο καλοκαιρινή περίοδο του Μαΐου. Στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε ταμείο, όπως θα εξελιχθούν στατιστικά σε κάθε νόμο. Δεν πάβει όμως η Κρήτη να παραμένει κύρια πύλη εισόδου, με αύξηση βέβαια με σχέση με πέρυσι. Αυτό μας ανησυχεί. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες που θέλουν να έρθουν στην Κρήτη. Αυτό που πλέον δεν είναι είδηση βέβαια ότι έχουμε ροές. Το θέμα είναι εμείς να οργανωθούμε καλύτερα. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Είναι καλύτερη η οργάνωση, γιατί πια υπάρχει και η εμπειρία των προηγούμενων ετών. Υπάρχει η ανάγκη διόρθωσης και των λαθών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν γίνει κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, με το δεδομένο ότι πια το μεταναστευτικό για την Κρήτη μπαίνει στην τέταρτη του χρονιά με δεδομένα πύλης εισόδου του νησιού.
0: Όσο αφορά τη Δυτική Κρήτη, βλέπουμε μια καλύτερη οργάνωση, ιδιαίτερα στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά. Κάποια πράγματα που μας είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης γίνονται, έχουν γίνει βελτιωτικά έργα, έχει έρθει κινητή μονάδα ιατρική φροντίδα. Βλέπουμε ότι από ό,τι έχουμε, τον Ιούνιο μας έχουν πει ότι θα έχει υπάρχει και καθόλου όλη την ευθύνη να αναλαμβάνει προσωπικό του μεταναστευτικής πολιτικής, ούτως ώστε να φύγουν από πάνω μας κάποια
1: πράγματα. Άρα όχι το λιμενικό, που ήταν.
0: Όχι το λιμενικό. Και αυτό και μόνο.
1: Έτοιμα απολώνετων του λιμενικού.
0: Βέβαια θέλουμε να το δούμε σε μια. Σε λίγο καιρό ακόμα θα είναι όλα στην εντέλεια και θα βλέπουμε και οι ροές θα είναι καθημερινές και πιο πιεστικές, θα έλεγα. Τότε θα δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Σίγουρα υπάρχει μια μικρή βελτίωση ως προς την ενίσχυση του προσωπικού, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, έχει 5 άτομα σε ενίσχυση. Όταν μια 24-ωρη φύλαξη στην Αγιά απαιτεί πάνω από 20 άτομα. Θέλω να σας πω ότι όποια προσπάθεια γίνεται είναι θετική, αλλά απέχουμε πολύ από το. Αυτό που θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη ενίσχυση, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στα άλλα καθήκοντά μας εν ώψη σεζόν, τουριστική περίοδου, να είμαστε σε όλα μας τα καθήκοντα σωστοί και απέναντι στον πολίτη και στην ασφάλειά του όπως πρέπει.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κατσικανταράκη. Μέχρι στιγμής γίνεται πράξη αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί το Υπουργείο, ώστε οι μεταφορές των μεταναστών από τις δομές να γίνεται άμεσα, να μην ξεπερνάει τα 2-3 24 ώρα. Όμως, σας ανησυχεί στο ενδεχόμενο μιας αύξησης ενός σημαντικού ενισχυμένου κύματος στην καρδιά του καλοκαιριού που τα πλοία της γραμμής είναι γεμάτα, ότι αυτή η συνθήκη θα πάψει να ισχύει?
0: Ασφαλώς και το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί τα βιώσαμε πέρυσι στη χειρότερη τους μορφή. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι φέτος, επειδή έχουμε την εμπειρία και εμείς και τα συναρμόδια υπουργεία και αυτοί που έχουν τις ευθύνες αυτών, ότι είναι παραπόδα, θα έλεγα, να πάρουν τις απαραίτητες αποφάσεις, ώστε να μην εγκλωβιστούν πάλι άνθρωποι όπως πέρυσι. Το βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμή να γίνεται και ελπίζουμε να συνεχιστεί στο μέγεθος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάθε δύο μέρες δηλαδή να μπορούν να απεγκλωβίζονται αυτοί οι άνθρωποι να φεύγουν από εδώ. Και παράλληλα να δούμε μια μεγαλύτερη ενίσχυση προς τις υπηρεσίες μας. Γνωρίζουμε ότι είναι στο τραπέζι της διοίκησης ένας ολικός πανασχεδιασμός για όλη την Κρήτη, ιδιαίτερα για το νότιο μέτωπο και για τα πλωτά μας μέσα, ούτως ώστε και τα στελέχη του προσωπικού να μην στηρίζεται όλη αυτή η επιχείρηση στο φιλότιμό τους, στην υπερεργασία τους, να υπάρχει δηλαδή μια μέρημνα και για αυτούς, ούτως ώστε να εργάζονται όπως πρέπει και με ασφάλεια και για αυτούς και για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Στο εξωτερικό δελτίο, σε κλίμα εύθραυστης διπλωματικής ισορροπίας ξεκίνησε. Πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε συμβιβαστικές δηλώσεις, υποσχόμενος ένα υπέροχο μέλλον, όπως είπε, στις διμερείς σχέσεις. Από την πλευρά του, ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζιπίνγκ επικαλέστηκε τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι για τις εξελίξεις. Θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
2: Ναι, μια πολύ σημαντική συνάντηση.
1: Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία.
2: Ακριβώς, μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Προφανώς το θέμα της Μέσης Ανατολής τέθηκε στην συζήτηση των δύο ηγετών. Από το Λευκό Οίκο η ανακοίνωση λέει για αμοιβαία συμφωνία.

0: Ότι σε σχέση με τα πυρηνικά του Ιράν και οι δύο χώρες συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και οι δύο χώρες συμφωνούν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να μείνουν ανοιχτά, να μην στρατικοποιηθούν και να μην μπουν διόδια με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε μορφή. Σε γενικές γραμμές το κλίμα, όπως προκύπτει και από τα ρεπορτάζ, όχι μόνο από τις επίσημες δηλώσεις και τις επίσημες ανακοινώσεις, ήταν καλό, ήταν ένα κλίμα στο οποίο προσπάθησαν και οι δύο χώρες που έχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, προσπάθησαν να βρουν ένα κοινό τόπο. Ωστόσο, ο πρόεδρος Σι έθεσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Είπε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας και ότι αν οι ΗΠΑ αλλάξουν πολιτική, επισήμως οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ωστόσο πουλάνε όπλα. Είπε λοιπόν ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξουν πολιτική και στηρίξουν την Ταϊβάν επίσημα, τότε αυτό μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και σε σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι δεν αλλάζουμε πολιτική, έχουμε σταθερή γραμμή σε σχέση με την Ταϊβάν. Θα ξανατεθεί αυτό στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες, σε αυτή τη διήμερη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο. Σε πρώτη φάση κρατάμε μία, ας πούμε, συμφωνία σε σχέση με το Ιράν. Ανεπισήμως βγαίνει ότι η Κίνα έχει συμφωνήσει επίσης να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια διαπραγμάτευσης για να επέλθει ουσιαστική και κυρία κατάβαυση του πυρός στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Δεν επιβεβαιώνεται, όμως είναι κάτι το οποίο τις τελευταίες ώρες γράφεται και ακούγεται όλο και πιο έντονα. Η Κίνα έτσι και λίγο διατηρεί καλές σχέσεις και με το Ιράν, οπότε είναι σε θέση να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Θα δούμε τι θα προκύψει σε αυτό το μέτωπο.
1: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις που αποτυπώνουν και τις εξελίξεις από τις διμερείς επαφές σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο ανάμεσα σε δύο παγκόσμιες υπερδυνάμεις όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.
2: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious, it couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me, and whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have. We have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top, and they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.
1: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμη και ιστορικών μνημείων της πόλης. Σε αυτή τη συνθήκη πολιτισμικής υποβάθμισης, οι πολίτες ζητούν από τη Δημοτική Αρχή τη λήψη δραστικών μέτρων, την επιβολή αυστηρών προστήμων αλλά και την άμεση συστηματική

0: περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά σε ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λίστα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γράφει την ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.
0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
5: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
1: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε. Τείχους γενικότερα από κτίρια δεν χρειάζεται, νομίζω.
5: Και οι αφίσεις θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
2: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσεις.
3: Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
6: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό αυτής της κατάστασης είναι ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων όταν τα κενά στα σχολεία ξεπερνούν τα 200.
7: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
8: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες στα σχολεία. Και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο εμπεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδαν θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
7: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
8: Το άλλο που περιμένουν να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, λίγες μέρες ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα.

0: έχουν. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά, λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε προαλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
1: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
0: Όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή ας πούμε σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένα μαθητή. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό τέλος πάντων.
1: Και είναι και υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
0: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, πριν τη χρονιά όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Σε γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη με την αυτοδιοίκηση να εκπέμπει σήμα κινδύνου για τις υφιστάμενες υποδομές και τα κενά διαχείρισης. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συργονάκης χαρακτήρισε εντελώς ακατάλληλο τον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα χωροθέτησης δομών και διαχείρισης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
3: Η Κρήτη βρίσκεται σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών αλλαγών, με το νησί να καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συργονάκης υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο, όπως τόνισε, η περιφέρεια αλλά και οι δήμοι του νησιού βρίσκονται από την πρώτη μέρα δίπλα στους λιμενικούς και στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
4: Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, περιφερειακή ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχία. Όμως, από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
3: Δύσκολη εξίσωση φαίνεται να αποτελεί το ζήτημα των νέων δομών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες κάθε φορά που αναφέρεται κάποιο πιθανό σημείο χωροθέτησης.
4: Όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.
3: Βασικό αίτημα όλων των αρχών είναι η δημιουργία δύο σύγχρονων δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η μία στη Δυτική Κρήτη, στην Αγιά Χανίων, σε χώρο που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, και ακόμη μία στην Ανατολική Κρήτη.
4: Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
2: σύγχρονες
4: το τονίζουμε.
2: Δομές.
4: Προσωρινής φιλοξενίας, μία στην Δυτική Κρήτη που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση, και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί.
3: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις υπάρχουσες συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο του παλιοψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, τις οποίες χαρακτήρισε κατάλληλες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη άμεσης δημιουργίας νέου χώρου φιλοξενίας.
4: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
2: μέσα στην τουριστική
4: οι επισκέπτες
2: απλά αυτή η συζήτηση.
3: Παράλληλα σημείωσε ότι μια διαβούλευση κατά την οποία θα τεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής, όπως η έκταση, η απόσταση από τα αστικά κέντρα αλλά και άλλες αναγκαίες προδιαγραφές, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου.
4: Είναι μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές. Τι χρειαζόμαστε,

0: πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
1: Το νέο λογιστικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 περιγράφει και αναλύει το βιβλίο του Θάνου Πολύδωρου που παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο. Το νέο πλαίσιο συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και εντάσσει την Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών που διαθέτουν σύγχρονα λογιστικά πρότυπα που βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα.
2: Έναν πρακτικό και σύγχρονο οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου, τον ΟΤΑ αποτελεί το νέο βιβλίο του Θάνου Πολυδόρου με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018», το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
3: Η συμμετοχή μου στην ομάδα έργου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους τα τελευταία χρόνια με οδήγησε να συγκεντρώσω μια σημαντική γνώση και εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ με όλους όσους σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφορά το πρώτο και μεγάλο κομμάτι της λογιστικής μεταρρύθμισης, αυτό που λέγεται Επιτέλεια 54 του 2018, που είναι η κατάρτιση των προϋπολογισμών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου. Το βιβλίο δώσαμε βάρος στο πρώτο της κεφάλαιο της μεταρρύθμισης, που είναι οι προϋπολογισμοί. Αν θέλετε, το δεύτερο και μεγαλύτερο, το οποίο ξεπερνάει το περιεχόμενο του βιβλίου, είναι η καθεαυτό λογιστική, τα διεθνή δηλαδή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα, που είναι και πρώτων πυλών.
2: Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.
4: Το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 έφερε μια νέα σειρά δεδομένων για τους Δήμους με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε, πράγματα πρωτόγνωρα που για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση κλήθηκε να εφαρμόσει. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ειδικά οι μικροί δήμοι δεν ήταν εύκολα να έχουν σύνορα τους τους φετινούς προϋπολογισμούς, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν πλέον ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απευθυνθούμε σε ειδικά στελέχη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό.
5: Ο Θανάσης Πολύδωρος είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, ένας άνθρωπος που δεν είναι στήρος θεωρητικός αλλά επί του πεδίου, για να μας δώσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι Δήμοι, που χρειάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με τα λογιστικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία δίνουν περισσότερη γνώση, περισσότερη λογοδοσία στους πολίτες και φυσικά εναρμονίζονται με την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της καθημερινότητας.
2: Απευθύνεται σε αιρετούς στελέχη της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, ερευνητές και δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχει χαρακτήρα πρακτικού εργαλείου και οδηγού, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τον αναγνώστη προκειμένου να κατανοήσει ή ακόμη και να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου.
3: Το βιβλίο δεν έχει ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα, έχει έναν χαρακτήρα εργαλείου, οδηγού, πρακτικού οδηγού, έτσι ώστε να μην απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα το διαβάσει και θα το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός και αφετέρου αν θέλει να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Άρα αφορά είτε αιρετούς, ανθρώπους στελέχη της αυτοδιοίκησης, είτε υπηρεσιακά στελέχη τα οποία καταρτίζουν προϋπολογισμό, είτε ερευνητές, δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν πολύ γρήγορα και εύκολα στο νέο πνεύμα, στη νέα φιλοσοφία.
4: Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα προς την πολιτεία, ότι θα πρέπει πέρα των άλλων να φροντίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει.
5: Από τους πρώτους Δήμους που κατάρτισε προϋπολογισμό με το νέο λογιστικό πρότυπο, ήταν μια δύσκολη άσκηση που την φέραμε εις πέρας με τη βοήθεια και της εταιρείας αναβάθμισης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο συγγραφέας, που φυσικά τόσο με το βιβλίο του όσο και με την δική του τεχνική πολιτική επάρκεια και γνώση μας βοήθησε να είμαστε από τους δήμους, από τους μεγαλύτερους δήμους μαζί με τους δήμους Αθηναίων που καταρτήσαμε αυτό τον προϋπολογισμό σύντομα, στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
2: Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Ομίλου Κρέτα Σωτήρης Μεταξάς, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομολόγοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Την ευκαιρία στους Ηρακλειώτες να δουν από κοντά το κύπελο το οποίο κατέκτησε όφης στις 25 Απριλίου έδωσε αντιπροσωπεία της ΠΑΕ και η ομάδα του Κόσμοσπορτ. Το βαρύτιμο κύπελο βρέθηκε στο κατάστημα Κόσμοσπορτ στην οδόχεια 821 και έτσι μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για το σύλλογο.
6: Το Ηράκλειο συνεχίζει να κινείται σε αριθμούς κυπέλου. Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Όφη σε συνεργασία με την ομάδα του Κόσμοσπορτ έδωσε στους φιλάθλους της ομάδας την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο που κατέκτησε η κριτική ομάδα στις 25 Απριλίου, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της.
7: Γενικότερα ο κόσμος έχει φέρει πάρα πολύ που έχει φτάσει το κατάστημά μας στο κύπελο για νομίζω δεύτερη φορά από το μήνα. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε για απόψε το κύπελο στο κατάστημα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να βγάλει φωτογραφίες, να το δει, να το αγγίξει. Είναι ωραίο αυτό.
8: Αυτή τη στιγμή την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, εγώ δεν έζησα το 87, είμαι λίγο μικρότερος. Αλλά εντάξει, είναι ευλογία που το ζήσαμε εμείς οι μικρότεροι αυτό το πράγμα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, παίχτες, προπονητή. Ο κύριος Φόντης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και προχωράμε, τα καλύτερα έρχονται.
6: Η ξεχωριστή αυτή δράση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κατάστημα Κόσμοσπορτ στην οδό 1821 στο κέντρο του Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους φίλους του Όφη.
9: I'm from Netherlands. I support Όφη because I love.
6: Είμαι από την Ολλανδία. Υποστηρίζω τον Όφη γιατί τον αγαπώ. Είδα τον τελικό και είχα πάρα πολύ άγχος για την έκβασή του, γιατί ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η χαρά για την νίκη ήταν ακπερίγραπτη.
10: Έχουμε σήμερα το κύπελο μαζί μας στο Όφη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όπως βλέπετε όλοι είμαστε μέσα στα χαμόγελα σήμερα. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να το δει, να γελάσουμε μαζί, να εξυπηρετήσουμε. Πάντα έτσι είμαστε εδώ πέρα ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ πρόσχαροι άνθρωποι. Οπότε, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το κύπελο και να ζήσουν από κοντά τη χαρά της μεγάλης επιτυχίας, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για το σύλλογο που αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδος για το 2026. Η παρουσία του κόσμου και το ιδιαίτερα θερμό κλίμα επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τον ισχυρό δεσμό του Όφη με την πόλη και τους φιλάθλους του.
11: Εγώ ήμουνα στον τελικό, μεγάλη στιγμή, περήφανος γιατί πήραμε μια χαρά και φυσικά και για το μικρό. Γιατί θα έχουμε καινούριους ομιλητές πλέον από εδώ και πέρα. Θα έχουμε κάτι να παρουσιάζουμε και να λέμε και στο μικρό να βλέπει και αυτός. Του μεταφέραμε και το κλίμα, του δείξαμε και φωτογραφίες και βίντεο και ενθουσιάστηκε. Γι' αυτό σήμερα θα βάλουμε τη φανέλα μας, τα κασκόλ μας. Θα έχουμε και μια αναμνηστική φωτογραφία, αν και ελπίζουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.
12: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
13: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
14: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών, ο Βασίλης Σταυρακάκης.
9: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
8: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
19: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, εκτός προϋπολογισμού, βγαίνουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν με το κόστος να εκτινάσεται στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
2: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
3: Seems to me that there's been a different plan almost daily with dealing with this problem.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ΙΤΑ με σκορ 3-2 γνώρισε Όφη με αντίπαλο τον Λεβαδιακό στην προτελευταία αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8. Την τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Χρήστου Κόντι θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο τον Βόλο.
4: Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα και τροφοδότησε τον Αθανασίου. Ο Σαλσέδο έχει χώρο για να εκτελέσει πάνω στα σώματα. Δεύτερη απόπειρα του Όφη. Ωραίο σου του Ανδρούτσου. Καταπληκτικό γκολ στο 10ο λεπτό. 0-1. Με το γκολ του Θανάση Ανδρούτσου. Όφη απείλησε στο 9 με Σεγγέλια και Αθανασίου. Σκοράρει με το Θανάση Ανδρούτσο. Με έναν υπέροχο τρόπο πήρε μπάλα από την απομάκρυνση. Σημάδεψε τη γωνία με εξαιρετικό πλασέ. Δοκάρει και μέσα. Είναι όλοι στην περιοχή του Λοντίνγκη για αυτήν την άμυνα. Εκτέλεσε ο Σεγγέλια από κοντά το 0-2. Αμαρκάριστος ο Σαλσέδο. Ασίστ του Σεγγέλια. Κεφαλιά του Σαλσέδο που δεν είχε αντίπαλο στη φάση. Παίκτες του Όφη πηγαίνουν και πάλι στον πάγκο μαζί με όλους τους υπόλοιπους, το τεχνικό team και τους

0: παίκτες τους στους αμπληρωματικούς για να πανηγυρίσουν το 0-2. Εδώ η άμυνα του Λεβαδιακού μπορεί να είναι όλοι τοποθετημένοι στη μικρή περιοχή, αλλά κανείς δεν πάει στην μπάλα. Και αμαρκάριστος ο σέντερφορ του Όφη. Πετυχαίνει το. Ο Ζέγκοβιτς έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι του Λεβαδιακού απέναντι στο Χριστογιώργο. Εκτελεί ο Ζέγκοβιτς, το πιάσε με δεύτερη προσπάθεια, 2-1. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Μετά την επέμβαση του Χριστογιώργου σε πρώτο χρόνο, ο Ζέγκοβιτς σκοράρει σε δεύτερο. Είναι το τρίτο του γκολ στη σεζόν και έρχεται με αυτό τον τρόπο μετά την άρνηση αρχικά από τον τερματοφύλακα του Όφη για να στέλνει την μπάλα με ανάποδο πόδι προς την περιοχή, όπως εδώ ο Βίχος που είναι αριστεροπόδαρος αλλά παίζει δεξιά. Το σούτ είναι δυνατό, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2, ισοφαρίζει ο Νίκας στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Ο Χριστογιώργος μάλλον δεν έβλεπε καλά, αυτό λέει στους συμπαίκτες του, ότι δεν έχει οπτικό πεδίο, η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Όφη. Με δύναμη το σούτ. Εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Να δούμε αν έχει κοντράρει κάπου. Αφήσει όχι απλά θετικό αντίκτυπο εφέτος, κάτι περισσότερο από αυτό, και το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά. Μπορεί να έκανε κακό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως αξιοποιώντας και την αριθμητική υπεροχή του, το γεγονός ότι έχει παραπάνω παίκτη στο γήπεδο. Κεφαλιά εδώ στα δίχτυα για το 3-2 με τον Πεντρόσο. Ανατροπή με τρεις αλλαγές. Απίθανη ανατροπή του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις. Ο Πεντρόσο έρχεται από τον πάγκο, σκοράρει για μία ακόμη φορά, πετυχαίνει το 13ο γκολ του στη σεζόν. Και ο Λεβαδιακός.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Την Παρασκευή θα μας απασχολήσει καιρικά η θερμική αστάθεια που θα παρουσιαστεί κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις αγγίζοντας και τα έξι μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Βλέπουμε ότι κυρίως στον υπηρετικό κορμό της χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα έξι μποφόρ. Άστατος ο καιρός το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την Ήπειρο. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι περιμένουμε για την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας καθώς επίσης και της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς με νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ λόγω αυξημένων ποσοστών σχετικής υγρασίας. Για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και την περιοχή της Θράκης περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Παρασκευή, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα συννεφιάσει πρόσχερα. Στους 11 βαθμούς μόλις το υδράργυρος νωρίς το πρωί με νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Και εδώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη από τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Για τη στερεά Ελλάδα, ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο, με ανατολικούς ανέμους εδώ στα 4 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε ένα 24ωρο με ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία που το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. για το Νότιο Αιγαίο. Λίγη πρόσχερη στεφιά και αρκετή.

ηλιοφάνεια περιμένουμε. Με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο νησί μας την Παρασκευή. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 26 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, δυτική άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε στο νομό Χανίων. Θα συννεφιάσει πρόσχερα λοιπόν το μεσημέρι, κυρίως οι μειωρινές και ορεινές περιοχές. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και για τον ομορυθμού περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στους 23 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, δυτική και εδώ η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με δυτικών ανέμων διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα πιο πυκνές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας αλλά και στο νησί μας. Ενώ οι άνεμοι θα στρέφονται σταδιακά σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις που όμως δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, στο μισό μέτρο έως και ένα μέτρο κυρίως στο βόρειο κρητικό αλλά και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο ποτεινό πίνακα στο 3-0 και ο Περ, ο νέος ο Περ πια μετά από 21 χρόνια θα σου λατσάρει ξανά.
3: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια,

0: οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν, το πίστεψαν απλά για να το πουν. Με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψη.
1: Είπα ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί σας ήταν νεοφώτιση.
0: Ο Πέρ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Και εμείς το κάναμε αυτό. Μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό το 2013 σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
0: ήταν το Final Four τότε και κερδίσαμε το Φίνικα Σίδου τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα. Έτσι. Η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ, στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηγαίνετε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτο και θέλω να φεύγω τελευταίο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καπετανάκι σε εγγύηση, καύσιμα καθαρά και κυρίως με το Στέλιο. Λοιπόν, ξέρεις που πάω?
1: Πού πας?
0: Αρέσει, θα πω σε λίγο τον κόσμο.
1: Εγώ πάω μαγειρεύοντας.
0: Αυτό μου αρέσει, και εγώ πάω ψάχνοντας.

Το γνωρίζατε ότι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα? Βρίσκεται μερικά μίλια από την Κρήτη, στο Λιβικό Πέλαγος, και αυτό είναι η Γάβδος. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Δεν έχω πάει ποτέ, αν και η βάση μου είναι αρκετά χρόνια εδώ στην Κρήτη. Θα πάμε για πρώτη φορά μαζί. Δεν θα σας πω, όπως πάντα, τι έχουμε ετοιμάσει, για να μην το κάψουμε. Είμαστε στη χώρα Σφακίων. Οι επιλογές για να πας στην Κάβδο είναι από Παλαιόχωρα και από χώρα Σφακίων. 2,5 ώρες περίπου είναι. Θα τα πούμε εκεί. Μερικά πλάνα από το καράβι και καλή μας όρεξη.

0: Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Είμαστε σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Γαύρου, στο Σαρακίνικο. Εδώ υπάρχει φρέσκο ψαράκι, ψαροταβέρνες φυσικά. Υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει πολλής κόσμος, υπάρχει γυμνισμός. Και αυτή εδώ η βάρκα δίπλα μου, θέλω να σας πω, το αξιοσημείωτο. Αυτή είναι εδώ η βάρκα που βλέπετε, το 2023, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ μέσα, ακριβώς και όλο το κομμάτι κάτω ήταν γεμάτο ανθρώπινες ψυχές. Και σωθήκανε όλοι, σωθήκανε όλοι. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην παραλία, να δείτε, είναι 2-3 χιλιόμετρα, πρέπει να είναι. Πάμε. Η αιτία που ήρθα στη Γαύδο είναι ο κύριος που βλέπετε μπροστά σας. Σαρακίνικο, Σαρακίνικο, και μετά πού θα πάμε, Νίκο?
1: Θα ανεβούμε πάνω στο φάρο.
0: Θα πάμε φάρο?
1: Ναι, ναι.
0: Οκ.

Λοιπόν, τώρα ήρθαμε και στο Φάρο. 2-3 πληροφορίες. Κατασκευάστηκε το 1880 από μια γαλλική εταιρεία. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καταστράφηκε εντελώς και πλέον, αφού ανακατασκευάστηκε, είναι ένα από τα πιο μεγαλύτερα αξιοθέατα του νησιού. Φύγαμε να τον δούμε.

0: πάμε στον κύριο Μπάμπη να μας πει τι σε πράξε και τι σπράττει κάθε φορά που έρχεται στη Γάβδο και όταν έρχεσαι εδώ πάνω, που είναι από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια αξιόλογη εκδρομή. Την προτείνω σε όλους τους ανθρώπους.
0: Πόσα χρόνια έρχεσαι?
1: Έρχομαι τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Κάθε χρόνο?
1: Κάθε χρόνο.
0: Μέχρι να σεβαστάν τα πόδια σου που λέμε στο χωριό.
1: Φορές το χρόνο.
0: Δύο φορές. Και επιλέγεις πάντα.
1: Ανεβοκατεβαίνω.
0: Όχι, επιλέγεις επειδή μου όχι ντάλα καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Αλλά εδώ πάντα είναι καλοκαίρι.
1: Πάντα είναι καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Και όπως λέει ο Νίκος, βλέπεις μια γραμμή. Σας το δείχνω. Είναι η γραμμή των οριζόντων. Όπως έλεγε ο Καβαδίας. Και αν θες να είσαι πιο ρομαντικός, λες ότι βλέπω το απέραντο γαλάζιο. Εδώ στη Γάβδο, με τον ήλιο ντάλα. Πίσω μου ακριβώς είναι η Γαβδοπούλα. Από εδώ με το καραβάκι πρέπει να είναι καμιά ώρα. Τι πεταλούδα είναι αυτή? Αυτό, παιδί μου.

0: Είμαι λοιπόν σε ένα δωμάτιο που το ίδρυμα του κυρίου Ηλιόπουλου έχει φτιάξει με ένα ωραίο τρόπο, με ωραίες φωτογραφίες πανέμορφες, με ανθρώπους που έχουν τιμήσει με τον τρόπο τους στο νησί της Γάβρου. Και όχι μόνο.
1: Πάμε να ανέβουμε πάνω.

0: προς πάνω στο φάρο, στο υψηλότερο σημείο. Ίσως λέμε και στο υψηλότερο σημείο, όχι, ίσως είναι της γάβδου πίσω μου. Έρχεται σε λίγο το ίδιο βασίλεμα. Κοιτάξτε, και φύγαμε.
1: Τώρα που έχουμε χειμώνα, τρώμε λάχανο, έτσι, δεν τρώμε ούτε ντομάτα, άντε και κανένα μαρούλι. Και τι άλλο κάνουμε, παίρνουμε καλά μαχαίρια, ο πινέλ, αυτό εδώ το υπέροχο σετάκι, για να μας κάνει τη ζωή μας και τις κοπές μας πιο εύκολες και πιο σωστές. Έτσι θα πηγαίνετε στο λάχανο για να το κόβετε, αν δεν έχετε μαντολίνο και αν δεν θέλετε να ζοριστείτε και να κοπείτε. Κοιτάξτε, θα πηγαίνετε πάντα κατά αυτό εδώ τον τρόπο, και αυτή τη ροή με τα νερά του. Ένα τρυφερό κλωναράκι από σέλερι ή σέλινο. Τα αγαπημένα σας και τα αγαπημένα μας μήλα ζαγορίν. Λίγα καπουρδισμένα καρύδια, χοντροσπασμένα με το χέρι, λίγο χυμό λεμονιού τώρα και με ένα ωραίο πίλερ θα πάρουμε φλίδες για να δώσουμε μια άλλη έτσι εσάνς, μια άλλη νότα, μια άλλη γεύση με γίδινο τυρί, με τρούφα από το φίλο μας το Γιάννη, τον Μαστοράκη. Ή μέσα ή και από πάνω μετά. Θα βάλω και μέσα και από πάνω. Λεπτές αέρινες φέτες από απάκι κοτόπουλο. Το βάζουμε και αυτό μέσα. Κάνουμε τη σάλτσα. Στείνουμε το πιάτο και σπάμε παξιμάδια. Για το dressing ή αλλιώς τη σάλτσα θέλουμε ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ανατέρας ποιότητας. Το συγκεκριμένο είναι και από τη Σιτία. Θέλουμε καλό μέλι. Και όλος τυχαίος είναι και αυτό σιτιακό. Μιλόξιδο. Μπορείτε να βάλετε και μουστάρδα, αλλά στο ξύδι μόνο μιλόξιδο. Αυτό το καθαρό αλάτι σε σχήμα πυραμίδας χρησιμοποιείτε για να το θρηματίσετε στο τέλος του μαγειρέματος με τις άκρες σας των δακτύλων σας, είπαμε πάντα. Ακούστε. Πασπαλίστε ή πάνω από το πιάτο ή σε dressing. Απαλά. Φυσικό θαλασσινό αλάτι, ιδανικό συμπλήρωμα για γαστρονομικές δημιουργίες. Μαύρο πίπερο, salt odyssey, φυσικά. Μπόλικο, το ζητάει το λάχανο. Κουμπώνω. Αναβεύω, νοστιμίζω και σερβίρω. Σταρένιο παξιμάδι τσικνάκι. Ακούστε. Θέλω να σπάσουμε λίγο πιο σκυρό. Ακούστε. Για να πάρει λίγο τη γεύση και να μαλακώσει.

δίκτυο περιπατητικών διαδρομών Γάβδου. Σαρακίνικο, θέατρο, Σιώπατα, Χριστός, Παναγιά, Σγουδιανά, Κόρφος. Από εδώ ξεκινάς το διπορικό σου, Δήμος Γάβδου, 8 χιλιόμετρα, 8 κάπαλοι. Εμείς θα πάμε με το αυτοκίνητο φυσικά.

0: Κύριε Βάβη, πώς σας φαίνεται η μουσική που έχω επιλέξει?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπρούνο Μάμα ακούμε. Πού πάμε, Αμπελό?

0: Αυτή ήταν η Άμπελος.
1: Αυτή ήταν η Άμπελος.
0: Ε?
1: Με το πόδι παίρνει.
0: Στο προηγούμενο πλάνο Άμπελος, στο επόμενο Άμπελος τέλος. Μεγάλο χωριό η Άμπελος.
1: Με το πόδι πρέπει, για να πάμε με το πόδι.
0: Δεν θα κατέβεις κάτω, είναι σαν εγκατελειμμένο είναι.
1: Εντελώς, με αυτός μένει εδώ, στην είσοδο του χωριού.
0: Ναι.

0: Πάμε ξυλόφρονο. Εδώ ανοίγουμε πάντα στις 5 το απόγευμα. Στο Λικούργο. Και τυριζάκι. Α, το κάνεις φουρνιστό. Τι έχεις βάλει μέσα, κουρκουμά.
1: Ναι.
0: Και πίσω τι έχουμε.
2: Κατσίκι.
0: Κατσίκι. Το κατσίκι μας ενδιαφέρει. Τελικά φεύγω γιατί το κατσίκι θα βγει σε 4 ώρες.

0: Μανιτάρια και μπατέτα.
1: Θα φάμε δηλαδή.
0: Σε ψαρόσουπα είπες.
1: Α, σε ψαρόσουπα είναι γεωργικό.
0: Τα μανιτάρια κυρίως.
1: Είναι πορτοπέλο.
0: Πορτοπέλο.

0: Ναι.
1: Και από πάνω, αλλά τώρα ψήνουμε από κάτω.
0: Ψαρός παπό, τι, Σμέρνες είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα είναι όλο αυτό. Ξεκινάς από κάτω, από τη, πας στη μέση μάλλον. Εδώ έχει το αέριο αντιστάσεις, το ναι, οποίο ναι. δίνει και πάνω.
1: Α,
0: και έχουμε και πάνω την πλάκα που γίνει σουπίτσα. Τι ώρα, 5 λεπτά θα κάνει μπαμ. Εδώ θέλει προβατίνα να πάρει φωτιά η γάβδος. Ε, ή δεν τρώτε προβατίνα. Τώρα δεν έχει, έχει ευλογιά.
2: Ε, εμείς τρώμε από αλλού προβατίνα.
0: Από πού?
2: Μυτιλίνη.
0: Μυτιλίνη.
3: Αυτό τώρα εδώ, το gadget, δεν είναι ιδανικό για την εξοχή, δεν είναι ιδανικό για την γάβδο, δεν είναι ιδανικό για το gadget.
1: Ε, τέλειο, συγγνώμη, εγώ λοιπόν, θα παρήγγειλα ένα τέτοιο. Θέλω το σουγιά μου και έχω το πυρούνι. Εδώ, κοίτανε, μακρύ κοντό, τα καλφαλώσαμε.
3: Και μπαίνει σε όλους τους σουγιάδες της Σοπινέλα. Σε όλους.
1: Και βάζουμε και το κουταλάκι άμα λαχυναούμε.
3: Και να φας και να...
1: Γιατί αυτό καλά δεν είναι. Ψαρός που είπαμε μετά.
3: Αυτό τώρα άμα φας ψαρός που δεν είναι βράδυ. Ναι,
1: εκκρεμός.
3: Με το έχει κουταλάκι.
1: Εντάξει, δεν θα παραγγείλουμε να μας φτιάξει ένα φαρτίτερο.
4: So, gentlemen, I'm very... honored.
3: Μανιτάρια ψαρός είπα και χωριά του κουλικάκι για τα μπάκα.
1: Σιγάζω.
2: Our father and father of...
3: Γεια μας.
1: Έλα, γεια μας.
2: Γεια μας.
4: Μις τίμι όμως.
2: Γεια μας.
1: Γεια σου, Ντόναλτ. All the best.
4: Thank you.
3: Λουκάνικο. Ρε, πώς πήγε αυτό τόσο γρήγορα. Μας τρελάνει.

0: Λοιπόν, έχουμε γνωριστεί τώρα εδώ με την Ηλέκτρα, η οποία θα αναλάβει το νομικό τμήμα τη παραγωγή μα. Και δίπλα είναι ο Βουλιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κωνσταντίνο. Και ο.
2: Και ο Πέτρο.
0: Και δίνουμε ραντεβού πού?
2: Στη Γάβδο Μανιγύρι.
3: Δευτέρα πρωί, 7.30 ώρα να βοηθήσουμε όλοι.
2: Μετά την εκκλησία.
4: Δείτε το πόδι μου, είμαι ακριβώς 10 εκατοστά από το να βουτήξω στην άμμο, ακριβώς κάτω από το πανόραμα και όπου έχω εγκατασταθεί, θα γυρίσω λίγο να δείτε, είναι εδώ πάνω, είναι η παραλία του Κόρφου μετά από την μεσημεριανή μου σιέστα. Θα σας δείξω και αυτή την παραλία. Έχει λίγο πιο άγρια έτσι η ομορφιά εδώ, πιο απότομη, πιο βραχώδες η παραλία. Μάλλον πρέπει να πιω καφέ ή να βουτήξω.

0: για όσους, λέω, για όσους δεν γνωρίζετε, η Γάβδος είναι ακριβώς στο κέντρο από την Κρήτη και από την Αφρική. Όταν λέμε ακριβώς στο κέντρο όμως. Γι' αυτό εδώ σπάνια, μα πολύ σπάνια, θα δεις χειμώνα. Είμαστε στο Νοέμβριο και ακόμα είναι λες και είσαι στον Ιούνιο. Έχει τέτοια ζέστη. Παίρνεις αυτό το vibe.
1: Και εδώ το καταφύγιο μου.
0: Επιστρέψαμε στο Σαρακί, Νίκο, επιστρέψαμε στη Χελώνα, χθες περάσαμε καλά και επειδή ο Νίκος μου υποσχέθηκε και ό,τι υπόσχεται το κάνει, έχει στα χέρια του, για πες μου τι έχεις.
2: Έχω ένα φαγκρί που έχει πιαστεί εδώ πέρα στη θάλασσά μας.
0: Γύρισε το να το δούμε.
2: Νομίζω είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε ακόμα και βρίσκουμε αυτή την τροφή που σε λίγα χρόνια δυστυχώς αν δεν σεβαστούμε τα νερά μας δεν θα την έχουμε. Και θέλω να σου δείξω τι μπορούμε να κάνουμε παίρνοντας ένα ψάρι και δουλεύοντάς το από την αρχή μέχρι το τέλος. Παρά να το ψήσουμε μοναδικά στη σχάρα, που μπορεί και αυτό να γίνει, γίνει πολύ ωραίο, αλλά μπορείς να κάνεις πολλά διαφορετικά
0: πράγματα.
2: Πέντε θα σου κάνω, ναι. Πέντε.
3: Τα φιλετάρουμε τώρα το ψαράκι μας, για να πάρουμε τα φιλέτα και να χωρίσουμε το κάθε μέρος του ψαριού μας για την κατάλληλη παρασκευή που πρέπει να γίνει.
1: Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Ούτε Ιαπωνέζο θα ήσουν. Πάει στα κολάρα.
3: Τα οποία είναι, επειδή είναι το κόκαλο εδώ πέρα, είναι το καλύτερο μέρος του ψαριού να κάνεις τηγανιτό.
1: Βέβαια.
3: Μπορεί να το κάνεις deep fry και αυτοί οι μυς, επειδή δουλεύονται
1: για
3: πάρα πολύ.
1: Για το κάτω να το δείξουμε.
3: Είναι η πιο μαλακή μυς του ψαριού μαζί με το κεφάλι και τα μάγουλα.
1: Έτσι. Που κάποιοι νομίζουν ότι αυτά τα πετάμε.
3: Ναι. Και είναι ένας μεζές για μερακλείδες.
1: Άγιας.
3: Από τα κόκαλα και από το κεφάλι του ψαριού θα τα βράσουμε, θα πάρουμε ένα ζωμό.
1: Παρισμό.
3: Με αυτό το ζωμό δίνω στους πελάτες εδώ μια επιλογή. Μπορούμε να κάνουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Να κάνεις μια μακαρονάδα ή να κάνεις ένα ριζότο ή να κάνεις μια σούπα.
1: Παίρνεις καθαρό ζωμό ή βάζεις και λαχανικά μέσα?
3: Όχι, κάνω ζωμό μόνο με το ψάρι.
1: Ζωμό. Ναι. Φιμέ ψαριού.
3: Ναι.
1: Που λέμε.
3: Ορίστε.
1: Φιμέ ψαριού.
3: Ναι, μόνο. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που βγάλαμε κάτω την κοιλιά του ψαριού και θέλουμε να το χωρίσουμε ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε από κάθε μέρος του το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε. Οπότε αυτά εδώ πέρα θα τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ένα σεμπίτσε και αυτό εδώ να κάνουμε ένα καρπάτσιο. Και μετά έχουμε δύο τέλεια φιλέτα τα οποία θα τα κάνουμε στη σχάρα με μια σάλτσα πορτοκαλιού που κάνουμε εδώ στο μαγαζί, να σας δείξω μια συνταγή. Αλλά ο καθένας μπορεί να το κάνει να το αξιοποιήσει όπως θέλει. Αυτά τα σημεία πρέπει να τους βγάλουμε την πέτσα για να

0: διαχειριστούμε. Όπου και την πέτσα την τηγανίζουμε, δεν την πετάμε. Είναι ένας πολύ ωραίος μεζές και ένα πολύ ωραίο τραγανό στοιχείο. Μπαίνει στο πιάτο.
1: Τσιπς γλυκοπατάτας, δίπλα έχουμε τα κόκαλα, το κεφαλάκι να κάνουμε ένα ζωμό και η Ραφαέλα ξεκινάει. Αυτό είναι το σεβίτσε της Ραφαέλας. My σεβίτσε. My σεβίτσε. Με γλυκοπατάτα τσιπς.

0: Μίνι μάρκετ και μπιτσόμπαρο Λιβικών. Πίσω μου η παραλία του Αιγιάννη. Θα κατέβω λίγο πιο κάτω. Να δείτε εδώ άλλη ομορφιά. Είναι ακριβώς εκεί. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Αλλά φαίνεται η Γαβδοπούλα. Είμαστε πιο κοντά στη Γαβδοπούλα. Αιγιάννης, είδαμε τι είδαμε, πάμε τώρα να περπατήσουμε ένα τέταρτο για να δούμε τη βραβευμένη παραλία, βραβευμένη από το National Geographic. Πρώτη νομίζω η Χαβάη ή Ταϊλάνδη και δεύτερη παγκοσμίως ομορφότερη παραλία εδώ, που αλλού στη Γαβδό. Θα περάσουμε για ένα κοινωνικό μήνυμα. Προσοχή, μην πατάτε, μην κόβετε τις ρίζες των κέντρων, και δίπλα είχα αφήσει εδώ ένα τραπεζάκι επειδή το χρειαζούμε. Αν το έχεις, σε παρακαλώ, άφησε το στο εστιατόριο, Αγιάννης. Ευχαριστώ, Χριστίνα. Στη Γάβδο ζει το αρχαίο δάσος των κέντρων. Οι κέντροι έχουν εξαιρετικά αργή ανάπτυξη και χρειάζονται τα κλαδιά τους, είτε είναι για υγρασία είτε για στήριξη. Όλα τα κλαδιά είναι ζωντανά, κόβοντας τα αλλοιώνεται το τοπίο ανεπανόρθωτα. Μορομάντι, λαγαριά, τουαλέτες κτλ. Τα μεταφέρουμε φυσικά στους κάδους. Εδώ τώρα είναι γύρω-γύρω μια πετρώδες περιοχή. Δηλαδή αν πέσεις εδώ την έχεις πατήσει. Το βράδυ θέλει ασφάλεια φουλ. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Οι αμόλοφοι. Που μου είπε ένας φίλος μου, θα τρελαθείς. Λες και είσαι στην έρημο Σαχάρα. Αυτά είναι. Αν έρθεις στη Γάβδο και δεν έρθεις στον Αγιάννη και σε αυτή την παραλία, είναι σαν να μην έχεις έρθει στη Γάβδο. Απλά αφαιθείτε στη μαγεία αυτής της παραλίας. Αυτό πάντως που σε αποσβολώνει πραγματικά είναι η τρομερή γεωλογική σχηματισμή που έχει αυτή η παραλία. Έχει κέντρους, είναι ουσιαστικά, είμαστε μέσα σε ένα κεντρόδασος. Έχει αμμουδιά, είναι ρηχή παραλία. Έχει άλλο vibe από εδώ, τελείως διαφορετικό. Τι σε έφερε στη Γάβδο, Νίκο?
1: Αυτό, όλο αυτό. Η παραλία.
0: Η παραλία. Ναι, αλλά Βέρος Πειραιώτης.
1: Όχι Βέρος, καταγωγικά Θεσσαλία.
0: Θεσσαλία, αφού.
1: Έξω από τα Φάρσαλα είναι αυτή.
0: Λες την αλήθεια μου λες τώρα. Ποια Φάρσαλα?
1: Πού? Βασιλικά λέγεται.
0: Εγώ εκεί είμαι. Εγώ ξέρω που είμαι. Από τη Βαμβακού.
1: Βαμβακού είσαι, πώς λέγες?
0: Πατσής.
1: Πατσής.
0: Έχετε και στα βασιλικά.
2: Βασίσατε.
1: Δεν το ξέρω ότι έχουν πατσίδες στα βασίλια. Ξαδέρφια μου είπατε.
0: Πώς είμαστε και συγγενείς.
1: Μπορεί. Η μάνα αυτών των πατσίδων πρώτη ξαδέρφη με τη μάνα μου.
0: Και ήρθες εδώ έτσι για να την πρώτη φορά ας πούμε να ράξεις?
1: Όχι μωρέ, εγώ πάντα πήγαινα σε τέτοια νησιά. Πάντα έτσι, μικρές Κυκλάδες, Άγωνη Γραμμή.
0: Αυτά μ' άρεσαν. Κυκαρία, ξέρω εγώ.
1: Κυκαρία έχω πάει τρεις φορές. Ανάφη τελευταίο, πριν έρθω εδώ, Ανάφη.
0: Αντικύθυρα.
1: Όχι, σε αυτά δεν έχω πάει. Πιο πολύ Κυκλάδες.
0: Πιο πολύ Κυκλάδες,
1: εμπνέω. Κυκλάδες, ναι.
0: Και κατέληξες εδώ τώρα με την καλή έννοια.
1: Κοίτα, οι Κυκλάδες κλείσαν όλες. Δεν μπορείς να σταθείς. Μπετό γίνανε όλα. Εντάξει, εδώ το μόνο που μπορείς να μείνεις στην παραλία να ζήσεις είναι εδώ, στην Γάβδο.
3: Σαρωμαϊκός τάφος.
0: Σαρωμαϊκός τάφος, ναι.
3: Εδώ βάζεις φωτιά, βγάζεις κάποια καρούνα εκεί, με ασφάλεια. Και τα λίγα να έχει την.
0: Δεν έχει μέσα, εντάξει, είναι. Έχει παραστιά, έχει εκεί πέρα, τι είναι.
3: Ναι, είναι ψηλά, γιατί έχω αφήνω καρούνα να βάλω φαγητό.

0: Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα, η πιο ωραία ώρα. Έχει ένα τέλειο αεράκι και νομίζω ότι είμαι ευτυχισμένος. Τι άλλο θέλω.
1: Πέρασαν οι ώρες. Άρχισε και πέφτει και το σκοτάδι. Τα κάρβουνα άναψαν. Ο Λυκούργος κάνει προετοιμασία και... μετά από το ωραίο άρωμα που φοράς... Ερχόμαστε. Α, έχεις βάλει κομμάτια. Πόσα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Τέλειο.
1: Τι τέλειο, μόνο τέλειο. Έχουμε και καρβουνάκι, δεν λέμε ψέματα, και δίπλα είναι το αρνάκι. Και να ρωτήσω τον Λυκούργο, εγώ θεώρησα ότι εδώ ψήνεις μόνο κρέας. Αλλά σήμερα έχεις...
2: Ψάρι σήμερα, ψάρι.
1: Φαγκρί.
2: Φαγκράκι, ναι.
1: Πόσο πουλάμε το κιλό?
2: 45 ευρώ.
1: Μόνο? Μια χαρά.

Κώτα Παϊδάκη, Τζατζικός, Γραβιέρα Σαγανάκη, λεμονάκι θα βάλουμε. Έλα και δεν έχουμε φάει τίποτα σήμερα, με το χέρι θα πάμε. Και σαλάτα λάχανο καρότο και έρχεται και το κατσικάκι. Κατσικάκι ξεκοκαλισμένο. Και μπριά μία λιώδη τουρλιά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Σάββατο 16 Μαΐου, στο γήπεδο Καλεσσών, ο Βασίλης Σταυρακάκης.
3: Πολυθεματικό φεστιβάλ.

0: Φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
1: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε Χωριό με τη Sigma Events. Πάμε Καλέσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
8: Όφι Summer Camp.
9: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
8: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Γνωρίστε τα αθλήματα.
8: Βόλεϊ,
9: μπάσκετ,
8: ποδόσφαιρο,
9: στίβος,
8: κολύμβηση,
9: πόλο,
8: σκάκι,
9: πυγμαχία,
8: άρση βαρών,
9: τροχοσανίδα,
8: χάντμπολ.
9: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
8: Όφι Summer Camp.
9: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. στην υγεία σας.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
3: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
5: Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: την καλημέρα μου από τον Κόρφο, άλλο μαγικό σημείο της Γάβδου. Στο πανόραμα είμαστε, ετοιμάζονται όλοι για τη γιορτή του Μεθυστή, παρακαλώ. Πρωινά είναι αυτά?
1: Πρωινά, ολόφρεσκα.
0: Και είναι?
1: Σαργή,
0: μελανούρια. Τα ψήνετε ή τα τηγανίζετε εδώ?
2: Πολλό λόγιο γίνεται.
0: Ναι.
2: Και ψητά και τηγάνι.
0: Και?
2: Και πλακί.
0: Και με μπάμιας, δεν είναι καλά? Όχι. Όχι.
2: Ροφός
0: είναι με μπάμιας. Είμαστε στην παραλία του Κόρφου. Είμαστε ακριβώς κάτω από το πανόραμα που σας έδειξα πριν, που σας είπα καλημέρα. Πάμε ακριβώς πίσω, στα 30-40 μέτρα, να γλεντήσουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εδώ βιώνουμε ένα έθιμο, το οποίο είναι το έθιμο του Αγιώργη του Μεθυστή. Η ημερομηνία δεν σας πω, αλλά είμαστε στο Νοέμβριο και η μέρα είναι, λες και είσαι στον Ιούλιο. Πάμε.
3: Ασιέ Θεό, εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σοφία.

0: πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, με υγεία όλος ο κόσμος.
1: Επίσης, αυτά τι είναι?
0: Αυτά είναι φλογέρες που έχουμε φτιάξει.
1: Εδώ τι είναι?
0: Είναι μιλόπιτα.
1: Μιλόπιτα.
0: Εδώ έχω κάνει καλτσούνια με ζυθρένια, εδώ είναι ανάμεικτα.
1: Καλτσούνια με ζυθρένια, ανάμεικτα καλτσούνια. Τι θα μαγειρέψουμε? Θα αρωματίσουμε γανκρέας, γουστάρεις? Ε? Το αρνί ή το σουβλάκι?
2: Δεν ξέρω, εσύ θα το κάνεις.
1: Για πες μου τώρα, εδώ μόνιμα ή εδώ μόνιμα, μένεις μόνιμα εδώ? Από πού είσαι?
2: Αθήνα.
1: Αθηνά. Περιοχή?
2: Πετρούπολη.
1: Πετρούπολη.

0: κυρία Γογό. Σερβίρει, τρώει, μαγειρεύει.
1: Κοίτα, όλα αυτά δεν τα φάω.
0: Χρεώνει τα πάντα.
2: Υγεία.
0: Υγεία.
2: Χρόνια πολλά.
0: Έτσι. Ξανά εδώ με τη φίλη μου την Κλειό που τη λένε Ηλέκτρα.
3: Ηλέκτρα.
0: Λοιπόν, τρώνε κρέας, πιλάφια, εκλέρ,
3: σάρια.
0: Εκλέρ, γάβρο, μαρινάτο κτλ. Και πες μου τι ώρα είναι.
3: Κοίτα, φτάσαμε 10 η ώρα. Ναι. Δεν θα έχει πάει 11. Ναι. Μεσημεριάσαμε.
0: 10 η ώρα τρώνε αρνί. Φαντάσου τι θα φάω το βράδυ.
3: Έτσι πάει. Έτσι.
0: Ξεκινάει από τώρα ήρεμα. Πίνει κάτι.
3: Πάω να πάρω λευκό ήλιο.
0: Έλα, έλα, έλα εδώ μα πισανιάγει. Τα εγώ με το ψαροκόκαλα.
4: Hello.
0: Αυτοί οι δύο και άλλοι τρεις δεν ξέρετε τι τρώνε, δεν ξέρω πού
3: έχει
0: το βάζουν
3: μόνο. Έχει πάει ψάρι 11 το πρωί.
0: Ναι.
4: 11 το πρωί, τώρα πάμε να το πρωινό κρασάκι. Ναι. Σιγά σιγά, σιγά σιγά.
0: Όπως οι άλλοι πίνουν πρωινό καφέ, εμείς πίνουν πρωινό κρασάκι.
4: Έτσι, μπράβο, έτσι.
0: Έφυγες, τα λέμε. Φιλιά. Εδώ τώρα υπάρχουν παρεάκια, έτσι. Ένα, δύο. Έτσι διάσπαρτα, όμορφα, κάτω από τα δέντρα. Εδώ πάω να χαλαρώσω λίγο. Να μην χαλαρώσω λίγο. Να μην χαλαρώσω λίγο.
1: Ναι.
0: Ε? Τι ώρα θα είναι καλά εδώ να ξαναγυρίσω. Τι ώρα είναι καλά. 11 είναι τώρα 10 και μισή. Απόγευμα να πέσει λίγο. Ναι. Τι ώρα κρατάει. Έρχεστε πρώτη φορά εδώ.
1: Όχι, έχω κάθε χρόνο.
0: Είστε από πού, αν επιτρέπετε.
1: Από τα
0: Χανιώτη. Α, Χανιώτης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και κρατάει μέχρι αργά.
1: Ναι, μέχρι. Εντάξει, κρατάει.
0: Βραδάκι. Αναλόγως, τα γούστα.
1: Ναι, μετά δεν έχει φώτα και τελείωσε.
0: Τέλεια. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Απ' τη Γάβδο διακλινιστήκαμε. Στα Χανιά, στον Αποκόρονα, στη Γεωργιούπολη. Το βλέπετε πίσω. Όσοι έχετε έρθει βέβαια, όσοι δεν έχετε έρθει, θα έρθετε. Θα πάτε και στο Γιώργο, στο viral κρεόπολιο της Γεωργιούπολης και της Κρήτης και τα άλλα εκεί.

0: Με άρωμα γάβδου, γυαλί ηλίου μέσα σε ψυγείο, ρε φίλε. Παίζει αυτό, παίζει.
1: Παίζει.
0: Καυκαλάς.
1: Όλα παίζουν εδώ.
0: Πρέπει να πας. Το κάνουμε σλόγγαν. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ, για όσους δεν γνωρίζετε, το είπα και πριν, είναι ενεργός στα social media και κυρίως το TikTok. TikTok Καυκαλάς.
1: Κρεοπολείο Καυκαλάς.
0: Κρεοπολείο.
1: Ή Butcher Shop Καυκαλάς.
0: Α, Butcher.
1: Το παίζουμε και...
0: Το παίζετε, είστε ρε, φίλε. Άμα θέλει, τολμήσει και να θα κάνει. Αλλά ήρθαμε στο ψυγείο να μην καθόμαστε πολλή ώρα για να μιλήσουμε όχι για τα κρέατα, αλλά για αυτό που βλέπουμε εδώ. Λουκάνικα. Και βλέπουμε πρώτα λουκάνικο σφακιανό.
1: Λουκάνικο σφακιανό.
0: Και γιατί σφακιανό. Όχι γιατί είναι σφακιά.
1: Καταγωγή από σφακιά. Καυκαλάς. Συνταγή. Εντάξει. Αλλαγμένη, έτσι. Συνταγή του παππού μου.
0: Αλλαγμένη, πειραγμένη στα δικά σου μέτρα.
1: Ναι. Στα δικά μου μέτρα. Παραδοσιακό, λουκάνικο με καπνιστό αλάτι. Χοντρακομμένο κομμάτια κρέας μέσα. Δεν είναι καπνιστό, είναι φρέσκο, είναι το χανιό του κολουκάνικου.
0: Βγάζει ένα άρωμα καπνό το αλάτι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παππούς παλιά όμως δεν είχε αλάτι καπνιστό, κάτι άλλο έκανε.
1: Εντάξει, τα κάπνιζε τότε.
0: Τα κάπνιζε. Η διαφορά του χωριάτικου με το σφακιανό είναι το κάπνισμα.
1: Ναι.
0: Είναι το άρωμα καπνού.
1: Εντάξει, δεν είναι άρωμα καπνού, είναι καπνιστό
0: αλάτι. Φυσικό έντερο.
1: Είναι φυσικό έντερο.
0: Α, όλο
1: από Θεσσαλονίκη, από ένα φιλαράκι μου, τον Αβραάμ.
0: Αβραάμ, φυσικό το έντερο.
1: Φυσικό έντερο. Είναι από αρνίσιο το έντερο, το 24.
0: Τι λες εσύ.
1: Ναι.
0: Αρνίσιο.
1: Ναι.
0: Τύπου τζουμαγιάς λοιπόν. Τα τζουμαγιάς πάνε τον αρνίσιο.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Το ξέρω εγώ.
1: Ωραία. έχουμε το κλασικό. Το σακενό που λέμε. Έχουμε μετά το χωριάτικο. Το χωριάτικο, η διαφορά του ενός με το άλλο είναι ότι είναι με κόκκινο κρασί. Είναι με ντόπιο κόκκινο κρασί. Από τον κουρνά το παίρνουμε το κρασί. Είναι χοντροκομμένο.
0: Στεγνωμένο. Αυτό είναι

0: Τριών ημερών, τεσσάρων, ναι.
1: Ναι,
0: έχεις τεκνώσει.
1: Εντάξει, δεν το κάνουμε με αέρα, μέσα στο ψυγείο, φρέσκο είναι. Έτσι, φρέσκο λουκάνικο, διαρκεί 6 με 7 μέρες εν συντηρήση.
0: Να δώσω ένα tip. Στον κόσμο, όταν παίρνετε λουκάνικα και ο κρεοπόλης είναι φρέσκια, αφήστε τα στο ψυγείο ανοιχτά, ναι, να τα χτυπάει να στεγνώσουν. Ναι.
1: Για μένα το καλύτερο λουκάνικο είναι τη δεύτερη μέρα.
0: Μπράβο.
1: Και μετά έχουμε και το τελευταίο καινούριο λουκάνικο. Είναι κοτόπουλο λουκάνικο.
0: Κοτόπουλο.
1: Ναι, για τους διατροφικούς, αυτούς που θέλουν να το παίξουν κάτι διαφορετικό, με πάπρικα η βάση του.
0: Ναι, που αγαπάει πολύ το κοτόπουλο.
1: Ναι. Με λίγο barbecue sauce μέσα, για να του δώσει, ρε παιδί μου, μια
0: τέτοια. Γι' αυτό είπες, δοκίμασέ το εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα διαφορετικό λουκάνικο. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Να χάσεις τίποτα άλλο.
1: Ε?
0: Να πάμε κρατοσκευάσματα.
1: Ναι, ξέρω. Ναι. Τι άλλο να πούμε.
0: Τι άλλο. Ό,τι ήταν να πούμε το πιάνο. Ναι. Κρασάρα, Βιλάνα, Βοριζανάκης, Δαφνές.
1: Έτσι.
0: Γεωργιούπολη, γιατί ήρθε για σένα, για πάρτι σου.
1: Για μένα.
0: Αμφιάλωση.
1: Αμφιάλωση.
0: Και ροζέ είναι ωραίο, εξαιρετικό.
1: Ροζέ και κόκκινο.
0: Και τι θα κάνουμε όμως με αυτό το κρασί που θα είναι βασικό συστατικό.
1: Να δεις. Εμείς το λέμε κλέφτικο.
0: Ναι.
1: Δεν αρνεί. Λόγω οικονομικών συνθήκων βάζουμε χοιρινό.
0: Να σου πω κάτι που μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Πες το εξοχικό.
1: Εξοχικό.
0: Ναι, πες το εξοχικό. Γιατί κλέφτικο μπορεί κάποιοι να παραπονηθούν. Εξοχικό που κάνουμε στη Λαδόκολα, εσύ τι κάνεις, ναι, το βάζεις μέσα. Σε μια σακούλα ψησίματος.
1: Σε μια σακούλα ψησίματος, με τυρί.
0: Τα μπαχαρικά του.
1: Τα μπαχαρικά
0: του. Χοιρινό λαιμό, είναι τρυφερός.
1: Χοιρινό λαιμό, χωρίς κόκαλο. Κρεμμυδάκι, πιπεριές, πολύχρωμες πατατούλες.
0: Λαχανικά, ναι.
1: Λάδι. Λίγη μουστάρδα με λίγο μέλι.
0: Τη μαρινάδα του.
1: Τη μαρινάδα του και το τυράκι του.
0: Και από σήμερα εξοχικό.
1: Εξοχικό.
0: Εξοχικό.
1: Αλλάζει όνομα, αλήθεια, από κλέφτικο γίνεται εξοχικό.
0: Εξοχικό by Καυκαλάς Βασίλης Πατσής.
1: Ωραία.
0: Εξοχικό θα έρχεστε και θα το ζητάτε τώρα. Ας είναι κλέφτικο αυτό.
1: Σε τέτοια σακουλίτσα,
0: σακουλίτσα.
1: Βάγκουμ, μία ώρα στους 180 βαθμούς. 10 λεπτά πριν ανοίγουμε σακουλίτσα, να πάρει
0: το χρώμα του.
1: Το χρώμα του.
0: Και να μείνει με το λαδάκι του.
1: Ναι,
0: να μην,
1: ναι,
0: έχει πολύ,
1: μένουν όλα τα αρώματα μέσα
0: και έπει το έργο. Κοιτάξτε, κρεατάρα τρυφερή από λαιμό.
1: Χοιρινός λαιμός.
0: Πόσο βάζεις. Ρωματί.
1: Μπαίνει αρκετό.
0: Mm.
1: Μπαίνει αρκετό.
0: Βιλάνα.
1: Μπαχαρικό. Άφθονο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μετά θα μπουν και οι πιπεριές, θα μπει ντομα, θα
0: που
1: μπει
0: είναι
1: πατάτα.
0: Γλυκές.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε ισορροπία και ένταση.
1: Λίγο λαδάκι. Και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα λαχανικά μέσα.
0: Και συνεχίζει το ανακάτεμα.
1: Και συνεχίζει το ανακάτεμα. Εδώ τώρα κοιτάζουμε και βλέπουμε ότι χρειάζεται λίγο μπαχάρι ακόμα.
0: Mm.
1: Άρα προσθέτουμε ακόμα λίγο μπαχάρι. Δεν το λυπόμαστε. Δεν βάζουμε πάρα πολύ αλάτι, γιατί τα τυριά θα κατεβάσουν
0: την αλατότητά τους.
1: Την αλατότητά τους.
0: Λοιπόν, αυτό τι είναι, κράσο με ζες.
1: Ναι, τυράκι.
0: Το τυρί.
1: Και είναι έτοιμο τώρα.
0: Και πάμε για σακούλα. Βακουμάρισμα.
1: Λοιπόν, εάν προσέξεις τώρα, θέλει κι άλλο κρασί Καυκαλάς.
0: Θέλει κι άλλο κρασί Καυκαλάς. Ναι. Καυκαλάς κρασί, το οποίο είναι από
1: Βοριζανάκι.
0: Βοριζανάκι.
1: Αλλά εντάξει. Κοίταξε. Βάλε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, είμαστε τώρα.
0: Για την υγρασία του. Και για την οστιμιά του. Και για την τραγανότητα. Ξέρεις ότι όταν βάζουμε κρασί στα λαχανικά, κρατάνε την τραγανότητα.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πολλά ξέρεις.
1: Εντάξει. Μάγειρας δεν είμαι. Αλλά έχω καλή γυναίκα.
0: Βασικό που μου είπες πριν. Τι δεν βάζεις μέσα στα μείγματά σου και μέσα στα κρεατοσκευάσματά σου.
1: Κοίτα να δεις. Όλα μας τα μπαχάρικα είναι, ναι, καθαρά μπαχάρικα. Είναι καθαρά. Όταν λέμε καθαρά, καθαρά. Δηλαδή, δεν βάζουμε γευστικά.
0: Πες το απλά, παιδί μου.
1: Δεν βάζουμε έψιλον.
0: Δεν υπάρχει μία μέσα.
1: Καθόλου. Μηδέν. Ναι. Μηδέν. Τα λέμε μηδέν, μηδέν. Και με πιστοποίηση. Αν θέλετε, μπορούμε να σας δείξουμε ακριβώς τι βάζουμε και τι δεν βάζουμε.
0: Μύρισα, μύρισα το μπιφτέκι πριν.
1: Ναι, όχι, όχι. Ναι. Καθαρά. Φυσικά δεν βάζουμε αυγό.
0: Βέβαια.
1: Φυσικά δεν βάζουμε φρέσκο κρεμμύδι.
0: Δεν βάζουμε ξερό κρεμμύδι, γιατί την άλλη μέρα το θα πάει, ναι, και θα ξυνήσει και θα, ναι, κάνει.
1: Θα βάλουμε ξερό.
0: Αφιδατωμένο.
1: Ναι, αφιδατωμένο κρεμμύδι, αφιδατωμένο σκόρδο.
0: Το οποίο μπορεί να κάνετε και εσείς.
1: Ναι, αναγκαστικά. Γιατί εκτός τη γεύση θέλουμε και ομορφιά. Ή αν έχει μαυρίσει ένα μπιφτέκι στην
0: τρίχα. Και την έχουμε, την ομορφιά.
1: Εσύ την έχεις. Εγώ τα έχω στην παρουσία.

0: ξεβάζω μετά.
1: Γιατί, αισθάνεσαι ότι είσαι άσχημος.
0: Εδώ πέρα αφού παντρεύτηκα καλά είμαι. Μία, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα κομματάκια κρέας. Τυράκι. Χωρίζουμε για να πηγαίνει στην κάθε μία σακούλα σωστή ποσότητα λαχανικών.
1: Ναι.
0: Για να μην μας πούνε αύριο μεθαύριο πήρα και ήταν μόνο,
1: ναι, ρε φίλε,
0: μόνο λαχανικά
1: ή μόνο κρέας. Να έχει κρέας, αλλού να έχει κυρίες.
0: Ναι.

αμυγός χειμωνιάτικο φαγητό, αμυγός χειμωνιάτικος μεζές. Πράσο-τηγανιά με χοιρινό, εμείς θα προσθέσουμε και λουκάνικα, από πού αλλού, από τον Καυκαλά, μέχρι και κρασί. Κόβουμε σε μικρότερες μπουκές το χοιρινό, βλέπετε, σαν ζαράκι, και αυτά τα υπέροχα καθαρά λουκάνικα, κριτικά λουκάνικα, κάπου εδώ. Θα περάσω πρώτα το πράσο που θα κόψω, εντάξει είναι φρέσκα ακόμα, αυτό που λέγαμε, θέλω να στεγνώσουμε λίγο. Θα περάσω λοιπόν το πράσο πρώτα και μετά θα δείτε την υπόλοιπη διαδικασία, απλά πράγματα είναι. Σαν ντόκου ο πινέλ. Σφάζουμε ένα ωραίο μεγάλο πράσο και κόβουμε σε μέγεθος γύρω στα 2 εκατοστά. 1, 2, 3, 4. Ελαιόλαδο από την Κρέτα Βοτάνικα, θα μπείτε και στο e-shop. Θα τα σοτάρω καλά και θα τα αφαιρέσω με λίγο αλάτι. Και πάμε τώρα με το χοιρινό. Χοιρινό τώρα μπουκές. Δεν τις ανακατεύω για λίγο. Και μόλις πάρουν χρώμα το λουκάνικο. Ξαναλατίζουμε το κρέας. Τώρα που φαίνεται ότι αλλάζει χρώμα εδώ, τώρα το γυρίζουμε. Και το αφήνουμε να πάρει και από το χρώμα. Για λεπτά. Στα κενά το λουκάνικο. Το χοιρινό τρελαίνεται για θρούμπι. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. Κρέτα Βοτάνικα. Όπου κάτι αρώματα. Επιστρέφουμε τα μπράσα, σβήνουμε με κρασί και αφήνουμε να γλασάρει. Ο Βοριζανάκης εμφιαλώνει για τον Καυκαλά. Βιλάνα, βολικό και θα τα αφήσουμε να βράσουμε το κρασί. Είμαστε λίγο πριν το τέλος, πριν μην με το λάδι του. Θα κόψω στη μέση ένα λεμόνι. Θα βγάλω το ειδικό εργαλείο που έχω εδώ, για δείτε. Και πάμε. Προσοχή στα σπόρια. Τελειώνουμε πάντα με ρίγανη που γλάζει ακόμα και αποτελειώνουμε με τυρί άλμης μαστοράκι. Τώρα εδώ ή ανακατεύετε λίγο ή αφήνετε να λιώσει φέτα με τη θερμοκρασία.

0: ψαράστη θα τον βρει και ήρθε την κατάλληλη στιγμή.
1: Να κάνουμε κολασιό.
0: Να κάνουμε κολασιό. Βέβαια, τι έκανα εγώ, δεν έχω πυρούνια. Έχω όμως ο πινέλ του Σουγιαδάκη. Τι θα σλουκάνικο ή.
1: Ξέρω να πάρω μόνο μας.
0: Πάρε. Παξιμάδι.
1: Φέρεσαι, παξιμάδι.
0: Παξιμάδι και τι μας έφερε. Να το δείξω.
1: Ναι. Γάβρο έτοιμο.
0: Τι εδώ. Γιάννης Κοσμαδάκης. Εκκαλυβών.
1: Γυρίζουν από κόρονα.
0: Γυρίζει όλο τον από κόρονα. Τον βρείτε, το σταματήστε. Πάει και αυτός ψαρεύοντας, πουλώντας βέβαια. Και είναι και καλός. Πώς το λένε, φίλος και μάγειρας. Λοιπόν, δοκίμασε και πες την αλήθεια. Παξιμάδι ως όσο εγώ, του φίλου μου του Τσικνάκη, σ' αρέσουν τα παξιμάδια. Βιολογικό, αυτό είναι βρώμης. Εντάξει, πάρε. Αφήνω εδώ για άλλο που θα θες, ό,τι θες. Και πες μου την αλήθεια, ρε. Το αλάτι δεν το δοκίμασα. Πάρε.
1: Θα πάρω.
0: Δικό σου.
1: Κάτω. Πάρε. Να τελειώσουμε την εκπομπή.
0: Ναι. Πες μου αν θέλει αλάτι.
1: Όχι.
0: Έχει τη φέτα μέσα. Κρασί θέλει.
1: Ναι. Να πιούμε.
0: Καμία. Κοίτα πού θα σε κεράσω κρασί. Δεν σκίζει στο Άγιο Όρος.
1: Εδώ. Και το κρασί είναι αγιορείτικο.
0: Το κρασί είναι του Καυκαλά. Είναι βιλάνα. Και στην υγειά σου.
1: Μόνο εγώ πιω εδώ.
0: Και καλές ψαριές,
1: Μόνο εγώ πίνω.
0: Εσύ θα πιεις γιατί εγώ έχω συνέχεια. Τα λέμε στην επόμενη συνταγή.
1: Υγεία, καλές δουλειές.
0: Καλές ψαριές.
1: Καλά μαγειρέματα.
0: Δεν ψαρεύεις,
1: Μια φορά και ένα καιρό.
0: Απλά πουλάς.
1: Εβοτούσα.
0: Άντε, για μας.

0: Άσε ρε μούτι, ας είσαι τέλος. Ας παρέα όμορφη.
1: Η γιορτή την έκαναν ο παππούς μου από παλιά που μέναν εκεί στο αγρόκτημα.
2: Στην
1: Παναγιά. Στο Αγιώργη. Μετόχη. Και νοικιάζανε ο παππούς μου χρόνια αυτό, μέναν εκεί. Και διοργανώναν έτσι ένα πανηγυράκι κάθε φορά που ήταν η γιορτή 3 του Νοέμβρη. Και άλλοι βέβαια ντόπιοι μαζί. Τότε ήταν πιο απλά τα πράγματα, πιο λίγα άτομα. Μετά κάποια στιγμή είχε πέσει. Είχε έρθει, μετά το συνέχισε λίγο ο πατέρας μου, μετά είχε πέσει λόγω του ότι δεν υπήρχε έτσι πολλής κόσμος, κάνανε και μια γιορτούλα, αλλά ήταν πιο λίγα τα άτομα.
2: Ναι, αλλά πλέον έχει
1: και, ναι, μετά που έκατσα εγώ χειμώνα
2: και ασχολήθηκα,
1: δηλαδή τέλειωσα σχολεία και έκατσα και χειμώνα πρώτη χρονιά, αρχίσαμε σιγά σιγά και το αυτό, το κάναμε κάθε χρόνο όλο και καλύτερο, όλο και καλύτερο. Και τώρα έχει εξελιχθεί σε αυτό που είδατε, νομίζω, νομίζω πολύ καλό είναι. Και συν τώρα που έχουν μπει και άλλοι και βοηθάνε.
2: Ναι, μπράβο, όσο μπορεί. Σαν ρεφενέ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγγύσα μου φέρνει ο άλλος κάτι.
1: Ναι, δεν, έχει, δεν είναι εμπορικό πανηγύρι.
2: Τι γιορτάζετε πάντα, ποια ημερομηνία?
1: 3 του Νοέμβρη.
2: 3
1: είναι η γιορτή του μεθυστή, του Αγίου Γεώργιου του μεθυστή.

πριν φύγουμε από τη Γάβδο, σας έχω μια πολύ ωραία μουσική έκπληξη με την φίλη μου την Κατερίνα, εδώ στο σπίτι του καινούριου μου καλού φίλου του Τζόρτζ, στο σπίτι του Bob Marley στην άκρη. Πάμε να δείτε. Δεν θέλω να πω άλλα. Τι να πω. Θα ακούσετε και θα δείτε.

χαμόγελα. Τραγούδι λένε κι ακούω προσεκτικά. Κανιβάλι πετούν στο διάστημα.

0: Φεύγω. Δεν θα πω χάρηκα. Γιατί δεν χάρηκα.
1: Εμείς χαρήκαμε.
0: Παραχάρηκα. Λοιπόν, εις το επανειδή.
1: Να είσαι γερός.
0: Ευχαριστώ για όλα. Να τα πούμε.
2: Να είσαι καλά κι εμείς.
1: Καλό ταξίδι.
2: Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή.
0: Σύντομα θα είναι.
2: Έτσι.

Τώρα φεύγουμε από τη Γαύδο. Τώρα μπαίνουμε στο καράβι. Τώρα αποχαιρετούμε τη Γαύδο. Έκανα καινούργιους φίλους που περίμενα. Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο. Τα λέμε σύντομα με άλλα πράγματα. Bye.

0: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός, νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις, επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων, Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης, ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης, προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις, τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση, κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα Στριμώνος 7, δεύτερο παράρτημα Γούρνες Χερσονήσου, τρίτο παράρτημα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη. Χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
3: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλίν, κλίν.

υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6,75 €. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένταση στις Μαλάδες για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Διαμαρτύρονται κάτοικοι και επαγγελματίες που πίστευαν ότι το θέμα έχει παγώσει. Τηλεδιάσκεψη με πλεύρη την επόμενη εβδομάδα. Σε επιφυλακή βρισκόνται οι τουριστικοί φορείς για τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανάσχεση προκρατήσεων καταγράφεται στην Κρήτη. Μείωση κονδυλίων και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια θέματα βάζει στο τραπέζι της Εθνικής Διεκδίκησης η Κρήτη. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, καθώς ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Αηγιάννη τον Χωστό. Πόσο θα διαρκέσουν, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία.
0: Την αντίδραση κατοίκων και επαγγελματιών στις Μαλάδες προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η αυτοψία σήμερα στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο χώρο όπου εξετάζεται να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Το κλιμάκιο αποχώρησε μετά την ένταση. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβαλάς, που ήταν παρόν, τόνισε ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Ωστόσο, η τοπική κοινωνία παραμένει στο σκοτάδι αναφορικά με τις εξελίξεις που δρομολογούνται.

0: Δεν είναι δυνατόν σε κατοικημένη περιοχή να κάνουν μία δομή. Πού έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Μία επίσκεψη στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων άναψε φωτιές στους κατοίκους αλλά και στους επιχειρηματίες της περιοχής. Κάτοικος που μένει ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο ακίνητο είδε τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να ξεναγεί τα στελέχη του Υπουργείου στους χώρους των εγκαταστάσεων και αυτό προκάλεσε συναγερμό. Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν εκεί κάτοικοι της περιοχής όπου αντέδρασαν τονίζοντας προς τα στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δέχονται να δημιουργηθεί εκεί δομή για μετανάστες με την κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει.
2: Άρα λοιπόν τους είδα εκεί, κατάλαβα ότι δεν είναι εργάτες, ότι είναι υπερήφημοι πραγματογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και γι' αυτό το λόγο ειδοποίησα δύο γείτονες και πήγαμε κάτω. Ήταν ο κύριος Γαβαλάς μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και τους έκανε ξενάγηση. Τους είπαμε ότι εδώ δεν είναι κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτή η δομή. Δεν τηρεί καμία προϋπόθεση, ούτε ασφάλεια για την περιοχή, για τους κατοίκους, για τους ίδιους μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Η ίδια η περιοχή είναι υποβαθμισμένη. Δεν γίνεται να την καταστρέψουμε ακόμα περισσότερο.
1: Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως είχαν μείνει με την πεποίθηση πως μετά την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα μέσα Απριλίου, το θέμα είχε παγώσει.
3: Εμείς μείναμε στο Συμβούλιο το Δημοτικό. Ο Δήμαρχος καταψήφισε αυτό, δεν θέλει να έρθουν εδώ οι μετανάστες, ούτε και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μείναμε εκεί. Τώρα πάλι ξανάρθανε και το κάνουν αυτό. Θα σας πω, μένουμε απέναντι. Είναι κατοικήσιμη περιοχή. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας, έτσι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ας μας ακούσουν, είμαστε χιλιάδες κόσμος, ας μας ακούσουν και οι των Αθηνών και του Ηρακλείου να μας ακούσουν, γιατί μένουμε εδώ, μόνιμοι κάτοικοι. Ας μας λέγανε, μη χτίσετε στις Μαλάδες, γιατί παιδιά θα φέρουμε αυτούς να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς, αλλά όχι μέσα στα σπίτια μας.
4: Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μας είχαν βεβαιώσει ότι δεν θα γίνει εδώ τίποτα. Και αυτή τη στιγμή πάλι σήμερα ήρθαν εγκρυπτού, ήρθαν για να κάνουν την επισκόπηση. Ούτε ειδοποιήσανε κανένα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν λέει να μην πάνε κάπου, αλλά όχι δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης.

0: Αυτό είναι ανήκουστο. Πάντως αυτό το σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει με τίποτα να έρθει η δομή δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης.
1: Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν χρήματα στο Δήμο. Χοντρά χρήματα. Κανένα δεν λογαριάζουν. Μόνο να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου αρνήθηκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ότι είχε δηλώσει ότι η Ένωση δεν θα προχωρήσει στην ενοικίαση του χώρου εάν δεν υπάρξει συμφωνία από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, γεγονός που προβλημάτισε ακόμα περισσότερο τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες.
3: Απ' την άλλη ότι αρνείται ότι αυτός ποτέ έχει κάνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να το δώσει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα που εμείς όλοι είχαμε φυσικάσει ότι αυτό το πράγμα δεν παίζει γιατί ο κύριος Γαβαλάς δεν πρόκειται να το δώσει.
0: Ο ίδιος ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος υποτίθεται δεν ήξερε τίποτα, σήμερα του συνόδευσε και ήρθανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα για τον κύριο Γαβαλά είναι απαράδεκτο.
2: Αυτό που επανέλαβαν επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι πως δεν μπορεί να σχεδιάζεται μια δομή μεταναστών ερήμην τους και πως η περιοχή δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να σηκώσει το βάρος φιλοξενίας 400 και πλέον ανθρώπων σε ένα χώρο.
1: Έχουν ήδη προχωρήσει. Προτείνεται ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η δομή. Δεν σκέφτονται εμάς όλους εδώ. Δεν σκέφτονται την κίνηση που τραβάμε κάθε μέρα. Αντί για να ασχοληθούν λίγο με τις λακκούβες, να φτιάξουν λίγο, να ξεχορτήσουν λίγο τους δρόμους, φέρνουν τους μετανάστες.
4: Όμως όπως και εσείς είδατε, δεν γίνεται καμία διαβούλευση. Ήρθανε κρυπτό να βρούνε και να αξιολογήσουν ένα χώρο χωρίς να μας, όχι να μας ρωτήσουν, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε γιατί εμείς διαφωνούμε. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεται όταν, και σας λέω ότι το είπα και αλλού, ότι η εποχή το αποφασίζομαι και διατάζομαι έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει και δέσμευση από το Υπουργείο να γίνει διαβούλευση, πρέπει να γίνει διαβούλευση, πρέπει να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να γίνει εδώ.
5: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις στο στούντιο μαζί μου, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο. Σωτήρη, ξεκινώ από εσένα. Ήταν αυτή μια επίσκεψη εν κρυπτό, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι. Και αναρωτιέμαι τελικά, μήπως έχει τελειώσει το πράγμα. Το λέμε, το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
6: Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω λέγοντας ότι και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, παρά το γεγονός ότι είναι και μια αντιδημοφιλής άποψη, ότι η Κρήτη πρέπει να σηκώσει μερίδιο θετικού. Και πρέπει να το σηκώσει όχι τώρα, έπρεπε ήδη αυτές οι δομές να έχουν δρομολογηθεί και να λειτουργούν τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Φαίνεται όμως, Σώτια, κυρίες και κύριοι, και μου μοιάζει ότι κάποιοι φορείς μάλλον θέλουν να μείνουν στο σκοτάδι, θέλουν όλη αυτή η διαδικασία να γίνει εν κρυπτό, διότι μοιάζει όλο αυτό να τους εξυπηρετεί, διότι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουν το πολιτικό κόστος. Και το λέω όχι βγάζοντας ένα αυθαίρετο και έολο συμπέρασμα, προκύπτει μέσα από την ανάγνωση αυτών που έγιναν, αλλά και αυτών που δεν έγιναν. Και εξηγούμε. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, μέσα από τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, δεν ήταν μία διαρροή, δεν ήταν μία μεταφορά μίας δήλωσης που είπε κάπου και τη μετέφερε κάποιος, σε μία συνέντευξή του στην ΕΡΤ, είπε ότι το Υπουργείο έχει καταλήξει σε 2-3 χώρους και θα ακολουθήσει μία διαβούλευση με τους φορείς και την τοπική κοινωνία για την τελική επιλογή. Και αναρωτιέμαι, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος στην περιφέρεια, στο Δήμο Ηρακλείου, να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Μετανάστευσης και να ρωτήσει ποιοι είναι, ρε παιδιά, αυτοί οι 2-3 χώροι που εσείς έχετε καταλήξει, αλλά εμείς έχουμε άγνοια.

0: Πότε θα μας ρωτήσετε όταν το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής που το Υπουργείο βάζει ήταν το Μάη, αλλά πήγε τον Ιούλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύ σύντομο. Μοιάζει λοιπόν σαν το μπαλάκι της ευθύνης, καταλαβαίνω τον πολιτικό λόγο, να περνάει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όμως εδώ μιλάμε για μία δομή, όχι του Ηρακλείου. Εδώ μιλάμε για μία δομή του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό πια μοιάζει να έχει κλειδώσει και είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι βέβαιο ότι θα έχει ακόμη και πολλά ακόμη επεισόδια. Mm.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τι λες? Εσύ από την αρχή έλεγες ότι έχει κλειδώσει αυτός ο χώρος.
2: Τώρα, εντάξει, δεν το έλεγα εγώ. Το λέγαμε εμείς ότι ήταν ολοφάνερο, Σότια, ότι εκεί ξέραμε ότι οι εργασίες γίνονται και έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα. Πολλαπλώς. Τώρα, κάποιοι κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό τους. Mm-hmm. Συμφωνώ καταρχήν με το πρώτο μέρος της τοποθέτησης του Σωτήρη, που λέει ότι η Κρήτη, δεν το συζητάμε, πρέπει να σηκώσει το βάρος του της αναλογή. Από τη στιγμή που έρχονται τώρα προς τα δω, όπως έγινε στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια γέμισαν κόσμο, που έχουμε και εδώ μέσα αλλού, πρέπει να γίνει αυτό. Δεν θα μπω στην ουσία τώρα, όχι γιατί έχω κανένα λόγο να χαϊδέψουμε τα αυτιά του κόσμου εκεί, ότι εδώ δεν κάνει, εκεί δεν κάνει. Διότι αν πάρουμε αυτή τη λογική ισότητα, δεν κάνει πουθενά. Έτσι, το ξέρουμε. Δεν υπάρχει κανένα ερημητήριο κοντά μας για να πάμε να βάλουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θα μπω όμως στην ουσία, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είμαστε κι εμείς οι ειδικοί που θα αποφασίσουμε πού θα πάει η δομή και πού όχι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, σε συνέχεια των όσων είπε ο Σωτήρης και καταλαβαίνω και τους υπαινιγμούς του, είναι ότι δεν μπορούμε από υπεύθυνες ηγεσίες να μην ακούμε αλήθειες. Mm-hmm. Έστω, ρε παιδί μου, μισές. Να ακούμε δηλαδή κάτι. Ότι ξέρεις, αυτός ο χώρος είναι που, ξέρω εγώ, έχει κάποια προαπαιτούμενα. Mm. Έχει κάποιες προϋποθέσεις, οποίες μας ενδιαφέρει. Αυτό το πράγμα δεν έχουμε, αλλά ψάχνουμε δύο-τρεις και τέτοια. Είναι αστιότητες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε το 2026 με λογικές του 1990, όταν ψάχναμε χωματερές και ξέραμε πού θα πήγαινε και λέγανε αλλού στους ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι αυτό τόσο σοβαρό, ώστε να πούμε, α, ξέρεις, ο κύριος Πλεύρης προσπαθεί, ας πούμε, να εξευμενήσει την κοινωνία ή να ρίξει στάχτη. Λένε ψέματα, καταφανώς. Διότι αυτό έχει αποφασιστεί. Το ξέρουμε καιρό. Είδαμε σήμερα τι έγινε. Και κάθονται τώρα και τσακώνται με τους κατοίκους. Σου λέω, δεν μπαίνω στην ουσία, έτσι, αν έχουν δίκιο ή άδικο, αλλά από την αρχή μπορούσαν να τους ενημερώσουν.
1: Αυτό, και σε να αυτό πούνε, που σίγουρα έχουν δίκιο και να είναι πούνε, αυτό, το ότι δεν καν τους κοινοποιήθηκε.
2: Και να πούνε, έχουμε ψάξει 15 χώρους. Κάνει εδώ, θα πάρετε αντισταθμιστικά, θα πάρετε αυτό, θα πάρετε εκείνο, θα γίνει αυτό, θα σας προστατεύσουμε. Αυτό.
1: Πάντως, οφείλουμε, αν και θα τα πούμε και με τον Κώστα Κεφαλογιάννη αργότερα, Κώστα Μπογδανίδη, είναι ένα θέμα και τι γίνεται με το Δήμο Ηρακλείου και κατά πόσο έμεινε λίγο ήσυχος ίσως μετά όλους, το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Όλους, όταν λέω ηγεσία, τους βάζω όλους. Δεν αφορά μόνο τον κύριο Πλεύρη. Mm-hmm. Λέω τον κύριο Πλεύρη που τον επικαλέστηκε και ο Σωτήρης, γιατί έκανε πρόσφατες δηλώσεις, οποίες τις παίξαμε έτσι, εδώ. Και είπε πράγματα. Τώρα, τι θα μας πει, ότι δεν ήταν ενημερωμένος. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, χειρότερο. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι χειρότερο γιατί έκανε λάθος. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Το ξέρανε. Αλλά αν νομίζουν τώρα ότι θα πάνε να τελειώσουν μια δομή και όλα θα πάνε με λιγάλα και κανένας δεν θα αντιδράσει, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα είναι ακόμα σε εξέλιξη η σύσκεψη των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μαλλάδων με φόντο τα όσα συμβαίνουν με τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις που έκαναν.
3: Όπως είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τον... με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των σύνορων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα.
4: Εμείς σήμερα, σαν Συμβούλιο, θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι, πρώτον, να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς,

0: να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
1: Σαν πρόεδρος της Τρίτης Συνότητας, προσωπώντας στο Δήμο, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι δεν θα γίνει δομή στην Τρίτη Συνότητα για διαφόρους και πολλούς λόγους, είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό. Οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
2: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται, κάποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
3: Με καθυστέρηση τώρα αντέδρασε κυρίες και κύριοι ο Δήμος Ηρακλείου σε σχέση με τα όσα έγιναν στις Μαλάδες και αυτό μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα το πρωί του kreta24.gr. Φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή είχε μείνει στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είχε άλλη επικοινωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτή την. Πώς να το πω, με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, σαν να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις ο Δήμος Ηρακλείου, Κώστα. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα σου. Υπήρχε ένας εφησυχασμός που κατέληξε σε ευνηδιασμό. Αυτό συνέβη. Νομίζω όμως ότι ήταν ένας θελημένος εφησυχασμός. Είναι αυτό που συζητούσατε και λίγο νωρίτερα, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και προκειμένου ο Δήμος Ηρακλείου έχει αφήσει την καυτή πατάτα στο Υπουργείο, σαν να θέλει στο τέλος της ημέρας να δείξει εκεί και να πει: παιδιά, εμείς δεν φταίμε, να το Υπουργείο αποφάσισε, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Δεν γίνεται έτσι όμως, ειδικά εάν η δομή δημιουργηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο πιστικό επιχείρημα αυτό και έτσι να συμβεί και το Υπουργείο να αποφασίσει και να υποδείξει το χώρο και να επιβάλλει ουσιαστικά τη δημιουργία δομής, ο Δήμος Ηρακλείου σίγουρα δεν θα είναι άμερος ευθυνών, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει επιλέξει, γιατί πρόκειται περί επιλογής, να μην ασχολείται με το θέμα. Και αποδεικνύεται αυτό, ότι δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Αποδείχθηκε σήμερα περίτρανα πρώτα απ' όλα, διότι τα πράγματα συνέβησαν ακριβώς έτσι. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό ανάμεσα στο Υπουργείο και στον Δήμο Ηρακλείου. Τελευταία επικοινωνία ήταν τότε που είχαν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι για την δομή στις Μαλάδες. Είχε γίνει το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ομόφωνο ψήφισμα κατά της δημιουργίας της δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και είχε υπάρξει μια ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον Δήμαρχο και στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν δεχόμαστε να γίνει εκεί δομή. Ο κύριος Πλεύρης του απάντησε τότε: υποδείξτε μας ένα χώρο. Ο κύριος Καλογερνός ανταπάντησε: δεν μπορούμε να σας αποδείξουμε, όμως ο χώρος που θα βρείτε πρέπει να έχει αυτές και αυτές τις προϋποθέσεις. Εκεί έμεινα. Από τότε πέρασε πάρα πολύ καιρό. Έγινε η τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Πλεύρη, που είπε ότι θα γίνει δημόσια διαβούλευση, ότι έχουν βρεθεί 2-3 επιλογές. Το θέμα ήρθε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτηση της Μαρίας Καναβάκη, της επικεφαλής της παράδειξης Ηράκλειο για σένα. Και τότε ο Δήμαρχος είχε πει, αυτό είχε γίνει πριν 2 εβδομάδες, έτσι, όχι πριν από πολύ καιρό. Τότε ο Δήμαρχος είχε πει ότι πρέπει να πούμε ότι ήταν επιτυχία του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας ότι απετράπει η δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Απετράπει. Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ. Αλλά δεν έχω κανένα άλλο νεότερο για αυτά που λέει ο κύριος Πλεύρης και ενδεχομένως τις επόμενες μέρες να ρωτήσουμε. Δεν ρώτησαν. Δεν υπήρξε επικοινωνία, δεν έγινε τίποτα. Σήμερα βγήκε το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Κρήτα 24, το ρεπορτάζ του Κρήτα 24 για την αυτοψία. Ευνηδιάστηκαν στον Δήμο Ηρακλείου όσο ευνηδιάστηκαν και οι κάτοικοι. Μετά το δημοσίευμα, και αφού μιλήσαμε και εμείς, προσπαθήσαμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, υπήρξε επικοινωνία με τον, του Δημάρχου, με τον κύριο Πλεύρη, και όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, αποφασίστηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, τον Δήμαρχο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, φαντάζομαι θα είναι και εκπρόσωποι των κατοίκων, όπου θα συζητούν όλα τα ενδεχόμενα. Εκεί ο κύριος Πλεύρης θα πει ποιες περιοχές, ποια κίνητα έχουν προκριθεί, θα ζυγιστούν τα υπέρ και τα κατά και βλέπουμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και μπρος. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα ξέρουμε ίσως λίγο παραπάνω αν υπάρχουν άλλες.

0: περιοχές.
1: Καταρχάς αυτό, μαζί. Έτσι, αν υπάρχουν άλλοι χώροι που εξετάζονται όντως ή όχι, ή έχει καταλήξει ήδη η κατάσταση.
0: Ακριβώς. Mm. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης είπε, ή τουλάχιστον αυτό λέει η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση, ότι δεν υπάρχει κάποια ελλειμμένη απόφαση. Mm. Το ξεκαθάρισε αυτό και δεσμεύτηκε για την τηλεδιάσκεψη της επόμενης εβδομάδας, κατόπιν εορτής, καθυστερημένα, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Ξαναλέω, βρισκόμαστε μπροστά σε μια καταφανέστατη, τόσο εμφανής προσπάθεια που νομίζω γυρίζει μπούμεραγκ στην τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, είναι όλη η Δήμη του νομού Ηρακλείου, αλλά και της περιφέρειας Κρήτης, να κρύψουν το κεφάλι στην άμμο. Να κρύψουν το κεφάλι στην άμμο. Αυτό ως πολιτική πρακτική σπανίως πετυχαίνει.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, στα στελέχη του λιμενικού σώματος της Κρήτης η αυξητική τάση που καταγράφεται στις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως πέρυσι έως τον Μάιο είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά, ενώ φέτος έχουν αυξηθεί σε 95 το ίδιο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, σήμερα μία ακόμη Λέμβος με 31 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Γάβδου.
2: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, Λέμβος με 31 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι 31 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
3: Εντάξει, μπορεί να δοθούν αρκετές εξηγήσεις σε αυτό το κομμάτι. Η πιο απλοϊκή μπορούμε να πούμε ενδεχομένως τα κάποιες φορές λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων αντί να προσεγγίζουν την Γάβδο να παρασύρονται προς ανατολικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι τα κυκλώματα πάντα σκεπτόμενα πάντα τις ενδεχόμενες εναλλακτικές τους, όπως το έχουμε δει και στο Ανατολικό Αιγαίο, πότε στα βόρεια, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, πότε στα νότια προς τη Σάμο και στη Ρόδο. Πάντα βρίσκουν εναλλακτικούς οδούς της διαφυγής.
2: Ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανταράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σχολίασε πως πέρσι μέχρι το Μάιο είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά, ενώ φέτος έχουν αυξηθεί σε 95 στο ίδιο χρονικό διάστημα.
3: Ενδεχομένως εκεί στο Μπρουκ, επειδή γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και οι ελληνικές αρχές να συνεργάζονται σε κάποιο βαθμό. Η αναχώρηση να μην γίνεται από το Τομπρούκ, να γίνεται λίγο πιο ανατολικά ή να στοχεύουν λίγο πιο ανατολικά επίτηδες για να έχουν πιο εύκολη διαφυγή. Γιατί τα στατιστικά που έχουμε φέτος μέχρι στιγμής, αν βάλουμε αντιστοιχεία του πρώτου το 2025 μέχρι και σήμερα, το 2025 είχαμε 75 περιστατικά και 3.565, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 95 περιστατικά και πάνω από 4.100. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση των ροών σε σχέση με πέρυσι, απλά γίνεται μια μεγαλύτερη διάχυση των αφήξεων.
2: Νότια του Ηρακλείου καταγράφεται μια αυξητική τάση σε αφήξεις, κάτι που ανησυχεί τους ειδικούς.
3: Όπως βλέπουμε στα νότια του Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε σωστά, έχει δει μια αυξητική τάση. Τώρα αυτό, σας είπα, είναι ίσως για τα κυκλώματα πάνε, επειδή έχει πέσει ίσως, έχουμε εστιάσει σε αυτό το κομμάτι της θαλάσσιας οδού Γάβδου, το Μπρουκ, ενδεχομένως είναι πιο εύκολο για αυτούς να φύγουν λίγο πιο ανατολικά. Αλλά αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, θα έλεγα. Τώρα μπήκαμε στο καλοκαιρινή περίοδο του Μαΐου. Στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε ταμείο, όπως θα εξελιχθούν στατιστικά σε κάθε νομό. Δεν πάβει όμως η Κρήτη να παραμένει κύρια πύλη εισόδου, με αύξηση βέβαια με σχέση με πέρυσι. Αυτό μας ανησυχεί. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες που θέλουν να έρθουν στην Κρήτη.
2: Στη Δυτική Κρήτη υπάρχει καλύτερη οργάνωση, σύμφωνα με τον κύριο Κατσικανταράκη, ενώ τον Ιούνιο θα αναλαμβάνει την ευθύνη των μεταναστών προσωπικό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
3: Όσο αφορά τη Δυτική Κρήτη, βλέπουμε μια καλύτερη οργάνωση, ιδιαίτερα στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά. Κάποια πράγματα που μας είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης γίνονται, έχουν γίνει βελτιωτικά έργα, έχει έρθει κινητή μονάδα ιατρική φροντίδα. Βλέπουμε ότι από ό,τι έχουμε, τον Ιούνιο μας έχουν πει ότι θα έχει υπάρχει και καθ' όλη την ευθύνη να αναλαμβάνει προσωπικό του μεταναστευτικής πολιτικής, ούτως ώστε να φύγουν από πάνω μας κάποια
4: πράγματα. Άρα όχι το λιμενικό που ήταν.
3: Όχι το λιμενικό. Και αυτό και μόνο.
4: Έτοιμα απολώνετων του λιμενικού.
3: Γιατί αυτή τη στιγμή θέλουμε να το δούμε σε λίγο καιρό ακόμα. Θα είναι όλα σε εντέλεια και θα βλέπουμε και οι ροές θα είναι καθημερινές.
1: καμπανάκι για τις υφιστάμενες υποδομές και τα κενά διαχείρισης αναφορικά με το μεταναστευτικό. Χτυπάει η αυτοδιοίκηση.

0: της Κρήτης. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης χαρακτήρισε εντελώς ακατάλληλο τον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα χωροθέτησης δομών και διαχείρισης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Η Κρήτη βρίσκεται σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών αλλαγών, με το νησί να καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο, όπως τόνισε η Περιφέρεια, αλλά και οι Δήμοι του νησιού βρίσκονται από την πρώτη ημέρα δίπλα στους λιμενικούς και στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
2: Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχία. Όμως, από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
1: Δύσκολη εξίσωση φαίνεται να αποτελεί το ζήτημα των νέων δομών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες κάθε φορά που αναφέρεται κάποιο πιθανό σημείο χωροθέτησης.
2: Όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.
1: Βασικό αίτημα όλων των αρχών είναι η δημιουργία δύο σύγχρονων δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η μία στη Δυτική Κρήτη, στην Αγιά Χανίων, σε χώρο που ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης, και ακόμη μία στην Ανατολική Κρήτη.
2: Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
3: σύγχρονες
2: το τονίζουμε,
3: δομές
2: προσωρινής φιλοξενίας. Μία στην Δυτική Κρήτη, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η Περιφέρεια, γιατί η Περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης. Μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση, και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί.
1: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις υπάρχουσες συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο του παλιοψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, τις οποίες χαρακτήρισε ακατάλληλες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη άμεσης δημιουργίας νέου χώρου φιλοξενίας.
2: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
3: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση.
1: Παράλληλα, σημείωσε ότι μια διαβούλευση κατά την οποία θα τεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής, όπως η έκταση, η απόσταση από τα αστικά κέντρα, αλλά και άλλες αναγκαίες προδιαγραφές, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου.
2: Είναι μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε. Πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
0: Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, απαντά, κυρίες και κύριοι, η Αθήνα μέσω του Γιώργου Γεραπετρίτη στην πρόθεση του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία να πάρει και νομοθετική μορφή το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέσα από τον ορισμό των θαλασσίων ζωνών της χώρας. Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο, όπως πάντα. Φαίνεται, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η Άγκυρα μάλλον εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
4: Σωτία, πραγματικά, κάθε φορά

0: Τώρα μπορεί να σε εκπλήξει. Δεν βαριέσαι ποτέ με αυτούς τους γείτονες. Mm. Δηλαδή εκεί που λες ότι έχουν πιάσει ταβάνι αυτά που κάνουν, διότι πολλά είναι και διπλωματικές ανοησίες, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Τώρα λένε να το κάνουν ένα νόμο δικό τους, mm-hmm. για να έρθουν να πάρουν ένα κομμάτι από το Αιγαίο και να πάρουν και τα τρία τέταρτα της Κρήτης. Δηλαδή μέχρι τα Χανιά είναι δικό τους. Δηλαδή εντάξει, οι αστιώτες έχουν ένα όριο. Mm-hmm. Βέβαια και εμείς, ξέρεις, απαντάμε ότι με ένα λίγο, όχι τόσο θα έλεγα θα το πω light, αλλά είπαμε να είμαστε large. Δηλαδή έχουμε, λέει, ήρεμα νερά, μην τα χαλάτε. Δεν είναι απάντηση αυτή, έτσι. Mm. Προφανώς έπρεπε να είναι κάτι πιο αυστηρό, όσο αστιότητα και να είναι. Το λέω γιατί υπάρχουν και άλλα πίσω. Όπως έχεις δει, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λέει, θα έχουμε επεισόδιο. Mm. Και έχουν βγάλει και το σενάριο πώς θα γίνει. Ότι θα πάνε, λέει, κάτι ψαρόβαρκες, mm. και εμείς θα αντιδράσουμε και μετά θα μας βυθίσουν ένα καράβι. Δηλαδή, τι να πω πια με αυτούς.
1: Χρειάζεται, λες, είναι η στιγμή τώρα που χρειάζεται μια πιο έντονη αντίδραση.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε εμείς πώς θα γίνει, αλλά σίγουρα καταλαβαίνεις πόσο light είναι αυτό, ότι μην ταράσετε τα ήρεμα νερά, ας πούμε. Το λέω γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Εκεί που τα έχουμε στο Αιγαίο, είχαμε και στο Ιόνιο, με αυτή την ιστορία του θαλάσσιου ντρόν, όπου αισθάνομαι λίγο ότι εκτός ότι πιαστήκαμε στον ύπνο, διότι ψαράδες θυμίζω ότι το βρήκανε. Υποτιμήσαμε στην αρχή το γεγονός, μετά λέμε ότι αυτό είναι μαγκούρα, δεν ξέρω εγώ πώς το λένε. Βγήκε η εταιρεία και είπε ότι αυτό δεν είναι δικό μας. Είναι ακόμη σοβαρότερα τα πράγματα και προσπαθούμε τώρα, εκεί που ο κύριος Δένδιας είπε ότι αυτό ήταν εκτός χωρικών υδάτων, τώρα λέει πρέπει, λέει, να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και πρέπει να μας δώσουν απαντήσεις. Το κατάλαβε με μερικά 24 ώρα ή τουλάχιστον έτσι μας λένε.
1: Ναι. Ο κύριος Δένδιας τον βλέπουμε και στις οθόνες μας, ο οποίος ενημέρωσε για τους ομολόγους του. Ναι. Ήταν εκεί μέσω τηλεδιάσκεψης, εννοώ και ο Ουκρανός ομολόγος, που επιφυλάχθηκε, λέει, να απαντήσει.
0: Ναι, μα αυτό ακριβώς επισημαίνω. Ότι ενώ θυμάσαι τις πρώτες δηλώσεις του κύριου Δένδια, ότι ήταν λίγο πιο καθησυχαστικός, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, σήμερα το έχουν γυρίσει. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό βίντεο.
2: Η Αθήνα παρακολουθεί με αυξημένη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις μετά τις προαναγγελίες από την Άγκυρα για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου που θα επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
3: Αν η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο και τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
2: Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας στη Βουλή.
4: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
5: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλλίας και σταθερός σεβασμός των κυραρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
2: Η πρόθεση της Ελλάδος με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου και των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
1: Εκτός συνόρων θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θετικό, φαινομενικά τουλάχιστον, κλίμα, μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, δεσμεύσεις για συνεργασία, αλλά και μια σαφής δημόσια προειδοποίηση από το Xi Jinping συνέθεσαν το σκηνικό της συνόδου με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε φίλο τον ομολογό του, του απίθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο, ενώ ο Xi Jinping φρόντισε από πολύ νωρίς να θέσει το φλέγον θέμα της Ταϊβάν. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνήθως συζητάμε παρέα τέτοια μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο, Κώστα. Για πες, να ρωτήσω, ναι, να ξεκινήσω ρωτώντας τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση από αυτή την σύνοδο κορυφής, την πολύ αναμενόμενη, η αλήθεια είναι.
6: Ναι, και πολύ σημαντική, έτσι. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο, την οικονομία πρωτίστως ολόκληρου κόσμου. Θα θυμάστε στην αρχή της θητείας Τραμπ, αυτός ο εμπορικός πόλεμος, ας πούμε, κορυφώθηκε με δασμούς, δεν θυμάμαι, 100-200%, γιατί έτσι τα βάζε, έβαζε τους δασμούς ο πρόεδρος Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η κατάσταση κάπως πάει να εξομαλυνθεί. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η σύνοδος στην Κίνα, πολύ σημαντική είναι και η συγκυρία τέτοια. Mm-hmm. Προφανώς αυτό που πήγε προς τα έξω ότι είναι ότι υπήρξε ένα πολύ θετικό κλίμα. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει συνέντευξη στο Fox News, mm-hmm. η οποία θα μεταδοθεί λίγο αργότερα. Ωστόσο, από τα αποσπάσματα που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η Κίνα δεσμεύτηκε πως δεν θα εξοπλίσει το Ιράν. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο συνέβαινε. Οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν και όσον αφορά το πετρέλαιο που αγόραζε από το Ιράν και όσον αφορά τα εξοπλιστικά που παρήχε στο Ιράν είναι γνωστές. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, λοιπόν, η Κίνα δεσμεύτηκε να σταματήσει να, η εν πάση περιπτώσει από εδώ και μπρος, δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Δεσμεύτηκε ότι θα αγοράσει 200 Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικά όπλα, και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν, δεν πρέπει να στρατικοποιηθούν και δεν πρέπει να μπει κανένας, δεν πρέπει να μπουν διόδια με οποιαδήποτε μορφή. Αυτά είναι τα θέματα στα οποία συμφώνησαν, αυτά βγήκαν προς τα έξω, η επίσημη θέση και του Λευκού Οίκου και της Κίνας, δεν το διέψευσε. Κίνα όμως, όπως πολύ σωστά είπες, και ο πρόεδρος Σι, δημόσια, πολύ ξεκάθαρα, είπε ότι αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, αυτή ήταν η έκφραση, η Ουάσιγκτον στο θέμα της Ταϊβάν, φλέγον θέμα για την Κίνα, η ανεξαρτησία της Ταϊβάν, που δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τη ΣΥΠΑ, όμως στηρίζεται επίσημα και με εξοπλισμό και με διάφορες άλλες εμπορικές συμφωνίες. Mm-hmm. Θα μπορεί να αυτό, λάθος χειρισμός εκ μέρους των ΗΠΑ, είπε ο πρόεδρος Σι, μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, διάβαζα στα αμερικάνικα μήνυμα, μια μανδαρίνικη λέξη που σημαίνει σύγκρουση, σημαίνει κόντρα, έχει διαφόρων ερμηνείων. Ναι, δεν ήταν πολεμική, ας πούμε, σύγκρουση υποχρεωτικά, αλλά θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Μάλιστα. Οι αναλυτές πάντως λένε ότι πίσω από τις κάμερες η Ταϊβάν αποτέλεσε πολύ βασικό ζήτημα και ότι η Κίνα την θέτει στο τραπέζι για να βοηθήσει με το Ιράν, για να παίξει πιο καθοριστικό ρόλο, να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Η Κίνα έχει καλές σχέσεις με το Ιράν σε διάφορα επίπεδα, το είπαμε, για να διαδραματίσει πιο καθοριστικό ρόλο στη λήξη της σύγκρουσης στο Ιράν, κάτι το οποίο το θέλουν οι ΗΠΑ. Ζήτησε ξεκάθαρα ανταλλάγματα στο θέμα της Ταϊβάν. Δεν ξέρουμε αν τα πήρε. Θα φανεί, νομίζω, τις επόμενες μέρες.
1: Θα φανεί η αλήθεια. Είναι. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη γυναίκα, μητέρα 4 παιδιών, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα. Την ίδια ώρα που ο 30χρονος σύζυγός της κρίθηκε χθες προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λιοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Θυμίζω ότι 30χρονος, όπως είπες, κρίθηκε προφυλακιστέως, δεν έπεισε την απολογία του, επέμεινε στον ισχυρισμό του, ότι δηλαδή η πόρτα άνοιξε γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα στην πόρτα του συνοδηγού στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε αμελήσει να επιδιορθώσει. Mm-hmm. Η γυναίκα έχει τραύματα, έχει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ένα βαρύ τραύμα στον αυχένα και χτυπήματα και ένα κάταγμα στο στέρνο. Είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παραμένει στην νευροχειρουργική κλινική. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, δηλαδή και η αυριανή ημέρα και το Σαββατοκυριακό, οι γιατροί δεν θα δώσουν εξιτήριο. Αυτό ίσως γίνει την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και μόνο όταν πλέον οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως, θα μπορέσει η γυναίκα να καταθέσει πλέον στην ανακριτρία. Από εκεί και πέρα, θυμίζω, ανάμεσα στα άλλα που ανέφερε χθες ο 30χρονος, ήταν ότι έχασε τον προφυλακτήρα, γιατί αρχικά υπήρχε και αυτό το ζήτημα του προφυλακτήρα, ο οποίος βρέθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ υπάρχει βίντεο από το σπίτι του 30χρονου να πηγαίνει για να πάρει την οικογένειά του με τον προφυλακτήρα στη θέση του. Mm-hmm. Ο προφυλακτήρας είχε φύγει από το αυτοκίνητο, ήταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και μάλιστα ματωμένος. Ο 30χρονος έδωσε την εξήγηση ότι δηλαδή όταν αποφάσισα να κάνω αναστροφή είχε ένα ατύχημα και εκεί έφυγε ο προφυλακτήρας. Mm. Κατέθεσε και φωτογραφίες μάλιστα από κάμερα κλειστού κυκλώματος σπιτιού από όπου πέρασε έχοντας μέσα τη γυναίκα του και ο προφυλακτήρας δεν ήταν στον μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου. Και επίσης ο 30χρονος υποστηρίζει ότι όλες,

0: όλα όσα έχει αναφέρει, δηλαδή ότι ούτε τσακώθηκε με τη γυναίκα του, αλλά ήταν ένα ατύχημα καθώς άνοιξε η πόρτα και εκείνη βρέθηκε στο κενό, θα τα επαληθεύσει η γυναίκα του όταν καταθέσει πλέον, όταν βγει από το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ, Χάρη. Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη, κυρίες και κύριοι, από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
2: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
3: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15 με 20%.
2: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
3: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσης. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
2: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστυχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
3: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
1: Μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού βάζει στο τραπέζι η Κρήτη, καθώς μπαίνει σε τροχιά ριζικών αλλαγών η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτό το πλαίσιο που βάζει η Κρήτη και προσδοκά να γίνει μέρος των εθνικών διεκδικήσεων. Σωτήρη, είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο De Facto πριν από 2 ημέρες για όλα αυτά τα θέματα. Την ίδια ώρα, λέω και αυτό, η Επιτροπή βάζει πια ένα άλλο πλαίσιο, πιο αυστηρό και σε σχέση με τα κονδύλια και σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους, έτσι δεν είναι?
4: Συζητάμε για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, κατεύθυνση και αρχιτεκτονική. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι διαβούλευση, θα εφαρμοστεί μετά το 2028 με έναν ορίζοντα πλέον των 6 ετών, αλλά θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή δυναμική του συνόλου της αγροτικής

0: κοινωνικής οικονομίας. Mm-hmm. Αν υπάρχει ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή, είναι ότι τα διαθέσιμα κονδύλια θα είναι σε σημαντικό βαθμό περιορισμένα. Λέω κεντρικά, όχι για την Ελλάδα. Από τα περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανείμονται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, ο πύχης θα υποχωρήσει περίπου στα 200, λίγο πάνω από τα 200 δισεκατομμύρια. Είναι μια μάχη σε εξέλιξη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεκδικήσουν δύο πράγματα. Ένα, μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των ενισχύσεων, και δύο, να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν τους δικούς τους όρους με βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά. Και αυτό, αυτή η βεντάλια ανοίγει και σε τοπικό επίπεδο, διότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει η συζήτηση και σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις. Η Κρήτη έτσι και αλλιώς έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα πω δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Διαφορές που εντοπίζονται στον ελληνικό αγροτικό τομέα. Η Κρήτη δεν έχει τα νερά της Μακεδονίας. Επίσης, η Κρήτη δεν έχει τις απέραντες εκτάσεις της Θεσσαλίας. Έχει μικρούς κλήρους. Οι βασικές της καλλιέργειες είναι τα ελαιόδεντρα, τα κυπευτικά και το αμπέλι, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά, και αυτό διότι ειδικά η ελαιοκομεία είναι ρηγμένη από τις τελευταίες αναθεωρήσεις. Μάλιστα. Όμως, και κλείνω με αυτό, καταλήγουμε στο ερώτημα, έχει ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συγκυρία όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στο στόχαστρο τη χώρα για παράνομες επιδοτήσεις? Ρητορικό είναι το ερώτημα.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες αναμένεται να διαρκέσουν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Αγιάννητο Χωστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υπομονή που θα πρέπει να επιδείξουν οι διαρχόμενοι οδηγοί. Σήμερα, πρώτη μέρα των εργασιών, προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, καθώς για τη διεκπεραίωση των έργων πρέπει να διακόπτεται η κυκλοφορία σε μια λωρίδα.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα.

0: εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Κούλας εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Την έντονη αντίδραση των επαγγελματιών της περιοχής προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει η πλατεία 18 Άγγλων, από την οποία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες στο Ηρακλείο. Το σκηνικό, όπως αποκαλύπτει και το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα, συνθέτουν οι κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις, αλλά και τα σκουριασμένα και κλειδώματα. Παρεμβάσεις τώρα ζητούν κάτοικοι και επαγγελματίες.
3: Πλατεία 18 Άγγλων. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο, όπου χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
4: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
3: Πεζοδιαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
5: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 Άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
6: και
5: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 Άγγλων.
4: Η πολύπαθη πλατεία των 18 Άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
3: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.
2: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρήτη, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμα και των ιστορικών μνημείων της πόλης.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό.

0: ή τύχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γράφτη.
1: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
2: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λύση θα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
3: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
4: Και για την αβυσορύπανση.
3: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: κομμάτια φυσοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες.
4: Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με 800 ντρόουν στην Ουκρανία. Στη Σομαλία, εν τω μεταξύ, παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια και εκτοξεύει τις τιμές των αγαθών στα ύψη.
1: Ρωσικά πλήγματα επλήξαν κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές στο Κίεβο λίγες ώρες μετά από μαζική ημερήσια επίθεση με περισσότερα από 800 drones. Πάνω από 1.500 drones εκτόξευσε η Ρωσία μέσα σε 24 ώρες. Ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι η Μόσχα αλλάζει την τακτική των αεροπορικών επιδρομών της. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι.

0: πάλι, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, προειδοποιώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια. Οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν αρκετές συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε πολλαπλά κτίρια κατοικιών και σε μη στρατιωτικές υποδομές. Πολυκατοικία κατέρευσε εν μέρη, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Συντρίμμια από καταρριφθέν ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πενταόροφης πολυκατοικίας. Συντρίμμια έπληξαν 12όροφη πολυκατοικία και προκάλεσαν φωτιά. Άλλα συντρίμμια έπεσαν επίσης πάνω σε μη οικιστικό κτίριο. Νωρίτερα η Μόσχα είχε εξαπολύσει μαζική αεροπορική επίθεση στην διάρκεια της ημέρας με περισσότερα από 800 ντρόουνς, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε τα ντρόουν σε κύματα, στοχεύοντας σκόπιμα περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα χωρών του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και τις υπηρεσίες διάσωσης, επλήγησαν οι δυτικές περιοχές της Ουκρανίας καθώς και άλλες περιοχές της χώρας. Μέχρι πρόσφατα, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μαζικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στην διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η τακτική φαίνεται να άλλαξε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν η Μόσχα στράφηκε σε στρατηγική επιθέσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η παρατεταμένη ενομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι έως και μισό εκατομμύριο νέοι κινδυνεύουν. Η μείωση της διεθνούς βοήθειας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
1: We had two children who died. And the diagnosis of the death was, and I quote for you, it was severe hunger and deprivation.
0: Ακόμη μεγαλύτερος λοιμός αναμένεται στην Σομαλία εξαιτίας του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, καθώς από εκεί διέρχεται το 70% των εισαγωγών της χώρας. Σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, η τιμή των καυσίμων διπλασιάστηκε μέσα σε ένα μήνα, ενώ τα τρόφιμα έγιναν κατά 50% ακριβότερα. Οι κάτοικοι πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος στην Σομαλία, το τελευταίο διάστημα δύο μικρά παιδιά πέθαναν από την πείνα, ενώ λόγω της θερινής ξηρασίας έως και μισό εκατομμύριο νέοι άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο ζωής.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, κυρίες και κύριοι. Καλώς τον. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
4: Καλησπέρα, Σοφιά.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι έγινε χθες στη Λιβαδιά, στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, που εντάξει, τι να πω, πολλά παράδοξα θα πω εγώ, αφήνω τα περισσότερα σε σένα.
4: Ναι, σε ένα παιχνίδι καταρχάς που να πούμε ήταν αδιάφορο.
3: Έτσι.
4: Βαθμολογικά. Δεν υπήρχε ουσιαστικό κίνητρο για καμία από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Όφη, ο οποίος προερχόταν από τις δύο συνεχόμενες ήττες από τον Άρη, ήθελε να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις μέτρες εμφανίσεις και πράγματι το έκανε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο ο Όφη στην Λιβαδιά. Προηγήθηκε με 0-2 με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Σαλσέδο. Mm-hmm. Και όλα έδειχναν ότι παίζοντας αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να και πετύχει και άλλα γκολ στο ίδιο διάστημα, ότι θα έφτανε στην νίκη. Τελικά δεν τα κατάφερε. Δέχτηκε 3 γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, στο 92, στο 94 και στο 100. Ωστόσο, μέχρι να τα δεχθεί αυτά τα γκολ, έγιναν πολλά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, έγιναν πολλά στον αγωνιστικό χώρο.
3: Ναι. Πολλά τα παράπονα για τον διαιτητή, για τα σφυρίγματά του. Σε ένα παιχνίδι, το είπες και εσύ ήδη, που ουσιαστικά ήταν αδιάφορο βαθμολογικά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, βρε παιδί μου. Από εκεί, από το 0-2, φτάσαμε στο 112, στο 3-2. Αλλά ήταν πολλά τα φάλτσα. Τα διαιτητικά.
4: Ναι, μιλάμε για τον διαιτητή, τον Κουκούλα και τον διαιτητή.

0: που ήταν στο VR, τον Τσακαλίδη, από αυτούς τους δύο έχει τα πολλά παράπονα ο Όφη. Ενδεικτικά να σου πω ότι οι παίκτες του Όφη δέχτηκαν 9 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη κάρτα, αυτή του Καραχάλιου, στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι που έφερε δεδομένα εκνευρισμό στους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και σαφέστατα ένα αριθμητικό μειονέκτημα μέσα στο γήπεδο. Επίσης, και το πέναλτι στο 90 λεπτό, από το οποίο προήλθε η μείωση του σκορ για τον Λεβαδιακό, που έγινε το 1-2, η γνώμη μου είναι ότι είναι καθαρά αμφισβητούμενο. Γι' αυτό και υπάρχουν παράπονα τόσο από τον διαιτητή όσο και από τον VAR, καθώς χρειάστηκε η παρέμβασή του για να δοθεί αυτό το πέναλτι. Μάλιστα, να σου πω ότι τα παράπονα ήταν από όλους. Ο Ανδρούτσος το είπε στη συνέχεια στις δηλώσεις του, ότι εμείς δεν θέλαμε κάτι παραπάνω. Θέλαμε απλά 50-50. Να είναι έτσι η διαιτησία, και φυσικά τα περισσότερα παράπονα τα έκανε ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
1: Έτσι, πάμε να μας πεις λίγο, να μας θυμίσεις τι είπε ο Χρήστος Κόντης χθες, που ήταν πολύ, πολύ εκνευρισμένος. Είπε, μάλιστα, έχω τόσα χρόνια στο γήπεδο. Κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε και αυτά, τα περί της διαιτησίας εννοώ. Ήταν πολύ εκνευρισμένος.
0: Ναι, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος μάλιστα χθες είχε και γενέθλια, έσβησε και τούρτα στην Λιβαδιά. Σαφέστατα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, μετά από αυτό το 3-2, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαι χθεσινός στο έτσι ποδόσφαιρο. Βλέπω ακριβώς τι γίνεται μπροστά μου στο γήπεδο και συμπλήρωσε πως ό,τι και να γινόταν στο παιχνίδι, ό,τι θα έκανε. Αυτές ήταν οι πρώτες του δηλώσεις. Στη συνέχεια, ο εκνευρισμός, θα έλεγαμε, δεν μειώθηκε καθόλου πηγαίνοντας στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να νικήσει οπωσδήποτε
1: ο Λεβαδιακός.
0: Έφερε χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κίτρινες κάρτες, λέγοντας ότι ακουμπούσαμε τους αντιπάλους απλά και δινόταν φάουλ και κίτρινη κάρτα, πράγματα τα οποία ήταν ανήκουστα για τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος, όπως είπαμε, πραγματικά δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του για αυτήν την εξέλιξη.
1: Έτσι. Πάμε λίγο και στα πιο ψηλά. Πάμε να δούμε για το προβάδισμα, να μας πεις για το προβάδισμα του Ολυμπιακού όσον αφορά την έξοδο στο Champions League, Δημοσθένη.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός για τα play-offs στις θέσεις 1 έως 4 νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και 65 Ολυμπιακός, 63 πλέον ο ΠΑΟΚ. Και έτσι την τελευταία αγωνιστική, αυτή την Κυριακή, θα κριθούν όλα, με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να έχει και ένα προβάδισμα. Θα γίνουν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε ένα παιχνίδι που θυμίζω θα πραγματοποιηθεί και η φιέστα της ΑΕΚ μετά το μάτς για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.
1: Κλείνουμε μπασκετικά, γιατί, πώς να το πω τώρα, κατάφερε και έχασε ο Παναθηναϊκός εχθές, κατάφερε και έμεινε εκτός Final Four.
0: Ναι, πολύ σωστά το λες, χρησιμοποιώντας τη λέξη κατάφερε, ναι, γιατί κυριολεκτικά πρόκειται για ένα επίτευγμα. Από το 2-0 που είχε έτσι το προβάδισμα στις νίκες, κατάφερε να κάνει 3 σερί ήττες από τη Βαλένθια και με συνολικό σκορ 3-2 η ισπανική ομάδα να πάρει εκείνη το εισιτήριο για το Final Four. Χθες το τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία η Βαλένθια νίκησε με 81-64. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των προσδοκιών και κατώτερος της κρισιμότητας του χθεσινού αγώνα. Θα σου έλεγα ότι δίκαια η Βαλένθια είναι η ομάδα που πήρε την πρόκριση, καθώς όχι μόνο σε όλη τη σεζόν αλλά και σε όλη τη διάρκεια αυτής της σειράς απέδειξε πως ήταν καλύτερη στο παρκέ. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός, θα λέγαμε, ότι είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει την πρόκριση στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου χρειαζόταν μόλις μία νίκη σε 2 παιχνίδια για να πάρει εκείνο το ιστορικό του Final Four. Δεν τα κατάφερε και πλέον έχω να σου πω, Σότια, ότι έχουν επιρρύπτονται ευθύνες στον Εργκίνα Ταμάν.
1: Ο οποίος ο Ταμάν είχε πει ότι αν δεν είμαι στο Final Four θα φύγω, κάπως έτσι το είχε πει.
0: Και μάλιστα ρωτήθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου από έναν συνάδελφο Ισπανό, ότι του είπε ο συνάδελφος, είχε πει ότι αν δεν πάρεις την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα φύγεις και δεν πρόλαβε καν να ολοκληρώσει την ερώτηση ο συνάδελφος και ο Εργκίνα Ταμάν σηκώθηκε και έφυγε από την συνέντευξη τύπου. Είναι βαρύ το κλίμα για τον Τούρκο τεχνικό. Το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα γίνει κάτι, θα κυλήσει ο χρόνος, δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός καμία απόφαση εν θερμό και κλείνοντας το σποτ, πλέον τα ζευγάρια του Final Four είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη, την επόμενη Παρασκευή στις 22 του μήνα η ημιτελική στο κλειστό του ΑΚΑ.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.298,84 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 188,07 εκατομμύρια ευρώ, 72 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Την Παρασκευή θα μας απασχολήσει καιρικά η θερμική αστάθεια που θα παρουσιαστεί κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, αγγίζοντας και τα έξι μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Βλέπουμε ότι κυρίως στον υπηρετικό κορμό της χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα έξι μποφόρ. Άστατος ο καιρός το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι περιμένουμε για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, με νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ λόγω αυξημένων ποσοστών σχετικής υγρασίας. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θράκης, περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Παρασκευή, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα συννεφιάσει πρόσχερα. Στους 11 βαθμούς μόλις το υδράργυρο νωρίς το πρωί, με νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Και εδώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη από τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Για τη στερεά Ελλάδα, ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο, με ανατολικούς ανέμους εδώ στα 4 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε ένα 24ωρο με ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία που το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, λίγη πρόσχερη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε. Με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο νησί μας την Παρασκευή. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 26 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, δυτική άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε στο νομό Χανίων. Θα συννεφιάσει πρόσχερα λοιπόν το μεσημέρι, κυρίως οι μειωρινές και ορεινές περιοχές. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έυρος. Και για τον νομορυθμό περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στους 23 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, δυτική και εδώ η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με δυτικών ανέμων διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα πιο πυκνές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας αλλά και στο νησί μας. Ενώ οι άνεμοι θα στρέφονται σταδιακά σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις που όμως δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Όσον αφορά το κυματισμό,

τους. Στο μισό μέτρο έως και ένα μέτρο, κυρίως στο βόρειο Κρητικό αλλά και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τζούτσουρα.
8: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα, από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ, το 0,2 είναι 159, το 0,3 μόνο 119, το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοώ νοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κοσμοσπορ. Εκτάκτο σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, πριν από 2 μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μια επιστροφή στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου.
0: Αυτά είναι.
1: Οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Να σου πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω,
0: δεν το
1: όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα. Και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να βγει και από τη μεγαλύτερη.
0: Ποιος σου βάρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολή.

0: Το βόλεϊ. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά, όταν ξεκινάνε τον αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το κίνητρο είναι, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου ή η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθμο ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε και μοιραία μετά είχαν πάρει τον δρόμο του κάποια πράγματα, οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά να το αφήσεις.
1: Χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ, ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA, είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
0: Ναι, είναι,
1: για αυτό που κάνεις.
0: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια, γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το πάνι. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, στο οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό της τύχης όταν πήγες για φιλανθρωπικούς λόγους?
0: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μία.
1: Δεν είναι gossip. Το ξέρετε, όχι. Δεν είναι gossip.
0: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής πολυχρονίου, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές. Και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό, ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικροποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
1: Το λάμδα που το λάμδα έχει μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
0: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
1: Τρολάρισμα
0: δεν ήρθε η σειρά.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός, δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το ματς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης, ήμουνα και στο ματς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Πέρ, ο νέος ο Πέρ πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά?
0: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι, οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες. Σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας, επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη
0: ποσοστό. Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε. Όπως είπα, και ενισχύθηκε καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
1: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Πέρ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του 2 ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολέι, τουλάχιστον 2. Με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
0: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα 2 ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για δύο μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Ναι. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
1: Ναι, με... πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο, να παίζεις με τον Άρη.
0: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λένε ο Περ, τι είναι ο νέος ο Περ, τι είναι το Ρέθυμνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλή με τον Άρη ή με τον ΠΑΟ. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα δύο σωματεία. Ηρακλής μεσορανούσε. Πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρσιν Α1, ναι. Ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Έτσι. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν
1: χαλάει
0: δεν
1: η έγκλη
0: τους και δεν διαγράφει ιστορία ακριβώς.
1: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιώς διαφορά που λέμε σε την περίπτωση?
0: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως σου είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχεις τρεις ανόδους.
1: Τρεις άνοδες σε τέσσερα χρόνια.
0: Τρεις άνοδες σε τέσσερα χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Ναι, έτσι. Ναι. Όχι ότι εκμηδενίζω κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρεις μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει. Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα. Ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
1: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι?
0: Είναι στον ΟΠΕΡ.
1: Ναι.
0: Είναι η τέταρτη μου χρονιά εδώ.
1: Ναι, όχι,
0: τέταρτη.
1: Όχι,
0: δύο θητείες. Ναι, εντάξει, πρώτη θητεία ήταν το χρόνο που ξεκίνησα. Ωραία. Στο μήνυμα.
1: Την ώρα που έδειξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται. Τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ?
0: Πίσω. Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
1: Κόψαμε και πίτα.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να. Το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα, δηλαδή πώς ξεκίνησα. Αυτό.
1: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω, αλλά... Η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω είναι: εσύ γύρισες το 2022, γύρισες με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, έχει πάρει λικάπ, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ? Δεν υπάρχει εφάπαξ στο βόλιο, να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω?
0: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο Ρέθυμνο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω, αλλά καλώς ή κακώς Ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο. Είχα και τους ρόλους τους υπόλοιπους, όπως προείπες. Και

0: αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω. Ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
1: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομωτινή, στη Μεσσηνία, σε τρεις ομάδες εξωτερικού. Κάποια ξεχνάω.
0: Στη Λαμία. Που εκεί έγινε τον ΠΑΜ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία. Δηλαδή, οφείλω πολλά.
1: Γεμάτος, έτσι. Από ναι. Εμπειρίες, από.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό. Και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβόλαιο. Πέραν από ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
1: Ελβετία.
0: Από την Ελβετία.
1: Πήγες στο Ισραήλ.
0: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία, που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία, ναι. Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στον δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω. Στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό, ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασες?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φυσικοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησες το Φραγκεδάκη, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε
0: να το αυτό. Υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες. Του οφείλω γιατί μου έδωσε ζωή για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
1: Πρέπει γιατί να κάνει υπερορία τώρα.
0: Από ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή φοράς παροπίδι. Είσαι σπανούλης στο βόλεϊ. Δηλαδή ο Σπανούλης το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με τον Σπανούλη ναι. Λόγω αρέωσης στο μαλλί. Ελπίζω να. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνεις με αυτό?
1: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένος, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένος, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερος και λίγο τρελός με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις
1: αυτό
0: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
1: Το commitment που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
0: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα και εξαγωγικά.
1: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία.
0: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ναι, εμείς.
1: Το δέντρο και όχι το δάσος.
0: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψής της σημασίας για να πετύχεις.
1: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται?
0: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά τα καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου, και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης, αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
1: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
0: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
1: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασία.

0: διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία προτού την αποχαιρετήσει.
1: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
0: Του Χερέρα, εδώ. Κουβάνουνε.
1: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και ο τότε προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, ναι. Μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου, οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά, όποτε είμαστε, αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
0: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ μια αφίσα στο δωμάτιο, πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε το που λέμε ίνταλμα.
1: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
0: Ναι. Στο βόλεϊ.
1: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Είδωλο ήταν ο Βασίλης ο Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στην Ολυμπιακό μετά.
0: Αυτό είναι ανατριχιαστικό. Εγώ υπερβάλλω πολλές φορές. Αλλά το να παίζει με το ίνταλμά σου. Το να παίζει με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
1: Όλη η εθνική ομάδα του τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς. Αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Την ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, δηλαδή στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλας μπλούζα σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας. Αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, ναι, είναι από τις στιγμές που μένουν.
0: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη βρέθηκες απέναντι στο Γιορντάνοφ.
1: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίχτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
0: Το βλέπω.
1: Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Γκούγκλαρα και στο In Time και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνο.
1: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασόκλητο. Ήμασταν τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου. Την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση. Ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής. Από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
0: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνηση ότι δούλεψε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή πασετώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
1: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε, είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πηγαινόταν κάθε μέρα από τα Χανιά, οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε το καλοκαίρι του σχεδιασμό και ο Γιώργος τον Μπουρμπάκη συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπατε εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
0: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
1: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Ήδη
0: είναι
1: ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
0: από
1: μπορεί.
0: Αυτό που...
1: Είναι το φτάσε όπου δεν μπορείς, που
0: λέει
1: ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα

0: παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί δεν είναι ένα σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο βρισκόμαστε.
1: Το στρατηγικό, δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο δεν είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι
0: το
1: μόνο εύκολο. Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
1: παίκτης
0: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν, όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει ρέα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος σοπέρ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
0: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή, κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόλου.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν παίξει εδώ
0: και Ευρώπη.
1: Κορυφές,
0: Ευρώπη. Έτσι, έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
1: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακουγόταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
0: Focus.
1: Το focus.
0: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα, αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό, το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
1: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο water polo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το άλλο. Το βόλεϊ είναι one-off.

0: διάγνωσης Next Generation.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Καλημέρα Γιαννάκη. Έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
3: Καλή Super League μου, ωραία, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?

0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκης, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Την και την πιάσει είναι πιαστό.
0: Είναι παράφαση. Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει την μπάλα. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, την κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγουν ανασχετικό υποθέτη, την κουβαλά την
0: μπάλα. Κουβαλά.
1: Δηλαδή ο πολίτης θα στρέγει.
0: Μπορεί να παγώσει λίγο το χρόνο. Στο βόλι δεν μπορεί να το παγώσει. Και επίση, αν χάσει ένα πόντο. Δεν χάνεις απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζεις ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλος.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτης το πέναλτι, απλά μείνει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντος, αλλαγή, σέρβις, πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε κι εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, και το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο center for στο μπάσκετ, για να πάρει το rebound, πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε
0: ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ναι. Ανάλογο και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΙ Ράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Εδώ πρόλαβα, έφυγα το 2000, ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα, παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλήση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρόνια.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Πέρι, η Ράπετρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ. Κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα. Η Μεσσηνία ξανά πίσω η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία. Σωστά. Η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο. Ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία. Η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου. Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος. Στην Κύπρο. Και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρνοδες στο δισάκι σου. Μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε

0: πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει. Αποκλείσαμε μια ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Άρα
0: εκεί...
1: ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις.
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον ύμπρο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ναι. Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία, είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα?
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό το 2013 σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο. Να,
0: ήταν το Final Four τότε και κερδίσαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό, οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα, έτσι. Δυσάρεστη στιγμή. Θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο, όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω μου. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε. Γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινα από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημα στη μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς, βέβαια.
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάω κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση. Ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που έχει ο κόσμος στα αθλήματα του Εραστέχνη,
1: ναι, ναι,
0: και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Στο βόλεϊ και στο βόλεϊ γυναικών.
0: Ναι, το βόλεϊ, ναι, ναι, πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ και...
1: Για κάποιο λόγο είναι προφανή η λογική. Θέλω να πω ότι είναι γνωστό ότι.
0: Ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ, στο Ρέθυμνο. Και από το εξωτερικό, όλες αυτές τις εμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ...
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή το
1: πού... Όχι, λέω, εσύ είσαι ο Πασαδόρος, άρα θα υπερασπιστείς την πάση.
0: Το ρόλο μου. Εντάξει, ναι, έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο Playmaker, όπως έχει το δεκάρι.
1: Σωστό.
0: Στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το 2 πώς προέκυψε, ε?
0: Το 2.
1: Φοράς τη φανέλα.
0: Το 1. Το ένα πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: το ένα και το δύο.
0: Αν δεν υπήρχε το ένα, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το ένα, ποιος είμαι εγώ να πάρω το ένα. Έτσι. Οπότε πάμε στο δύο.
1: Α, τότε πήρε άπραγμα.
0: Γιατί ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, ναι, το νούμερο ένα, θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτο και θέλω να φεύγω τελευταίο.
1: Καλό αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να. Πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια!
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε ναι, πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα. Να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες. Και όχι μόνο δεξιότητες, αυτό που μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε. Και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.

0: καρβός.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν
1: γιατί δεν κάρβωσες από τη μία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι. Οκ, okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό για μάχη που πρέπει. Αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα, είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
1: τον ρυθμό. Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω. Το σύστημα.
0: Κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα. Έτσι. Ο Πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι γοητεία, με βάση τον κεντρικό. Πόσο κρατάει μια κατοχή στο βολή.
0: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και μισό λεπτό.
1: Δεν έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει προετοιμασία. Έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζεις τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών. Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ συμβατικό παιχνίδι.
0: Κάποτε, εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα θύματα. Λιμπέρο, άλλα θύματα. Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή...
1: Άλλη φανέλα, ένας παίκτης.
0: Το
1: 1987,
0: δηλαδή, με τη μεγάλη επιτυχία τότε της Εθνικής Ομάδας, δηλαδή άλλο το βόλεϊ που παίζονταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα, έτσι. Ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο της μπάλας και στη δύναμη, αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα, έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος Πασαδόρος στον κόσμο?
0: Για εμένα.
1: Ομολογώ σου, είναι για σένα, εννοείται.
0: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με Πασαδόρος που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος Πασαδόρος, υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
1: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεπε?
0: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
1: Την τζογλανιά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε γι' αυτά. Ναι, γιατί ο Πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο Πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά του, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
1: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μωρέ το βόλεϊ, δεν έχει σωματική επαφή,
0: δεν
1: τι
0: απαντάω.
1: Άθλημα είναι.
0: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του.
1: Και
0: είναι λάθος να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987
1: Μπράβο.
0: Με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
1: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα, αν την πορεία σου.
0: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα. Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 στις 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία
1: σαν το Λάμδα στον τροχό της θήκης.
0: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Ναι, αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια εθνική Σλοβενία, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτηση μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βόλεϊ στην Ελλάδα.
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα.
1: Χίλια κύματα.
0: Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μία κοινή γραμμή. Δηλαδή,

0: το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση, ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και θα χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό, αν είναι ντεμή, αν είναι.
0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1 των αντρών. Έτσι. Δεν γίνεται. Η Α1 γυναικών.
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλήτρες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλήτες που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή, το θεωρώ αδιανόητο. Στο 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω και ξαναγυρώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανε?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί, έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου. Γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα. Αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρόνια που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά είχαν τη σημασία τους.
1: Το περάσαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι?
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε meeting.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο, ας βάλω και εισαγωγικά και να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ως Πασαδόρος, επειδή έχεις την εμπειρία, επειδή είσαι. Αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικό ήρωα, δηλαδή βγαίνει έξω σαν αναγνωρίζουν. Ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ έξω. Με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω. Όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Καλά, είναι, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνει έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο κόσμος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εσώ ασχολήθηκα. Δεν ήρθα για τη διαφήμιση, σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίως στα παιδιά. Όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύουν.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβε λοιπόν και μου κάνει μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Αυτό και αυτό. Μπράβο, μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά?
0: Πολλά.
1: Τι προσπαθείς να τους ευθυσίσεις?
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν. Να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους? Με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα. Την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως.

0: απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου, στον καθρέφτη, τι θα τον ρωτούσε?
1: Πολύ... πολύ δυνατή ερώτηση.
0: Μην με απογοητεύσεις.
1: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει... ξέρεις τώρα.
0: Ο Πιπεράκης γελάει.
1: Θα σου πω...
0: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
1: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις? Αυτό. Αυτό.
0: Γιατί... Τι άλλο έπισε από το βολί.
1: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, τι... αν ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα puzzle, σου λείπει κάποιο κομμάτι.
0: Σου λείπει
1: αυτό.
0: Κάποιο κομμάτι.
1: Όπως σου είπα, τα... είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
0: Φανταζόμουν.
1: Η συμμετοχή είναι, ναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος... αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και απόλυτη τιμή, έτσι, σίγουρα.
0: Το πέρασε το τεστ.
1: Το πέρασα. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα. Τώρα πια στο νέο ΠΕΡ του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Λάιφ 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.

0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα, η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι και αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, υπάρχει συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως, από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω 2 παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
0: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι, ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των 2 προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
0: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, Θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
0: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
3: Ναι, απολογισμός, μια σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει...
0: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
3: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον Ενικό.
4: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο

0: άμεσα όταν σε τα κλείσματα. Δεν σου πει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, ναι. Με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
2: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνοί όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει, να όντας παρούσα, να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλήφη του χρέους του πολιτιστικού κέντρου, η προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη.
1: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε Τσατσάκη?
2: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε. Ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε,

0: πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι, μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία,
3: διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρκοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό, και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή

0: την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο πολιτικό συνεδριακό κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι υπορρημάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούβες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η δημοτική αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο, με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου, όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αβγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση δεν αυτά υπήρχε τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλειωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μια τέλεια πόλη,

απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας. Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μια διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο σε θέματα καθημερινότητας.

0: εξαρτείται πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ. Γιατί...
2: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
2: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
2: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο γιατί
1: όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ο εκπρόσωπος της διοίκησης λοιπόν, να δέχεται κριτική.
3: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές λοιπόν.

0: Πάμε που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
0: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε.
0: Υπόθηκε,
1: σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
0: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν,
2: Όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
0: Υπόθηκε, λοιπόν, ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεκτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει. Νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων. Ας πάμε. Κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξε, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής. Κρίνεται από τους δημότες.
0: Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις, από πού προέκυπτε ως πρόταγμα? Από την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου? Ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων, έτσι ώστε να έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης, ακούστηκε κάτι. Υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει? Και ήταν τόσα πολλά. Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαστό, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώθηκαν.

0: δρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε το λόγο, για ένα λεπτό όμως.
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω. Όλα αυτά που είπε ο κ. Σατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Σατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Δημοτική του ομάδα ή η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα. Για το αν, ας πούμε, ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέα ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων που εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις. Όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος

0: Βαδαβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις θα έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης αν το τέμπο και οι δυνατότητες της μη δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
2: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
3: Το 20 ήταν ο
2: κορονοϊός. Ναι, με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Λοιπόν.
3: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, και τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
2: δεν
1: σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε 1 χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο,
2: αυτό,
1: γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
2: Για τις ευκαιρίες, δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν,

0: να είναι αυτό. Το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο ξέρετε δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν
1: λέτε
0: και
1: για
0: να
1: το
0: υπογράφουν ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και το Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή. Έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο. Χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
9: Όλα.
8: Ναι. Στη Novibet, με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα κτλ. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς. Όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καταρρεύτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον ρεπορτάζ ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάρτα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν,

0: ότι αντιμετώπισε και αυτή η δημοτική αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, μιας μεγάλης εργολαβίας ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα, με τις υψηλές θερμοκρασίες υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακομψά στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.

0: Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
1: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά, και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση? Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους? Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο? Που οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει? Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
0: άρα
1: επίδραση...
0: με αυτά τα δεδομένα που δεν προσέξτε, προέκυψαν προσέξτε. Τώρα, κύριε Τσατσάκη,
1: προφανώς,
0: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή? Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα? Είναι διαχρονικά.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος, γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΑΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσης του ΑΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1 τρίτο από αυτόν τις πρώτες 10 μέρες παραιτήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
2: Και δεν γινόταν επί των ημερών.
1: Έτσι. Αυτό. Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
2: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
1: Αυτή τη στιγμή,
2: γι' αυτό
1: 10,
2: είχαμε αποτέλεσμα.
1: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
0: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατζάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
1: Είναι αυτό που θεωρώ, ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
2: Συμφωνούμε
1: αυτό
2: πλήρως.
1: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση καθημερινότητας επιτρέψει μια προσωπική ανάλυση.
0: Πιο πολλές σύντομα, φορές,
1: τελειώνω,
0: ένα λεπτό, ναι, κύριε,
1: ναι,
0: Τσατσάκη.
1: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί πρόβλημα

0: Αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει, με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
2: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Δε φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε, δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
3: Το χρέος του
2: ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
3: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
2: κατά
3: τρία.
2: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
3: Και τον Άρα, κόλπο του Δερματά.
2: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα
3: και
2: έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρισο, κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω.

0: πάω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα, κύριε Πατακή, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακή.
2: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εγκαίρως και να περάσει. Γιατί. Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
2: τύχει. Και ποτέ ξανά.
0: Έχει τύχει, βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μία συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5. Να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
0: Και είναι και θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
2: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο συρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει και είναι αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στην δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμύθιο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
0: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς, να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς σαν παράταξη μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός? Δεν γίνανε? Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
1: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει.
1: Κύριε
3: αυτό
1: Τσατσάκη,
3: που γίνεται
1: η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου?
3: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές? Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
1: Είχε κανονιστική. Οπτικών, κανονιστική
3: μεγάλη
1: είχε
3: εταιρεία οπτικών. Κώστα, συγγνώμη, δεν σε διέκοψα.
1: Αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
1: Να
3: σε
1: λέμε
3: παρακαλώ.
1: Αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθειας λέω πάντα.
1: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
3: Είχε, είχε, είχε.
1: Κανονιστική δεν είχε.
3: Για τις τομές.
1: Για τις τομές δεν είχε.
3: Για τις τομές
1: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
3: Δεν είχε απλά την πιο αυστηροποιήσατε.
1: Πώς δεν είχε ο κύριος Αναστασάκης την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι?
3: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
2: Ναι,
3: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
1: Γίνεται παθαμός,
3: επίσης, ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική είναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
1: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
3: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
1: ναι, κάνατε
3: από
1: νέα...
3: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
1: Νέα...

0: Μεταξεργασία λιμάτων.
1: Και αυτό το έργο είναι.
0: Λιμάτων.
1: Το ξέρω.
0: Δεν διέκοψα όμως κανέναν.
2: Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Τσατζάκη. Παρακαλώ.
0: Ε, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
3: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού για τον κύριο Καλοκαιρινό. Περιμέναμε
0: λοιπόν,
3: να πείτε.
0: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακώστο ναι. παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη δημοτική αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην αυτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
3: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
3: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει πάλι. Πολύ
2: παρακαλώ,
0: μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσατζάκη. Ναι. Επιτρέψτε λοιπόν, μου να μην κάνουμε εμάς, απολογισμό, ναι. να το κλείσουμε, γιατί ναι. κάνουμε, γι' αυτό
0: εμείς,
2: είπα
0: λοιπόν,
2: ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση.
0: Ναι,
2: μην κάνουμε
0: λοιπόν,
2: απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατζάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν
0: εμείς
2: πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
1: Όλα.
0: Ναι. Στη Novibet, με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε

ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Πάμε να το βγάλουμε. Βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένταση στις Μαλάδες για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Διαμαρτύρονται κάτοικοι και επαγγελματίες.

κυρίες που πίστευαν ότι το θέμα έχει παγώσει. Τηλεδιάσκεψη με πλεύρη την επόμενη εβδομάδα. Σε επιφυλακή βρισκόνται οι τουριστικοί φορείς για τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανάσχεση προκρατήσεων καταγράφεται στην Κρήτη. Μείωση κονδυλίων και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια θέματα βάζει στο τραπέζι της Εθνικής Διεκδίκησης η Κρήτη. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, καθώς ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Αγιάννη τον Χωστό. Πόσο θα διαρκέσουν, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία. Την αντίδραση κατοίκων και επαγγελματιών στις Μαλάδες προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η αυτοψία σήμερα στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο χώρο όπου εξετάζεται να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Το κλιμάκιο αποχώρησε μετά την ένταση. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβάλας, που ήταν παρόν, τόνισε ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Ωστόσο, η τοπική κοινωνία παραμένει στο σκοτάδι αναφορικά με τις εξελίξεις που δρομολογούνται.

0: Δεν είναι δυνατόν σε κατοικημένη περιοχή να κάνουν μία δομή. Πού έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Μία επίσκεψη στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων ανάψε φωτιές στους κατοίκους αλλά και στους επιχειρηματίες της περιοχής. Κάτοικος που μένει ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο ακίνητο είδε τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να ξεναγεί τα στελέχη του Υπουργείου στους χώρους των εγκαταστάσεων και αυτό προκάλεσε συναγερμό. Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν εκεί κάτοικοι της περιοχής όπου αντέδρασαν τονίζοντας προς τα στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δέχονται να δημιουργηθεί εκεί δομή για μετανάστες με την κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει.
2: Άρα λοιπόν τους είδα εκεί, κατάλαβα ότι δεν είναι εργάτες, ότι είναι υπερήφημοι πραγματογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και γι' αυτό το λόγο ειδοποίησα δύο γείτονες και πήγαμε κάτω. Ήταν ο κύριος Γαβαλάς μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και τους έκανε ξενάγηση. Τους είπαμε ότι εδώ δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτή η δομή. Δεν τηρεί καμία προϋπόθεση, ούτε ασφάλεια για την περιοχή, για τους κατοίκους, για τους ίδιους τους μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Η ίδια η περιοχή είναι υποβαθμισμένη. Δεν γίνεται να την καταστρέψουμε ακόμα περισσότερο.
1: Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως είχαν μείνει με την πεποίθηση πως μετά την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα μέσα Απριλίου, το θέμα είχε παγώσει.
3: Εμείς μείναμε στο Συμβούλιο το Δημοτικό. Ο Δήμαρχος καταψήφισε αυτό. Δεν θέλει να έρθουν εδώ οι μετανάστες, ούτε και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Μείναμε εκεί. Τώρα πάλι ξανάρθανε και το κάνουν αυτό. Θα σας πω, μένομαι απέναντι. Είναι κατοικήσιμη περιοχή. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας, έτσι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ας μας ακούσουν, είμαστε χιλιάδες κόσμος, ας μας ακούσουν και οι των Αθηνών και του Ηρακλείου να μας ακούσουν, γιατί μένουμε εδώ, μόνιμοι κάτοικοι. Ας μας λέγανε, μη χτίσετε στις Μαλάδες, γιατί παιδιά θα φέρουμε αυτούς να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς, αλλά όχι μέσα στα σπίτια μας.
4: Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μας είχαν βεβαιώσει ότι δεν θα γίνει εδώ τίποτα. Και αυτή τη στιγμή πάλι σήμερα ήρθαν εγκρυπτού. Ήρθαν για να κάνουν την επισκόπηση. Ούτε ειδοποίησαν κανένα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν λέει να μην πάνε κάπου, αλλά όχι δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης. Αυτό είναι ανήκουστο. Πάντως αυτό το σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει με τίποτα να έρθει η δομή δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης.
0: Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν χρήματα στο Δήμο. Χοντρά χρήματα. Κανένα δεν λογαριάζουν. Μόνο να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη.
1: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου αρνήθηκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ότι είχε δηλώσει ότι η Ένωση δεν θα προχωρήσει στην ενοικίαση του χώρου

0: εάν δεν υπάρξει συμφωνία από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, γεγονός που προβλημάτισε ακόμα περισσότερο τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες.
1: Απ' την άλλη ότι αρνείται ότι αυτός ποτέ έχει κάνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να το δώσει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα που εμείς όλοι είχαμε φυσικάσει ότι αυτό το πράγμα δεν παίζει γιατί ο κύριος Γαβαλάς δεν πρόκειται να το δώσει.
2: Ο ίδιος ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος υποτίθεται δεν ήξερε τίποτα, σήμερα του συνόδευσε και ήρθανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα για τον κύριο Γαβαλά είναι απαράδεκτο.
0: Αυτό που επανέλαβαν επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι πως δεν μπορεί να σχεδιάζεται μία δομή μεταναστών ερήμην τους και πως η περιοχή δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να σηκώσει το βάρος φιλοξενίας 400 και πλέον ανθρώπων σε ένα χώρο.
3: Έχουν ήδη προχωρήσει. Προτείνεται ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η δομή. Δεν σκέφτονται εμάς όλους εδώ. Δεν σκέφτονται την κίνηση που τραβάμε κάθε μέρα. Αντί για να ασχοληθούν λίγο με τις βλακούβες, να φτιάξουν λίγο, να ξεχορτήσουν λίγο τους δρόμους, φέρνουν τους μετανάστες.
2: Όμως όπως και εσείς είδατε, δεν γίνεται καμία διαβούλευση. Ήρθανε κρυπτό να βρούνε και να αξιολογήσουν ένα χώρο χωρίς να μας, όχι να μας ρωτήσουν, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε γιατί εμείς διαφωνούμε. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεται όταν, και σας λέω ότι το είπα και αλλού, ότι η εποχή το αποφασίζομαι και διατάζομαι έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει και δέσμευση από το Υπουργείο να γίνει διαβούλευση, πρέπει να γίνει διαβούλευση, πρέπει να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να γίνει εδώ.
4: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις. Στο στούντιο μαζί μου, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας, ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο. Σωτήρη, ξεκινώ από εσένα. Ήταν αυτή μια επίσκεψη εν κρυπτό, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι. Και να ρωτιέμαι τελικά, μήπως έχει τελειώσει το πράγμα? Το λέμε, το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
5: Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω λέγοντας ότι και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, παρά το γεγονός ότι είναι και μια αντιδημοφιλής άποψη, ότι η Κρήτη πρέπει να σηκώσει μερίδιο θετικού. Και πρέπει να το σηκώσει όχι τώρα. Έπρεπε ήδη αυτές οι δομές να έχουν δρομολογηθεί και να λειτουργούν τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρα. Mm-hmm. Φαίνεται όμως, Σώτια, κυρίες και κύριοι, και μου μοιάζει ότι κάποιοι φορείς μάλλον θέλουν να μείνουν στο σκοτάδι, θέλουν όλη αυτή η διαδικασία να γίνει εγκρυπτό, διότι μοιάζει όλο αυτό να τους εξυπηρετεί, διότι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουν το πολιτικό κόστος. Mm. Και το λέω όχι βγάζοντας ένα αυθαίρετο και έολο συμπέρασμα, προκύπτει μέσα από την ανάγνωση αυτών που έγιναν, αλλά και αυτών που δεν έγιναν. Και εξηγούμε. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, μέσα από τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, δεν ήταν μία διαρροή, δεν ήταν μία μεταφορά μίας δήλωσης που είπε κάπου και τη μετέφερε κάποιος, σε μία συνέντευξή του στην ΕΡΤ, είπε ότι το Υπουργείο έχει καταλήξει σε 2-3 χώρους και θα ακολουθήσει μία διαβούλευση με τους φορείς και την τοπική κοινωνία για την τελική επιλογή. Και αναρωτιέμαι, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος στην περιφέρεια, στο Δήμο Ηρακλείου, να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Μετανάστευσης και να ρωτήσει ποιοι είναι, ρε παιδιά, αυτοί οι 2-3 χώροι που εσείς έχετε καταλήξει, αλλά εμείς έχουμε άγνοια. Πότε θα μας ρωτήσετε όταν το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής που το Υπουργείο βάζει ήταν το Μάη, αλλά πήγε τον Ιούλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύ σύντομο. Μοιάζει λοιπόν σαν το μπαλάκι της ευθύνης, καταλαβαίνω τον πολιτικό λόγο, να περνάει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όμως εδώ μιλάμε για μία δομή, όχι του Ηρακλείου. Εδώ μιλάμε για μία δομή του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό πια μοιάζει να έχει κλειδώσει και είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι βέβαιο ότι θα έχει ακόμη και πολλά ακόμη επεισόδια. Mm.
4: Κώστα Μπογδανίδη, τι λες? Εσύ από την αρχή έλεγες ότι έχει κλειδώσει αυτός ο χώρος.
6: Τώρα, εντάξει, δεν το έλεγα εγώ, το λέγαμε εμείς.
4: Ναι, ενώ το λέγαμε. Ότι, ότι ήταν...

0: ολοφάνερο, Σώτια, ότι εκεί ξέραμε ότι οι εργασίες γίνονται και έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα πολλαπλώς. Τώρα, κάποιοι κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό τους. Συμφωνώ καταρχήν με το πρώτο μέρος της τοποθέτησης του Σωτήρη, που λέει ότι η Κρήτη, δεν το συζητάμε, πρέπει να σηκώσει το βάρος που της αναλογεί. Από τη στιγμή που έρχονται τώρα προς τα δω, όπως έγινε στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια γέμισαν κόσμο, που έχουμε και εδώ μέσα αλλού, πρέπει να γίνει αυτό. Δεν θα μπω στην ουσία τώρα, όχι γιατί έχω κανένα λόγο να χαϊδέψουμε τα αυτιά του κόσμου εκεί, ότι εδώ δεν κάνει, εκεί δεν κάνει. Διότι αν πάρουμε αυτή τη λογική ισότητα, δεν κάνει πουθενά. Έτσι, το ξέρουμε. Δεν υπάρχει κανένα ερημητήριο κοντά μας για να πάμε να βάλουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θα μπω όμως στην ουσία, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είμαστε κι εμείς οι ειδικοί που θα αποφασίσουμε πού θα πάει η δομή και πού όχι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, σε συνέχεια των όσων είπε ο Σωτήρης και καταλαβαίνω και τους υπαινιγμούς του, είναι ότι δεν μπορούμε από υπεύθυνες ηγεσίες να μην ακούμε αλήθειες. Έστω, ρε παιδί μου, μισές. Να ακούμε δηλαδή κάτι. Ότι ξέρεις, αυτός ο χώρος είναι που, ξέρω εγώ, έχει κάποια προαπαιτούμενα. Έχει κάποιες προϋποθέσεις, οποίες μας ενδιαφέρει. Αυτό το πράγμα δεν έχουμε, αλλά ψάχνουμε δύο-τρεις και τέτοια. Είναι αστιότητες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε το 2026 με λογικές του 1990, όταν ψάχναμε χωματερές και ξέραμε πού θα πήγαινε και λέγανε αλλού στους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν είναι αυτό τόσο σοβαρό, ώστε να πούμε, α, ξέρεις, ο κύριος Πλεύρης προσπαθεί, ας πούμε, να εξευμενήσει την κοινωνία ή να ρίξει στάχτη. Λένε ψέματα, καταφανώς. Διότι αυτό έχει αποφασιστεί. Το ξέρουμε καιρό. Είδαμε σήμερα τι έγινε. Και κάθονται τώρα και τσακώνται με τους κατοίκους. Σου λέω, δεν μπαίνω στην ουσία, έτσι, αν έχουν δίκιο ή άδικο, αλλά από την αρχή μπορούσαν να τους ενημερώσουν.
1: Αυτό, και σε να αυτό πούνε, που σίγουρα έχουν δίκιο είναι πούνε, αυτό, το ότι δεν καν τους κοινοποιήθηκε.
0: Και να πούνε, έχουμε ψάξει 15 χώρους, κάνει εδώ, θα πάρετε αντισταθμιστικά, θα πάρετε αυτό, θα πάρετε εκείνο, θα γίνει αυτό, θα σας προστατεύσουμε. Αυτό.
1: Πάντως, οφείλουμε, αν και θα τα πούμε και με τον Κώστα Κεφαλογιάννη αργότερα, Κώστα Μπογδανίδη, είναι ένα θέμα και τι γίνεται με το Δήμο Ηρακλείου και κατά πόσο έμεινε λίγο ήσυχος ίσως μετά το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Όλους, όταν λέω ηγεσία, τους βάζω όλους. Δεν αφορά μόνο τον κύριο Πλεύρη. Λέω τον κύριο Πλεύρη που τον επικαλέστηκε και ο Σωτήρης, γιατί έκανε πρόσφατες δηλώσεις, οποίες τις παίξαμε έτσι, εδώ. Και είπε πράγματα. Τώρα, τι θα μας πει, ότι δεν ήταν ενημερωμένος. Εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, χειρότερο. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι χειρότερο γιατί έκανε λάθος. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Το ξέρανε. Αλλά αν νομίζουν τώρα ότι θα πάνε να τελειώσουν μια δομή και όλα θα πάνε με λιγάλα και κανένας δεν θα αντιδράσει, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα είναι ακόμα σε εξέλιξη η σύσκεψη των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μαλλάδων με φόντο τα όσα συμβαίνουν με τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις που έκαναν.
2: Όπως είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλλάδες, η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των σύνορων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα.
3: Εμείς σήμερα, σαν Συμβούλιο, θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι, πρώτον, να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
4: Σαν πρόεδρος της Τρίτης Συνότητας, προσωπώντας το Δήμο, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι δεν θα γίνει δομή στην Τρίτη Συνότητα για διαφόρους και πολλούς λόγους, είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρθεί και

0: κατάσταση.
1: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται, κάποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
2: Με καθυστέρηση τώρα αντέδρασε κυρίες και κύριοι ο Δήμος Ηρακλείου σε σχέση με τα όσα έγιναν στις Μαλάδας και αυτό μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα το πρωί του kreta24.gr. Φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή είχε μείνει στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είχε άλλη επικοινωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτή την με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, σαν να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις ο Δήμος Ηρακλείου. Κώστα, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα σου. Υπήρχε ένας εφησυχασμός που κατέληξε σε ευνηδιασμό. Αυτό συνέβη. Νομίζω όμως ότι ήταν ένας θελημένος εφησυχασμός. Είναι αυτό που συζητούσατε και λίγο νωρίτερα, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και προκειμένου Δήμος Ηρακλείου έχει αφήσει την καυτή πατάτα στο Υπουργείο, σαν να θέλει στο τέλος της ημέρας να δείξει εκεί και να πει: παιδιά, εμείς δεν φταίμε. Να, το Υπουργείο αποφάσισε, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Δεν γίνεται έτσι όμως, ειδικά εάν η δομή δημιουργηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο πιστικό επιχείρημα αυτό και έτσι να συμβεί. Και το Υπουργείο να αποφασίσει και να υποδείξει το χώρο και να επιβάλλει ουσιαστικά τη δημιουργία της δομής, ο Δήμος Ηρακλείου σίγουρα δεν θα είναι άμερος ευθυνών, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει επιλέξει, γιατί πρόκειται περί επιλογής, να μην ασχολείται με το θέμα. Και αποδεικνύεται αυτό, ότι δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Αποδείχθηκε σήμερα περίτρανα πρώτα απ' όλα, διότι τα πράγματα συνέβησαν ακριβώς έτσι. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό ανάμεσα στο Υπουργείο και στον Δήμο Ηρακλείου. Τελευταία επικοινωνία ήταν τότε που είχαν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι για την δομή στις Μαλάδες. Είχε γίνει το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ομόφωνο ψήφισμα κατά της δημιουργίας της δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και είχε υπάρξει μια ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον Δήμαρχο και στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν δεχόμαστε να γίνει εκεί η δομή. Ο κύριος Πλεύρης του απάντησε το ότι υποδείξτε μας ένα χώρο. Ο κύριος Καλογερνός ανταπάντησε: δεν μπορούμε να σας υποδείξουμε, όμως ο χώρος που θα βρείτε πρέπει να έχει αυτές και αυτές τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Εκεί έμεινα. Από τότε πέρασε πάρα πολύ καιρό. Έγινε η τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Πλεύρη, που είπε ότι θα γίνει δημόσια διαβούλευση, ότι έχουν βρεθεί δύο-τρεις επιλογές. Το θέμα ήρθε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτηση της Μαρίας Καναβάκη, της επικεφαλής της παράδειξης Ηράκλειο Γιασένα. Και τότε ο Δήμαρχος είχε πει, αυτό είχε γίνει πριν δύο εβδομάδες, έτσι, όχι πριν από πολύ καιρό. Τότε ο Δήμαρχος είχε πει ότι πρέπει να πούμε ότι ήταν επιτυχία του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας ότι απετράπει η δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Απετράπει, βάζω ένα ερωτηματικό εδώ. Αλλά δεν έχω κανένα άλλο νεότερο για αυτά που λέει ο κύριος Πλεύρης και ενδεχομένως τις επόμενες μέρες να ρωτήσουμε. Δεν ρώτησαν. Δεν υπήρξε επικοινωνία, δεν έγινε τίποτα. Σήμερα βγήκε το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του kreta24, το ρεπορτάζ του kreta24 για την αυτοψία. Ευνηδιάστηκαν στον Δήμο Ηρακλείου όσο ευνηδιάστηκαν και οι κάτοικοι. Μετά το δημοσίευμα, και αφού μιλήσαμε και εμείς, προσπαθήσαμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, υπήρξε επικοινωνία με τον, του Δημάρχου, με τον κύριο Πλεύρη, και όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, αποφασίστηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, τον Δήμαρχο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, φαντάζομαι θα είναι και εκπρόσωποι των κατοίκων, όπου θα συζητούν όλα τα ενδεχόμενα. Εκεί ο κύριος Πλεύρης θα πει ποιες περιοχές, ποια κίνητα έχουν προκριθεί, θα ζυγιστούν τα υπέρ και τα κατά και βλέπουμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και μπρος. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα ξέρουμε ίσως λίγο παραπάνω αν υπάρχουν άλλες περιοχές.
2: Καταρχάς αυτό, έτσι, αν υπάρχουν άλλοι χώροι που εξετάζονται όντως ή όχι, ή έχει καταλήξει ήδη η κατάσταση.
3: Ακριβώς. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης είπε, ή τουλάχιστον αυτό λέει η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση, ότι δεν υπάρχει κάποια ελλειμμένη απόφαση. Το ξεκαθάρισε αυτό και δεσμεύτηκε για την τηλεδιάσκεψη της επόμενης εβδομάδας, κατόπιν εορτής, καθυστερημένα, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Εδώ, ξαναλέω, βρισκόμαστε μπροστά σε μια καταφανέστατη, τόσο εμφανής προσπάθεια που νομίζω γυρίζει μπούμεραγκ στην τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, είναι όλη η δήμη του νομού Ηρακλείου, αλλά και της περιφέρειας Κρήτης, να κρύψουν το κεφάλι στην άμμο. Να κρύψουν το κεφάλι στην άμμο. Αυτό ως πολιτική πρακτική σπανίως πετυχαίνει.
2: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ.

0: Πολύ, Κώστα. Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, στα στελέχη του λιμενικού σώματος της Κρήτης η αυξητική τάση που καταγράφεται στις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως πέρυσι έως τον Μάιο είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά, ενώ φέτος έχουν αυξηθεί σε 95 το ίδιο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, σήμερα μία ακόμη Λέμβος με 31 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Γάβδου.
1: Νέα επιχείρηση διάσωση μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, Λέμβος με 31 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωση υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνα και Διάσωση και οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν από περιπολικό σκάφο του λιμενικού. Οι 31 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
2: Εντάξει, μπορεί να δοθούν αρκετές εξηγήσεις σε αυτό το κομμάτι. Η πιο απλοϊκή μπορούμε να πούμε ενδεχομένως θα κάποιες φορές λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων αντί να προσεγγίζουν την Γάβδο να παρασύρονται προς ανατολικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι τα κυκλώματα πάντα σκεπτόμεντα πάντα τις ενδεχόμενες μεναλλακτικές τους όπως το έχουμε δει και στο Ανατολικό Αιγαίο, πότε στα βόρεια, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, πότε στα νότια, πως στη Σάμο και στη Ρόδο. Πάντα βρίσκουν εναλλακτικούς οδούς διαφυγής.
1: Ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανταράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σχολίασε πως πέρσι μέχρι το Μάιο είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά, ενώ φέτος έχουν αυξηθεί σε 95 στο ίδιο χρονικό διάστημα.
2: Ενδεχομένως εκεί στο Μπρουκ, επειδή γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και οι ελληνικές αρχές να συνεργάζονται σε κάποιο βαθμό. Η αναχώρηση να μην γίνεται από το Τομπρούκ, να γίνεται λίγο πιο ανατολικά ή να στοχεύουν λίγο πιο ανατολικά επίτηδες για να έχουν πιο εύκολη διαφυγή. Γιατί τα στατιστικά που έχουμε φέτος μέχρι στιγμής, αν βάλουμε αντιστοιχεία του πρώτου το 2025 μέχρι και σήμερα, το 2025 είχαμε 75 περιστατικά και 3.565, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 95 περιστατικά και πάνω από 4.100. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση των ροών σε σχέση με πέρυσι, απλά γίνεται μια μεγαλύτερη διάχυση των αφήξεων.
1: Νότια του Ηρακλείου καταγράφεται μια αυξητική τάση σε αφήξεις, κάτι που ανησυχεί τους ειδικούς.
2: Όπως βλέπουμε στα νότια του Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε σωστά, έχει δει μια αυξητική τάση. Τώρα αυτό, σας είπα, είναι ίσως για τα κυκλώματα πάνε, επειδή έχει πέσει ίσως, έχουμε εστιάσει σε αυτό το κομμάτι της θαλάσσιας οδού Γάβδου, το Μπρουκ, ενδεχομένως είναι πιο εύκολο για αυτούς να φύγουν λίγο πιο ανατολικά. Αλλά αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, θα έλεγα. Τώρα μπήκαμε στο καλοκαιρινή περίοδο του Μαΐου. Στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε ταμείο, όπως θα εξελιχθούν στατιστικά σε κάθε νομό. Δεν πάβει όμως η Κρήτη να παραμένει κύρια πύλη εισόδου, με αύξηση βέβαια με σχέση με πέρυσι. Αυτό μας ανησυχεί. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες που θέλουν να έρθουν στην Κρήτη.
1: Στη Δυτική Κρήτη υπάρχει καλύτερη οργάνωση, σύμφωνα με τον κύριο Κατσικανταράκη, ενώ τον Ιούνιο θα αναλαμβάνει την ευθύνη των μεταναστών προσωπικό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
2: Όσο αφορά τη Δυτική Κρήτη, βλέπουμε μια καλύτερη οργάνωση, ιδιαίτερα στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά. Κάποια πράγματα που μας είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης γίνονται, έχουν γίνει βελτιωτικά έργα, έχει έρθει κινητή μονάδα ιατρική φροντίδα. Βλέπουμε ότι από ό,τι έχουμε τον Ιούνιο μας έχουν πει ότι θα έχει υπάρχει και όλη την ευθύνη να αναλαμβάνει προσωπικό του μεταναστευτικής πολιτικής, ούτως ώστε να φύγουν από πάνω μας κάποια
3: πράγματα. Άρα όχι το λιμενικό που ήταν.
2: Όχι το λιμενικό. Και αυτό και μόνο.
3: Έτοιμα απολώνετων του λιμενικού.
2: Γιατί βέβαια θέλουμε να το δούμε σε λίγο καιρό ακόμα. Θα είναι όλα σε εντέλεια και θα βλέπουμε και οι ροές θα είναι καθημερινές.
0: Καμπανάκι για τις υφιστάμενες υποδομές και τα κενά διαχείρισης αναφορικά με το μεταναστευτικό χτυπάει η αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης χαρακτήρισε εντελώς ακατάλληλο τον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα χωροθέτησης δομών και διαχείρισης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
4: Η Κρήτη βρίσκεται σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών αλλαγών, με το νησί να καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης Ασύλου. Ωστόσο, όπως τόνισε, η περιφέρεια αλλά και οι δήμοι του νησιού βρίσκονται από την πρώτη μέρα δίπλα στους λιμενικούς και στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
5: Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, περιφερειακή και ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχία. Όμως, από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
4: Δύσκολη εξίσωση φαίνεται να αποτελεί το ζήτημα των νέων δομών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες κάθε φορά που αναφέρεται κάποιο πιθανό σημείο χωροθέτησης.
5: Όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.
4: Βασικό αίτημα όλων των αρχών είναι η δημιουργία δύο σύγχρονων δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η μία στη Δυτική Κρήτη, στην Αγιά Χανίων, σε χώρο που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης και ακόμη μία στην Ανατολική Κρήτη.
5: Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
3: σύγχρονες
5: το τονίζουμε, δομές προσωρινής φιλοξενίας. Μία στην Δυτική Κρήτη που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί.
4: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις υπάρχουσες συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο του παλιοψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, τις οποίες χαρακτήρισε ακατάλληλες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη άμεσης δημιουργίας νέου χώρου φιλοξενίας.
5: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
3: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση.
4: Παράλληλα, σημείωσε ότι μια διαβούλευση κατά την οποία θα τεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής, όπως η έκταση, η απόσταση από τα αστικά κέντρα, αλλά και άλλες αναγκαίες προδιαγραφές, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου.
5: Είναι μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε. Πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου επαναλαμβάνω θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
0: Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, απαντά κυρίες και κύριοι, η Αθήνα μέσω του Γιώργου Γεραπετρίτη στην πρόθεση του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία να πάρει και νομοθετική μορφή το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέσα από τον ορισμό των θαλασσίων ζωνών της χώρας. Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο, όπως πάντα. Φαίνεται, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η Άγκυρα μάλλον εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
6: Σωτία, πραγματικά, κάθε φορά μπορεί να σε εκπλήξει. Δεν βαριέσαι ποτέ με αυτούς τους γείτονες. Mm. Δηλαδή, εκεί που λες ότι έχουν πιάσει τα βάνη αυτά που κάνουν, διότι πολλά είναι και διπλωματικές ανοησίες, κακά τα ψέματα, τώρα λένε να το κάνουν ένα νόμο δικό τους για να έρθουν να πάρουν ένα κομμάτι από το Αιγαίο και να πάρουν και τα τρία τέταρτα της Κρήτης. Δηλαδή, μέχρι τα Χανιά είναι δικό τους. Δηλαδή, εντάξει, οι αστιώτες έχουν ένα όριο. Βέβαια και εμείς, ξέρεις, απαντάμε ότι. Με ένα λίγο, όχι τόσο θα έλεγα, θα το πω light, αλλά είπαμε να είμαστε large. Δηλαδή, έχουμε, λέει, ήρεμα νερά, μην τα χαλάτε. Δεν είναι απάντηση αυτή, έτσι. Mm. Προφανώς έπρεπε να είναι κάτι πιο αυστηρό, όσο αστειότητα και να είναι. Το λέω γιατί υπάρχουν και άλλα πίσω. Όπως έχεις δει, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λέει, θα έχουμε επεισόδιο. Mm. Και έχουν βγάλει και το σενάριο πώς θα γίνει.

0: γίνει. Ότι θα πάνε, λέει, κάτι ψαρόβαρκες και εμείς θα αντιδράσουμε και μετά θα μας βυθίσουν ένα καράβι. Δηλαδή, τι να πω πια με αυτούς.
1: Χρειάζεται, λες, είναι η στιγμή τώρα που χρειάζεται μια πιο έντονη αντίδραση.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε εμείς πώς θα γίνει, αλλά σίγουρα καταλαβαίνεις πόσο light είναι αυτό ότι μην ταράσετε τα ήρεμα νερά, ας πούμε. Το λέω γιατί έχουμε πολλά προβλήματα και εκεί που τα έχουμε στο Αιγαίο είχαμε και στο Ιόνιο με αυτή την ιστορία του θαλάσσιου ντρόν, όπου αισθάνομαι λίγο ότι εκτός ότι πιαστήκαμε στον ύπνο, διότι ψαράδες θυμίζω ότι το βρήκανε, υποτιμήσαμε στην αρχή το γεγονός, μετά λέμε ότι αυτό είναι μαγκούρα, δεν ξέρω εγώ πώς το λένε. Βγήκε η εταιρεία και είπε ότι αυτό δεν είναι δικό μας. Είναι ακόμη σοβαρότερα τα πράγματα και προσπαθούμε τώρα, εκεί που ο κύριος Δένδιας είπε ότι αυτό ήταν εκτός χωρικών υδάτων, τώρα λέει πρέπει λέει, να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και πρέπει να μας δώσουν απαντήσεις. Το κατάλαβε με μερικά 24 ώρα ή τουλάχιστον έτσι μας λένε.
1: Ναι. Ο κύριος Δένδιας τον βλέπουμε και στις οθόνες μας, ο οποίος ενημέρωσε και τους ομολόγους του. Ναι. Ήταν εκεί μέσω τηλεδιάσκεψης, εννοώ και ο Ουκρανός ομολόγος που επιφυλάχθηκε λέει, να απαντήσει.
0: Ναι, μα αυτό ακριβώς επισημαίνω. Ότι ενώ θυμάσαι τις πρώτες δηλώσεις του κύριου Δένδια ότι ήταν λίγο πιο καθησυχαστικός, εντάξει δεν έγινε και τίποτα, τώρα... σήμερα το έχουν γυρίσει.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το σχετικό βίντεο.
2: Η Αθήνα παρακολουθεί με αυξημένη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις μετά τις προαναγγελίες από την Άγκυρα για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου που θα επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα.
3: Αν η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο και τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
2: Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς μιλώντας στη Βουλή.
4: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
5: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλίας και σταθερός σεβασμός των κυραρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
2: Η πρόθεση της Ελλάδος με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου και των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
1: Εκτός συνόρων θα πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, θετικό φαινομενικά τουλάχιστον κλίμα, μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, δεσμεύσεις για συνεργασία, αλλά και μια σαφής δημόσια προειδοποίηση από το Xi Jinping συνέθεσαν το σκηνικό της Συνόδου με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλεσε φίλο τον ομολογό του, του απίθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο, ενώ ο Xi Jinping φρόντισε από πολύ νωρίς να θέσει το φλέγον θέμα της Ταϊβάν. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνήθως συζητάμε παρέα τέτοια μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο, Κώστα. Για πες, να ρωτήσω, ναι, να ξεκινήσω ρωτώντας τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση από αυτή την σύνοδο κορυφής, την πολύ αναμενόμενη η αλήθεια είναι.
6: Ναι, και πολύ σημαντική, έτσι. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο, την οικονομία πρωτίστως ολόκληρου κόσμου. Θα θυμάστε στην αρχή της θητείας Τραμπ, αυτός ο εμπορικός πόλεμος, ας πούμε, κορυφώθηκε με δασμούς, δεν θυμάμαι, 100-200%, γιατί έτσι τα βάζε, έβαζε τους δασμούς ο πρόεδρος Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η κατάσταση κάπως πάει να εξομαλυνθεί. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η σύνοδος στην Κίνα. Πολύ σημαντική είναι και η συγκυρία τέτοια. Mm-hmm. Προφανώς αυτό που πήγε προς τα έξω ότι είναι ότι υπήρξε ένα πολύ θετικό κλίμα. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει συνέντευξη στο Fox News, mm-hmm, η οποία θα μεταδοθεί λίγο αργότερα. Ωστόσο, από τα αποσπάσματα που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η Κίνα δεσμεύτηκε πως δεν θα εξοπλίσει το Ιράν. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο συνέβαινε.

0: οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν και όσον αφορά το πετρέλαιο που αγόραζε από το Ιράν και όσον αφορά τα εξοπλιστικά που παρήχε στο Ιράν είναι γνωστές. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, λοιπόν, η Κίνα δεσμεύτηκε να σταματήσει να. Η έμπαση από εδώ και μπρος δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Δεσμεύτηκε ότι θα αγοράσει 200 Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικά όπλα. Και ότι τα στενά του ορμού πρέπει να ανοίξουν, δεν πρέπει να στρατικοποιηθούν και δεν πρέπει να μπει κανένας, δεν πρέπει να μπουν διόδια με οποιαδήποτε μορφή. Αυτά είναι τα θέματα στα οποία συμφώνησαν. Αυτά βγήκαν προς τα έξω, η επίσημη θέση και του Λευκού Οίκου και της Κίνας, δεν το διέψευσε. Κίνα όμως, όπως πολύ σωστά είπες και ο πρόεδρος Σι, δημόσια, πολύ ξεκάθαρα, είπε ότι αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, αυτή ήταν η έκφραση, η Ουάσιγκτον στο θέμα της Ταϊβάν, φλέγον θέμα για την Κίνα, η ανεξαρτησία της Ταϊβάν, που δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τη ΣΥΠΑ, όμως στηρίζεται επίσημα και με εξοπλισμό και με διάφορες άλλες εμπορικές συμφωνίες. Mm-hmm. Θα μπορεί να αυτό, λάθος χειρισμός εκ μέρους των ΗΠΑ, είπε ο πρόεδρος Σι, μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Χρησιμοποίησε μάλιστα, διάβαζα στα Αμερικάνικα ΜΜΕ, μια μανδαρίνικη λέξη, που σημαίνει σύγκρουση, σημαίνει κόντρα, έχει
1: πολλές ερμηνείες.
0: Διαφόρων ερμηνείων. Ναι, δεν ήταν πολεμική, ας πούμε, σύγκρουση υποχρεωτικά, αλλά θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Μάλιστα. Οι αναλυτές πάντως λένε ότι πίσω από τις κάμερες η Ταϊβάν αποτέλεσε πολύ βασικό ζήτημα και ότι η Κίνα την θέτει στο τραπέζι για να βοηθήσει με το Ιράν, για να παίξει πιο καθοριστικό ρόλο, να δείξουν τα στενά του ορμού. Η Κίνα έχει καλές σχέσεις με το Ιράν σε διάφορα επίπεδα, το είπαμε, για να διαδραματίσει πιο καθοριστικό ρόλο στη λήξη της σύγκρουσης στο Ιράν, κάτι το οποίο το θέλουν οι ΗΠΑ. Ζήτησε ξεκάθαρα ανταλλάγματα στο θέμα της Ταϊβάν. Δεν ξέρουμε αν τα πήρε. Θα φανεί νομίζω τις επόμενες μέρες.
1: Θα φανεί η αλήθεια. Είναι. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη γυναίκα, μητέρα 4 παιδιών, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα. Την ίδια ώρα που ο 30χρονος σύζυγός της κρίθηκε χθες προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λιοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θυμίζω ότι 30χρονος, όπως είπες, κρίθηκε προφυλακιστέως, δεν έπεισε με την απολογία του, επέμεινε στον ισχυρισμό του, ότι δηλαδή η πόρτα άνοιξε γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα στην πόρτα του συνοδηγού στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε αμελήσει να επιδιορθώσει. Η γυναίκα έχει τραύματα, έχει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ένα βαρύ τραύμα στον αυχένα και χτυπήματα και ένα κάταγμα στο στέρνο. Είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παραμένει στην νευροχειρουργική κλινική. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, δηλαδή και η αυριανή μέρα και το Σαββατοκυριακό, οι γιατροί δεν θα δώσουν εξιτήριο. Αυτό ίσως γίνει την επόμενη εβδομάδα και μόνο όταν πλέον οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως θα μπορέσει η γυναίκα να καταθέσει πλέον στην ανακριτρία. Από εκεί και πέρα θυμίζω, ανάμεσα στα άλλα που ανέφερε χθες ο 30χρονος, ήταν ότι έχασε τον προφυλακτήρα, γιατί αρχικά υπήρχε και αυτό το ζήτημα του προφυλακτήρα, ο οποίος βρέθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ υπάρχει βίντεο από το σπίτι του 30χρονου να πηγαίνει για να πάρει την οικογένειά του με το προφυλακτήρα στη θέση του. Mm-hmm. Ο προφυλακτήρας είχε φύγει από το αυτοκίνητο, ήταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και μάλιστα ματωμένος. Ο 30χρονος έδωσε την εξήγηση ότι δηλαδή όταν αποφάσισαν να κάνουν αναστροφή είχε ένα ατύχημα και εκεί έφυγε ο προφυλακτήρας. Κατέθεσε και φωτογραφίες μάλιστα από κάμερα κλειστού κυκλώματος σπιτιού από όπου πέρασε έχοντας μέσα τη γυναίκα του και ο προφυλακτήρας δεν ήταν στον μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου. Και επίσης ο 30χρονος υποστηρίζει ότι όλα όσα έχει αναφέρει, δηλαδή ότι ούτε τσακώθηκε με τη γυναίκα του, αλλά ήταν ένα ατύχημα καθώς άνοιξε η πόρτα και εκείνη βρέθηκε στο κενό, θα τα επαληθεύσει η γυναίκα του όταν καταθέσει πλέον, όταν βγει από το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ, Χάρη. Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη, κυρίες και κύριοι, από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στο τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
3: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις.

0: κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
1: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15 με 20%.
0: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
1: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσεις. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
0: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστυχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
1: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
2: Μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού βάζει στο τραπέζι η Κρήτη, καθώς μπαίνει σε τροχιά ριζικών αλλαγών η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτό το πλαίσιο που βάζει η Κρήτη και προσδοκά να γίνει μέρος των εθνικών διεκδικήσεων. Σωτήρη, είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο De Facto πριν από 2 ημέρες για όλα αυτά τα θέματα. Την ίδια ώρα, λέω και αυτό, η Επιτροπή βάζει πια ένα άλλο πλαίσιο, πιο αυστηρό και σε σχέση με τα κονδύλια και σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους, έτσι δεν είναι?
3: Συζητάμε για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, κατεύθυνση και αρχιτεκτονική. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι διαβούλευση, θα εφαρμοστεί μετά το 2028 με έναν ορίζοντα πλέον των 6 ετών, αλλά θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή δυναμική του συνόλου της αγροτικής οικονομίας. Αν υπάρχει ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι τα διαθέσιμα κονδύλια θα είναι σε σημαντικό βαθμό περιορισμένα, λέω κεντρικά, όχι για την Ελλάδα, από τα περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανείμονται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, ο πύχης θα υποχωρήσει περίπου στα 200, λίγο πάνω από τα 200 δισεκατομμύρια. Είναι μια μάχη σε εξέλιξη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεκδικήσουν 2 πράγματα. Ένα, μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των ενισχύσεων, και 2, να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν τους δικούς τους όρους με βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά. Και αυτή η βεντάλια

0: κουβέντα ανοίγει και σε τοπικό επίπεδο, διότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει η συζήτηση και σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις. Η Κρήτη έτσι και αλλιώς έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα πω δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα διαφορές που εντοπίζονται στον ελληνικό αγροτικό τομέα. Η Κρήτη δεν έχει τα νερά της Μακεδονίας. Mm-hmm. Επίσης η Κρήτη δεν έχει τις απέραντες εκτάσεις της Θεσσαλίας. Έχει μικρούς κλήρους. Οι βασικές της καλλιέργειες είναι τα ελαιόδεντρα, τα κυπευτικά και το αμπέλι που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά και αυτό διότι ειδικά η ελαιοκομεία είναι ρηγμένη από τις τελευταίες αναθεωρήσεις. Μάλιστα. Όμως, και κλείνω με αυτό, καταλήγουμε στο ερώτημα έχει ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συγκυρία όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στο στόχαστρο τη χώρα για παράνομες επιδοτήσεις. Ρητορικό είναι το ερώτημα.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες αναμένεται να διαρκέσουν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Αγιάννη το Χωστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υπομονή που θα πρέπει να επιδείξουν οι διαρχόμενοι οδηγοί. Σήμερα, πρώτη μέρα των εργασιών, προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, καθώς για τη διεκπεραίωση των έργων πρέπει να διακόπτεται η κυκλοφορία σε μια λωρίδα.

0: είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Νέο Γιάννη το Χωστό, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Την έντονη αντίδραση των επαγγελματιών της περιοχής προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει η πλατεία 18 Άγγλων, από την οποία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες στο Ηρακλείο. Το σκηνικό, όπως αποκαλύπτει και το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα, συνθέτουν οι κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις, αλλά και τα σκουριασμένα και κλειδώματα.

0: παρεμβάσεις τώρα ζητούν κάτοικοι και επαγγελματίες.
1: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο, όπου χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
2: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος κοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
1: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
3: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά, και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
4: και
3: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
2: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
1: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.
0: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρήτη, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα, ακόμα και των ιστορικών μνημείων της πόλης.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφτη.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λύση θα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες. Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Λάιφ 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ.

0: €46 και ελληνική χοιρινή μπριζόλα €5.55 το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
4: Όλα.
3: Ναι. Στη Novibet, με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: διεθνή σας ενημέρωση, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με 800 ντρόουν στην Ουκρανία. Στη Σομαλία, εν τω μεταξύ, παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια και εκτοξεύει τις τιμές των αγαθών στα ύψη.
1: Ρωσικά πλήγματα έπληξαν κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές στο Κίεβο λίγες ώρες μετά από μαζική ημερήσια επίθεση με περισσότερα από 800 drones. Πάνω από 1.500 drones εκτόξευσε η Ρωσία μέσα σε 24 ώρες. Ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι η Μόσχα αλλάζει την τακτική των αεροπορικών επιδρομών της. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άλλοι, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, προειδοποιώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια. Οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν αρκετές συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε πολλαπλά κτίρια κατοικιών και σε μη στρατιωτικές υποδομές. Πολυκατοικία κατέρευσε εν μέρη, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Συντρίμμια από καταρριφθέν ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πενταόροφης πολυκατοικίας. Συντρίμμια έπληξαν 12όροφη πολυκατοικία και προκάλεσαν φωτιά. Άλλα συντρίμμια έπεσαν επίσης πάνω σε μη οικιστικό κτίριο. Νωρίτερα η Μόσχα είχε εξαπολύσει μαζική αεροπορική επίθεση στην διάρκεια της ημέρας με περισσότερα από 800 ντρόουν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε τα ντρόουν σε κύματα, στοχεύοντας σκόπιμα περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα χωρών του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και τις υπηρεσίες διάσωσης, επήλγησαν οι δυτικές περιοχές της Ουκρανίας καθώς και άλλες περιοχές της χώρας. Μέχρι πρόσφατα, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μαζικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η τακτική φαίνεται να άλλαξε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν η Μόσχα στράφηκε σε στρατηγική επιθέσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η παρατεταμένη ανομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι έως και μισό εκατομμύριο νέοι κινδυνεύουν. Η μείωση της διεθνούς βοήθειας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ακόμη μεγαλύτερος λοιμός αναμένεται στην Σομαλία εξαιτίας του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, καθώς από εκεί διέρχεται το 70% των εισαγωγών της χώρας. Σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, η τιμή των καυσίμων διπλασιάστηκε μέσα σε ένα μήνα, ενώ τα τρόφιμα έγιναν κατά 50% ακριβότερα.
2: Ρούζι και αλλού, μόνο

0: Οι κάτοικοι πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος στην Σομαλία, το τελευταίο διάστημα δύο μικρά παιδιά πέθαναν από την πείνα, ενώ λόγω της θερινής ξηρασίας έως και μισό εκατομμύριο νέοι άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο ζωής.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, κυρίες και κύριοι. Καλώς τον. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι έγινε χθες στη Λιβαδιά, στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, που εντάξει, τι να πω, πολλά παράδοξα θα πω εγώ, αφήνω τα περισσότερα σε σένα.
3: Ναι, σε ένα παιχνίδι καταρχάς που να πούμε ήταν αδιάφορο.
2: Έτσι.
3: Βαθμολογικά. Δεν υπήρχε ουσιαστικό κίνητρο για καμία από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Όφη, ο οποίος προερχόταν από τις δύο συνεχόμενες ήττες από τον Άρη, ήθελε να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις μέτρες εμφανίσεις και πράγματι το έκανε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο ο Όφη στην Λιβαδιά. Προηγήθηκε με 0-2 με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Σαλσέδο. Mm-hmm. Και όλα έδειχναν ότι παίζοντας αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να και πετύχει και άλλα γκολ στο ίδιο διάστημα, ότι θα έφτανε στην νίκη. Τελικά δεν τα κατάφερε. Δέχτηκε 3 γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, στο 92, στο 94 και στο 100. Ωστόσο, μέχρι να τα δεχθεί αυτά τα γκολ, έγιναν πολλά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, έγιναν πολλά στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι. Πολλά τα παράπονα για τον διαιτητή, για τα σφυρίγματά του. Σε ένα παιχνίδι, το είπες και εσύ ήδη, που ουσιαστικά ήταν αδιάφορο βαθμολογικά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, βρε παιδί μου. Από το 0-2 φτάσαμε στο 112, στο 3-2. Αλλά ήταν πολλά τα φάλτσα. Τα διαιτητικά.
3: Ναι, μιλάμε για τον διαιτητή τον Κουκούλα και τον διαιτητή που ήταν στο VAR τον Τσακαλίδη. Από αυτούς τους δύο έχει τα πολλά παράπονα ο Όφη. Ενδεικτικά να σου πω ότι οι παίκτες του Όφη δέχτηκαν 9 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη κάρτα, αυτή του Καραχάλιου, στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι που έφερε δεδομένα εκνευρισμό στους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και σαφέστατα ένα αριθμητικό μειονέκτημα μέσα στο γήπεδο. Επίσης και το πέναλτι στο 90 λεπτό, από το οποίο προήλθε η μείωση του σκορ για τον Λεβαδιακό, που έγινε το 1-2, η γνώμη μου είναι ότι είναι καθαρά αμφισβητούμενο. Γι' αυτό και υπάρχουν παράπονα τόσο από τον διαιτητή όσο και από τον VAR, καθώς χρειάστηκε η παρέμβασή του για να δοθεί αυτό το πέναλτι. Μάλιστα, να σου πω ότι τα παράπονα ήταν από όλους. Ο Ανδρούτσος το είπε στη συνέχεια στις δηλώσεις του, ότι εμείς δεν θέλαμε κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Θέλαμε απλά 50-50 να είναι έτσι η διαιτησία. Και φυσικά τα περισσότερα παράπονα τα έκανε ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
2: Έτσι, πάμε να μας πεις λίγο, να μας θυμίσεις τι είπε ο Χρήστος Κόντης χθες, που ήταν πολύ, πολύ εκνευρισμένος. Είπε, μάλιστα, έχω τόσα χρόνια στο γήπεδο. Κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε και αυτά, τα περί της διαιτησίας εννοώ. Ήταν πολύ εκνευρισμένος.
3: Ναι, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος μάλιστα χθες είχε και γενέθλια, mm-hmm, έσβησε και τούρτα στην Λιβαδιά. Σαφέστατα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, μετά από αυτό το 3-2, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο. Βλέπω ακριβώς τι γίνεται μπροστά μου στο γήπεδο, mm-hmm, και συμπλήρωσε πως ό,τι και να γινόταν στο παιχνίδι, ό,τι θα έκανε. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι πρώτες του δηλώσεις. Στη συνέχεια, ο εκνευρισμός, θα έλεγαμε, δεν μειώθηκε καθόλου πηγαίνοντας στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να νικήσει οπωσδήποτε
2: ο Λεβαδιακός.
3: Έφερε χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κίτρινες κάρτες, λέγοντας ότι ακουμπούσαμε τους αντιπάλους απλά και δινόταν φάουλ και κίτρινη κάρτα, πράγματα τα οποία ήταν ανήκουστα για τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος, όπως είπαμε, πραγματικά δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του για την εξέλιξη.
2: Έτσι. Πάμε λίγο και στα πιο ψηλά. Πάμε να δούμε για το προβάδισμα, να μας πεις για το προβάδισμα του Ολυμπιακού όσον αφορά την έξοδο στο Champions League, Δημοσθένη.
3: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός για τα play-offs στις θέσεις 1 έως 4 νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και 65 Ολυμπιακός

0: 63 πλέον ο ΠΑΟΚ. Και έτσι την τελευταία αγωνιστική αυτή την Κυριακή θα κρυθούν όλα, με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να έχει και ένα προβάδισμα. Θα γίνουν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια, σε ένα παιχνίδι που θυμίζω θα πραγματοποιηθεί και η φιέστα τη ΑΕΚ μετά το μάτς για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.
1: Κλείνουμε μπασκετικά, γιατί πώς να το πω τώρα, κατάφερε και έχασε ο Παναθηναϊκός εχθές, κατάφερε και έμεινε εκτός Final Four.
0: Ναι, πολύ σωστά το λες, χρησιμοποιώντας τη λέξη κατάφερε,
1: Ναι.
0: γιατί κυριολεκτικά πρόκειται για ένα επίτευγμα από το 2-0 που είχε το
1: Έτσι.
0: προβάδισμα στις νίκες. Κατάφερε να κάνει τρεις σερί ήττες από τη Βαλένθια και με συνολικό σκορ 3-2 η ισπανική ομάδα να πάρει εκείνη το εισιτήριο για το Final Four. Χθες το τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία η Βαλένθια νίκησε με 81-64. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των προσδοκιών και κατώτερος της κρισιμότητας του χθεσινού αγώνα. Θα σου έλεγα ότι δίκαια η Βαλένθια είναι η ομάδα που πήρε την πρόκριση, καθώς όχι μόνο σε όλη τη σεζόν αλλά και σε όλη τη διάρκεια αυτής της σειράς απέδειξε πως ήταν καλύτερη στο παρκέ. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός θα λέγαμε ότι είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει την πρόκριση στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου χρειαζόταν μόλις μία νίκη σε δύο παιχνίδια για να πάρει εκείνο το ιστορικό του Final Four. Δεν τα κατάφερε και πλέον έχω να σου πω σώτια ότι επιρρύπτονται ευθύνες στον Εργκίνα Ταμάν
1: Ο οποίος ο
0: για
1: Ταμάν
0: τον
1: είχε πει ότι
0: αποκλεισμό.
1: αν δεν είμαι στο Final Four θα φύγω, κάπως έτσι το είχε πει.
0: Και μάλιστα ρωτήθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου από έναν συνάδελφο Ισπανό, ότι είχε πει, του είπε ο συνάδελφος, είχε πει ότι αν δεν πάρεις την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα φύγεις. Και δεν πρόλαβε καν να ολοκληρώσει την ερώτηση ο συνάδελφος. Και ο Εργκίνα Ταμάν σηκώθηκε και έφυγε από την συνέντευξη τύπου. Είναι βαρύ το κλίμα για τον Τούρκο τεχνικό. Το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα γίνει κάτι. Θα κυλήσει ο χρόνος, δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός καμία απόφαση εν θερμό. Και κλείνοντας το σκοτ, κλείνοντας τα ζευγάρια του Final Four, είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη. Στην επόμενη Παρασκευή, στις 22 του μήνα, η ημιτελική στο κλειστό του ΑΚΑ.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.298,84 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 188,07 εκατομμύρια ευρώ, 72 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Την Παρασκευή θα μας απασχολήσει καιρικά η θερμική αστάθεια που θα παρουσιαστεί κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, αγγίζοντας και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Βλέπουμε ότι κυρίως στον υπηρετικό κορμό της χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι περιμένουμε για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, με νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ λόγω αυξημένων ποσοστών σχετικής υγρασίας. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θράκης, περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Παρασκευή, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα συννεφιάσει πρόσχερα. Στους 11 βαθμούς μόλις το ίδιο.

Άργυρος νωρίς το πρωί με νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Και εδώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη από τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Για τη στερεά Ελλάδα, ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο με ανατολικούς ανέμους εδώ στα 4 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία και εδώ περιμένουμε ένα 24ωρο με ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία που το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, λίγη πρόσχερη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε. Με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο νησί μας την Παρασκευή. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 26 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, δυτική άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε στο νομό Χανίων. Θα συννεφιάσει πρόσχερα λοιπόν το μεσημέρι, κυρίως οι μειωρινές και ορεινές περιοχές. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδρος. Και για τον ομορυθμό περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στους 23 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, δυτική και εδώ η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με δυτικών ανέμων διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα πιο πυκνές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας αλλά και στο νησί μας. Ενώ οι άνεμοι θα στρέφονται σταδιακά σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις που όμως δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, στο μισό μέτρο έως και ένα μέτρο κυρίως στο βόρειο Κρητικό αλλά και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
1: Όλα.
0: Ναι, στη Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Δεν είναι δυνατόν σε κατοικημένη περιοχή να κάνουν μία δομή. Πού έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Μία επίσκεψη στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων ανάψε φωτιές στους κατοίκους αλλά και στους επιχειρηματίες της περιοχής. Κάτοικος που μένει ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο ακίνητο είδε τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να ξεναγεί τα στελέχη του Υπουργείου στους χώρους των εγκαταστάσεων και αυτό προκάλεσε συναγερμό. Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν εκεί κάτοικοι της περιοχής όπου αντέδρασαν τονίζοντας προς τα στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δέχονται να δημιουργηθεί εκεί δομή για μετανάστες με την κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει.
2: Άρα λοιπόν τους είδα εκεί, κατάλαβα ότι δεν είναι εργάτες, ότι είναι υπερήφημοι πραγματογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και γι' αυτό το λόγο ειδοποίησα δύο γείτονες και πήγαμε κάτω. Ήταν ο κύριος Γαβαλάς μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και τους έκανε ξενάγηση. Τους είπαμε ότι εδώ δεν είναι κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτή η δομή. Δεν τηρεί καμία προϋπόθεση, ούτε ασφάλεια για την περιοχή, για τους κατοίκους, για τους ίδιους μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία υποδομή, η ίδια η περιοχή είναι υποβαθμισμένη, δεν γίνεται να την καταστρέψουμε ακόμα περισσότερο.
1: Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως είχαν μείνει με την πεποίθηση πως μετά την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα μέσα Απριλίου, το θέμα είχε παγώσει.
3: Εμείς μείναμε στο Συμβούλιο το Δημοτικό, ο Δήμαρχος καταψήφισε αυτό. Δεν θέλει να έρθουν εδώ οι μετανάστες, ούτε και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Μείναμε εκεί. Τώρα πάλι ξανάρθανε και το κάνουν αυτό. Θα σας πω, μένουμε απέναντι. Είναι κατοικήσιμη περιοχή. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας, έτσι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ας μας ακούσουν, είμαστε χιλιάδες κόσμος, ας μας ακούσουν και οι των Αθηνών και του Ηρακλείου να μας ακούσουν, γιατί μένουμε εδώ, μόνιμοι κάτοικοι. Ας μας λέγανε, μην χτίσετε στις Μαλάδες, γιατί παιδιά θα φέρουμε αυτούς να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς, αλλά όχι μέσα στα σπίτια μας.
4: Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μας είχαν βεβαιώσει ότι δεν θα γίνει εδώ τίποτα. Και αυτή τη στιγμή πάλι σήμερα ήρθαν εγκρυπτού. Ήρθαν για να κάνουν την επισκόπηση. Ούτε ειδοποιήσανε κανένα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν λέει να μην πάνε κάπου, αλλά όχι δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης. Αυτό είναι ανήκουστο. Πάντως αυτό το σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει με τίποτα να έρθει η δομή δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης.
0: Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν χρήματα στο Δήμο. Χοντρά χρήματα. Κανένα δεν λογαριάζουν. Μόνο να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη.
1: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου αρνήθηκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ότι είχε δηλώσει ότι η Ένωση δεν θα προχωρήσει στην ενοικίαση του χώρου εάν δεν υπάρξει συμφωνία από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Γεγονός που προβλημάτισε ακόμα περισσότερο τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες.
5: Απ' την άλλη ότι αρνείται ότι αυτός ποτέ έχει κάνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να το δώσει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα που εμείς όλοι είχαμε φυσικάσει ότι αυτό το πράγμα δεν παίζει, γιατί ο κύριος Γαβαλάς δεν πρόκειται να το δώσει.
4: Ο ίδιος ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος υποτίθεται δεν ήξερε τίποτα, σήμερα του συνόδευσε και ήρθανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα για τον κύριο Γαβαλά είναι απαράδεκτο.
1: Αυτό που επανέλαβαν επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι πως δεν μπορεί να σχεδιάζεται μια δομή μεταναστών ερήμην τους και πως η περιοχή δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να σηκώσει το βάρος φιλοξενία.

0: μιας 400 και πλέον ανθρώπων σε ένα χώρο.
1: Έχουν ήδη προχωρήσει. Προτείνεται ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η δομή. Δεν σκέφτονται εμάς όλους εδώ. Δεν σκέφτονται την κίνηση που τραβάμε κάθε μέρα. Αντί για να ασχοληθούν λίγο με τις λακκούβες, να φτιάξουν λίγο, να ξεχορτήσουν λίγο τους δρόμους. Φέρνουν τους μετανάστες.
2: Όμως όπως και εσείς είδατε, δεν γίνεται καμία διαβούλευση. Ήρθανε κρυπτό να βρούνε και να αξιολογήσουν ένα χώρο χωρίς να μας, όχι να μας ρωτήσουν, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε γιατί εμείς διαφωνούμε. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεται όταν, και σας λέω ότι το είπα και αλλού, ότι η εποχή του αποφασίζομαι και διατάζομαι έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει και δέσμευση από το Υπουργείο να γίνει διαβούλευση, πρέπει να γίνει διαβούλευση, πρέπει να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να γίνει εδώ.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με

0: γκράφτη.
1: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
2: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λίστα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
3: Μερικές φορές τα γκράφιτ είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
4: Και για την αφισορύπανση.
3: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες.
4: Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Έναν πρακτικό και σύγχρονο οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου, τον ΟΤΑ αποτελεί το νέο βιβλίο του Θάνου Πολυδόρου με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018», το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
5: Η συμμετοχή μου στην ομάδα έργου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους τα τελευταία χρόνια με οδήγησε να συγκεντρώσω μια σημαντική γνώση και εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ με όλους όσους σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφορά το πρώτο και μεγάλο κομμάτι της λογιστικής μεταρρύθμισης, αυτό που λέγεται επίδελτα 54 του 2018, που είναι η κατάρτιση των προϋπολογισμών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου. Το βιβλίο δώσαμε βάρος στο πρώτο της κεφάλαιο της μεταρρύθμισης, που είναι οι προϋπολογισμοί. Αν θέλετε, το δεύτερο και μεγαλύτερο, το οποίο ξεπερνάει το περιεχόμενο του βιβλίου, είναι η καθεαυτό λογιστική, τα διεθνή δηλαδή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα, που είναι και πρώτων πυλών.
0: Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.
6: Το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 έφερε μια νέα σειρά δεδομένων για τους Δήμους με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε, πράγματα πρωτόγνωρα που για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση κλήθηκε να εφαρμόσει. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ειδικά οι μικροί δήμοι δεν ήταν εύκολο να έχουν στην ώρα τους τους φετινούς προϋπολογισμούς, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν πλέον ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απευθυνθούμε σε ειδικά στελέχη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό.
7: Ο Θανάσης Πολύδωρος είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, ένας άνθρωπος που δεν είναι στήρος θεωρητικός αλλά επί του πεδίου, για να μας δώσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι Δήμοι, που χρειάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με τα λογιστικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία δίνουν περισσότερη γνώση, περισσότερη λογοδοσία στους πολίτες και φυσικά εναρμονίζονται με την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της καθημερινότητας.
0: Απευθύνεται σε αιρετούς στελέχη της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, ερευνητές και δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα,

0: Έχει χαρακτήρα πρακτικού εργαλείου και οδηγού, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τον αναγνώστη προκειμένου να κατανοήσει ή ακόμη και να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου.
1: Το βιβλίο δεν έχει ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Έχει έναν χαρακτήρα εργαλείου, οδηγού, πρακτικού οδηγού, έτσι ώστε να μην απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα το διαβάσει και θα το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός και αφετέρου αν θέλει να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Άρα αφορά είτε αιρετούς, ανθρώπους στελέχη της αυτοδιοίκησης, είτε υπηρεσιακά στελέχη τα οποία καταρτίζουν προϋπολογισμό, είτε ερευνητές, δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν πολύ γρήγορα και εύκολα στο νέο πνεύμα, στη νέα φιλοσοφία.
2: Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα προς την πολιτεία ότι θα πρέπει πέρα των άλλων να φροντίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει.
3: Από τους πρώτους Δήμους που κατάρτισε προϋπολογισμό με το νέο λογιστικό πρότυπο ήταν μια δύσκολη άσκηση που την φέραμε εις πέρας με τη βοήθεια και της εταιρείας αναβάθμισης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο συγγραφέας, που φυσικά τόσο με το βιβλίο του όσο και με την δική του τεχνική επάρκεια και γνώση μας βοήθησε να είμαστε από τους Δήμους, από τους μεγαλύτερους Δήμους μαζί με τους Δήμους Αθηναίων που καταρτήσαμε αυτό τον προϋπολογισμό σύντομα, στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
0: Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Ομίλου Κρέτας Σωτήρης Μεταξάς, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομολόγοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
4: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, στο σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
5: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
6: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
7: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
5: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο, ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
7: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του, είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφι το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
4: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω, το κάνει. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
5: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
7: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφι, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφι. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
5: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της

0: να αλλάξει επίπεδο.
1: Αλλάζει επίπεδο, πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένταση στις Μαλάδες για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Διαμαρτύρονται κάτοικοι και επαγγελματίες που πίστευαν ότι το θέμα έχει παγώσει. Τηλεδιάσκεψη με πλεύρη την επόμενη εβδομάδα. Σε επιφυλακή βρισκόνται οι τουριστικοί φορείς για τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανάσχεση προκρατήσεων καταγράφεται στην Κρήτη. Μείωση κονδυλίων και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια θέματα βάζει στο τραπέζι της Εθνικής Διεκδίκησης η Κρήτη. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, καθώς ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Αηγιάννη τον Χωστό. Πόσο θα διαρκέσουν, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία.
0: Την αντίδραση κατοίκων και επαγγελματιών στις Μαλάδες προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η αυτοψία σήμερα στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο χώρο όπου εξετάζεται να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Το κλιμάκιο αποχώρησε μετά την ένταση. Ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβαλάς, που ήταν παρόν, τόνισε ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Ωστόσο, η τοπική κοινωνία παραμένει στο σκοτάδι αναφορικά με τις εξελίξεις που δρομολογούνται.

0: είναι δυνατόν σε κατοικημένη περιοχή να κάνουν μία δομή. Πού έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Μία επίσκεψη στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων ανάψε φωτιές στους κατοίκους αλλά και στους επιχειρηματίες της περιοχής. Κάτοικος που μένει ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο ακίνητο είδε τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να ξεναγεί τα στελέχη του Υπουργείου στους χώρους των εγκαταστάσεων και αυτό προκάλεσε συναγερμό. Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν εκεί κάτοικοι της περιοχής, όπου αντέδρασαν τονίζοντας προς τα στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δέχονται να δημιουργηθεί εκεί δομή για μετανάστες με την κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει.

0: γη.
1: Άρα λοιπόν τους είδα εκεί, κατάλαβα ότι δεν είναι εργάτες, ότι είναι υπερήφημοι πραγματογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και γι' αυτό το λόγο ειδοποίησα δύο γείτονες και πήγαμε κάτω. Ήταν ο κύριος Γαβαλάς μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και τους έκανε ξενάγηση. Τους είπαμε ότι εδώ δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτή η δομή. Δεν τηρεί καμία προϋπόθεση, ούτε ασφάλεια για την περιοχή, για τους κατοίκους, για τους ίδιους τους μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Η ίδια η περιοχή είναι υποβαθμισμένη. Δεν γίνεται να την καταστρέψουμε ακόμα περισσότερο.
0: Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως είχαν μείνει με την πεποίθηση πως μετά την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα μέσα Απριλίου, το θέμα είχε παγώσει.
2: Εμείς μείναμε στο Συμβούλιο το Δημοτικό. Ο Δήμαρχος καταψήφισε αυτό. Δεν θέλει να έρθουν εδώ οι μετανάστες, ούτε και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Μείναμε εκεί. Τώρα πάλι ξανάρθανε και το κάνουν αυτό. Θα σας πω, μένομαι απέναντι. Είναι κατοικήσιμη περιοχή. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Έτσι. Αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ας μας ακούσουν, είμαστε χιλιάδες κόσμος. Ας μας ακούσουν και οι των Αθηνών και του Ηρακλείου να μας ακούσουν, γιατί μένουμε εδώ, μόνιμοι κάτοικοι. Ας μας λέγανε, μην χτίσετε στις μαλάδες, γιατί παιδιά θα φέρουμε αυτούς να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς, αλλά όχι μέσα στα σπίτια μας.
3: Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μας είχαν βεβαιώσει ότι δεν θα γίνει εδώ τίποτα. Και αυτή τη στιγμή πάλι σήμερα ήρθαν εγκρυπτού. Ήρθαν για να κάνουν την επισκόπηση. Ούτε ειδοποιήσανε κανένα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν λέει να μην πάνε κάπου, αλλά όχι δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης. Αυτό είναι ανήκουστο. Πάντως αυτό το σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει με τίποτα να έρθει η δομή δίπλα σε ένα κέντρο διασκέδασης.
4: Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν χρήματα στο Δήμο. Χοντρά χρήματα. Κανένα δεν λογαριάζουν. Μόνο να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη.
0: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου αρνήθηκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ότι είχε δηλώσει ότι η Ένωση δεν θα προχωρήσει στην ενοικίαση του χώρου εάν δεν υπάρξει συμφωνία από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Γεγονός που προβλημάτισε ακόμα περισσότερο τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες.
5: Απ' την άλλη, ότι αρνείται ότι αυτός ποτέ έχει κάνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να το δώσει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα που εμείς όλοι είχαμε φυσικάσει ότι αυτό το πράγμα δεν παίζει, γιατί ο κύριος Γαβαλάς δεν πρόκειται να το δώσει.
3: Ο ίδιος ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος υποτίθεται δεν ήξερε τίποτα, σήμερα του συνόδευσε και ήρθανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα για τον κύριο Γαβαλά είναι απαράδεκτο.
0: Αυτό που επανέλαβαν επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι πως δεν μπορεί να σχεδιάζεται μια δομή μεταναστών ερήμην τους και πως η περιοχή δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να σηκώσει το βάρος φιλοξενίας 400 και πλέον ανθρώπων σε ένα χώρο.
4: Έχουν ήδη προχωρήσει. Προτείνεται ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η δομή? Δεν σκέφτονται εμάς όλους εδώ? Δεν σκέφτονται την κίνηση που τραβάμε κάθε μέρα? Αντί για να ασχοληθούν λίγο με τις λακκούβες, να φτιάξουν λίγο, να ξεχορτήσουν λίγο τους δρόμους, φέρνουν τους μετανάστες.
1: Όμως, όπως και εσείς είδατε, δεν γίνεται καμία διαβούλευση. Ήρθανε κρυπτό να βρούνε και να αξιολογήσουν ένα χώρο χωρίς να μας ρωτήσουν, όχι να μας ρωτήσουν, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε γιατί εμείς διαφωνούμε. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεται όταν, και σας λέω ότι το είπα και αλλού, ότι η εποχή το αποφασίζομαι και διατάζομαι έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει και δέσμευση από το Υπουργείο να γίνει διαβούλευση, πρέπει να γίνει διαβούλευση, πρέπει να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να γίνει εδώ.
6: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις. Στο στούντιο μαζί μου, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο. Σωτήρη, ξεκινώ από εσένα. Ήταν αυτή μια επίσκεψη εν κρυπτό, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι? Και αναρωτιέμαι τελικά, μήπως έχει τελειώσει το πράγμα? Το λέμε, το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
7: Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω λέγοντας ότι και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, παρά το γεγονός ότι είναι και μια

0: αντιδημοφιλής άποψη ότι η Κρήτη πρέπει να σηκώσει μερίδιο θετικού. Και πρέπει να το σηκώσει όχι τώρα, έπρεπε ήδη αυτές οι δομές να έχουν δρομολογηθεί και να λειτουργούν τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρα. Mm-hmm. Φαίνεται όμως, Σότια, κυρίες και κύριοι, και μου μοιάζει ότι κάποιοι φορείς μάλλον θέλουν να μείνουν στο σκοτάδι, θέλουν όλη αυτή η διαδικασία να γίνει encrypto, διότι μοιάζει όλο αυτό να τους εξυπηρετεί, διότι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουν το πολιτικό κόστος. Mm. Και το λέω όχι βγάζοντας ένα αυθαίρετο και έολο συμπέρασμα, προκύπτει μέσα από την ανάγνωση αυτών που έγιναν, αλλά και αυτών που δεν έγιναν. Και εξηγούμε. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, μέσα από τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, δεν ήταν μία διαρροή, δεν ήταν μία μεταφορά μίας δήλωσης που είπε κάπου και τη μετέφερε κάποιος, σε μία συνέντευξή του στην ΕΡΤ, είπε ότι το Υπουργείο έχει καταλήξει σε 2-3 χώρους και θα ακολουθήσει μία διαβούλευση με τους φορείς και την τοπική κοινωνία για την τελική επιλογή. Και αναρωτιέμαι, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος στην περιφέρεια, στο Δήμο Ηρακλείου, να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Μετανάστευσης και να ρωτήσει ποιοι είναι, ρε παιδιά, αυτοί οι 2-3 χώροι που εσείς έχετε καταλήξει, αλλά εμείς έχουμε άγνοια. Πότε θα μας ρωτήσετε όταν το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής που το Υπουργείο βάζει ήταν το Μάη, αλλά πήγε τον Ιούλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύ σύντομο. Μοιάζει λοιπόν σαν το μπαλάκι της ευθύνης, καταλαβαίνω τον πολιτικό λόγο, να περνάει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όμως εδώ μιλάμε για μία δομή, όχι του Ηρακλείου. Εδώ μιλάμε για μία δομή του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό πια μοιάζει να έχει κλειδώσει και είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι βέβαιο ότι θα έχει ακόμη και πολλά ακόμη επεισόδια. Mm.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τι λες? Εσύ από την αρχή έλεγες ότι έχει κλειδώσει αυτός ο χώρος.
2: Τώρα, εντάξει, δεν το έλεγα εγώ. Το λέγαμε εμείς ότι ήταν ολοφάνερο, Σότια, ότι εκεί ξέραμε ότι οι εργασίες γίνονται και έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα. Πολλαπλώς. Τώρα, κάποιοι κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό τους. Mm-hmm. Συμφωνώ καταρχήν με το πρώτο μέρος της τοποθέτησης του Σωτήρη, που λέει ότι η Κρήτη, δεν το συζητάμε, πρέπει να σηκώσει το βάρος που της αναλογεί. Από τη στιγμή που έρχονται τώρα προς τα δω, όπως έγινε στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια γέμισαν κόσμο, που έχουμε και δομές αλλού, πρέπει να γίνει αυτό. Δεν θα μπω στην ουσία τώρα, όχι γιατί έχω κανένα λόγο να χαϊδέψουμε τα αυτιά του κόσμου εκεί, ότι εδώ δεν κάνει, εκεί δεν κάνει. Διότι αν πάρουμε αυτή τη λογική ισότητα, δεν κάνει πουθενά. Έτσι, το ξέρουμε. Δεν υπάρχει κανένα ερημητήριο κοντά μας για να πάμε να βάλουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θα μπω όμως στην ουσία, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είμαστε κι εμείς οι ειδικοί που θα αποφασίσουμε πού θα πάει η δομή και πού όχι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, σε συνέχεια των όσων είπε ο Σωτήρης και καταλαβαίνω και τους υπαινιγμούς του, είναι ότι δεν μπορούμε από υπεύθυνες ηγεσίες να μην ακούμε αλήθειες. Mm-hmm. Έστω, ρε παιδί μου, μισές. Να ακούμε δηλαδή κάτι. Ότι ξέρεις, αυτός ο χώρος είναι που, ξέρω εγώ, έχει κάποια προαπαιτούμενα. Mm. Έχει κάποιες προϋποθέσεις, οποίες μας ενδιαφέρει. Αυτό το πράγμα δεν έχουμε, αλλά ψάχνουμε 2-3 και τέτοια. Είναι αστιότητες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε το 2026 με λογικές του 1990, όταν ψάχναμε χωματερές και ξέραμε πού θα πήγαινε και λέγανε αλλού στους ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι αυτό τόσο σοβαρό, ώστε να πούμε, α, ξέρεις, ο κύριος Πλεύρης προσπαθεί, ας πούμε, να εξευμενήσει την κοινωνία ή να ρίξει στάχτη. Λένε ψέματα, καταφανώς. Διότι αυτό έχει αποφασιστεί. Το ξέρουμε καιρό. Είδαμε σήμερα τι έγινε. Και κάθονται τώρα και τσακώνται με τους κατοίκους. Σου λέω, δεν μπαίνω στην ουσία, έτσι, αν έχουν δίκιο ή άδικο, αλλά από την αρχή μπορούσαν να τους ενημερώσουν.
1: Αυτό, και σε να αυτό πούνε, που σίγουρα έχουν δίκιο και να είναι πούνε, αυτό, το ότι δεν καν τους κοινοποιήθηκε.
2: Και να πούνε, έχουμε ψάξει 15 χώρους, κάνει εδώ, θα πάρετε αντισταθμιστικά, θα πάρετε αυτό, θα πάρετε εκείνο, θα γίνει αυτό, θα σας προστατεύσουμε. Αυτό.
1: Πάντως, οφείλουμε, αν και θα τα πούμε και με τον Κώστα Κεφαλογιάννη αργότερα, Κώστα Μπογδανίδη, είναι ένα θέμα και τι γίνεται με το Δήμο Ηρακλείου και κατά πόσο έμεινε λίγο ήσυχος ίσως μετά όλους, το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Όλους, όταν λέω ηγεσία, τους βάζω όλους. Δεν αφορούμε τον κύριο Πλεύρη. Mm-hmm. Λέω τον κύριο Πλεύρη που

0: Επικαλέστηκε και ο Σωτήρης γιατί έκανε πρόσφατες δηλώσεις, οποίες τις παίξαμε
1: έτσι,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Και είπε πράγματα. Τώρα, τι θα μας πει, ότι δεν ήταν ενημερωμένος. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, χειρότερο. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι χειρότερο γιατί έκανε λάθος. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Το ξέρανε. Αλλά αν νομίζουν τώρα ότι θα πάνε να τελειώσουν μια δομή και όλα θα πάνε μέλι γάλα και κανένας δεν θα αντιδράσει, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.

0: των Μαλλάβων, με φόντο τα όσα συμβαίνουν με τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις που έκαναν.
1: Όπως είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλλάδες, η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των σύνορων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα.
2: Εμείς σήμερα, σαν Συμβούλιο, θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτο, να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
3: Σαν πρόεδρος της Τρίτης Συνότητας, προσωπώντας το Δήμο, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι δεν θα γίνει δομή στην Τρίτη Συνότητα για διαχώρηση πολλούς λόγους, είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό. Οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
4: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται, κάποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Με καθυστέρηση τώρα αντέδρασε κυρίες και κύριοι ο Δήμος Ηρακλείου σε σχέση με τα όσα έγιναν στις Μαλλάδες και αυτό μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα το πρωί του kreta24.gr. Φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή είχε μείνει στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είχε άλλη επικοινωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να σαντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτή την. Πώς να το πω, με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, σαν να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις ο Δήμος Ηρακλείου, Κώστα. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα σου. Ότι υπήρχε ένας εφησυχασμός που κατέληξε σε εφνιδιασμό. Αυτό συνέβη. Νομίζω όμως ότι ήταν ένας θελημένος εφησυχασμός. Είναι αυτό που συζητούσατε και λίγο νωρίτερα, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και προκειμένου Δήμος Ηρακλείου έχει αφήσει την καυτή πατάτα στο Υπουργείο, σαν να θέλει στο τέλος της ημέρας να δείξει εκεί και να πει: παιδιά, εμείς δεν φταίμε. Να, το Υπουργείο αποφάσισε, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Δεν γίνεται έτσι όμως, ειδικά εάν η δομή δημιουργηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο πιστικό επιχείρημα αυτό και έτσι να συμβεί. Και το Υπουργείο να αποφασίσει και να υποδείξει το χώρο και να επιβάλλει ουσιαστικά τη δημιουργία δομής, ο Δήμος Ηρακλείου σίγουρα δεν θα είναι άμερος ευθυνών, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει επιλέξει, γιατί πρόκειται περί επιλογής, να μην ασχολείται με το θέμα. Και αποδεικνύεται αυτό ότι δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Αποδείχθηκε σήμερα περίτερα πρώτα απ' όλα, διότι τα πράγματα συνέβησαν ακριβώς έτσι. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό ανάμεσα στο Υπουργείο και στον Δήμο Ηρακλείου. Τελευταία επικοινωνία ήταν τότε που είχαν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι για την δομή στις Μαλλάδες. Είχε γίνει το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ομόφωνο ψήφισμα κατά της δημιουργίας της δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και είχε υπάρξει μια ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον Δήμαρχο και στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν δεχόμαστε να γίνει εκεί η δομή. Ο κύριος Πλεύρης του απάντησε τότε: υποδείξτε μας ένα χώρο. Ο κύριος Καλογερνός ανταπάντησε: δεν μπορούμε να σας υποδείξουμε, όμως ο χώρος που θα βρείτε πρέπει να έχει αυτές και αυτές τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Εκεί έμεινα. Από τότε πέρασε πάρα πολύ καιρό. Έγινε η τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Πλεύρη, που είπε ότι θα γίνει δημόσια διαβούλευση, ότι έχουν βρεθεί δύο-τρεις επιλογές. Το θέμα ήρθε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτηση της Μαρίας Καναβάκη, της επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Γιασένα, και τότε ο Δήμαρχος είχε πει, αυτό έχει γίνει πριν δύο εβδομάδες, έτσι,

0: πριν από πολύ καιρό, τότε ο Δήμαρχος είχε πει ότι πρέπει να πούμε ότι ήταν επιτυχία του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας ότι απετράπει η δημιουργία δομής στις Μαλάδες. Απετράπει, βάζω ένα
1: Απετράπη.
0: ερωτηματικό εδώ. Αλλά δεν έχω κανένα άλλο νεότερο για αυτά που λέει ο κύριος Πλεύρης και ενδεχομένως στις επόμενες μέρες να ρωτήσουμε. Δεν ρώτησαν. Δεν υπήρξε επικοινωνία, δεν έγινε τίποτα. Σήμερα βγήκε το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ΚΡΤΑ 24, το ρεπορτάζ του ΚΡΤΑ 24 για την αυτοψία. Ευνηδιάστηκαν στον Δήμο Ηρακλείου όσο ευνηδιάστηκαν και οι κάτοικοι. Μετά το δημοσίευμα, και αφού μιλήσαμε και εμείς, προσπαθήσαμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, υπήρξε επικοινωνία με τον, του Δημάρχου, με τον κύριο Πλεύρη, και όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, αποφασίστηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, τον Δήμαρχο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, φαντάζομαι θα είναι και εκπρόσωποι των κατοίκων, όπου θα συζητούν όλα τα ενδεχόμενα. Εκεί ο κύριος Πλεύρης θα πει ποιες περιοχές, ποια κίνητα έχουν προκριθεί, θα ζυγιστούν τα υπέρ και τα κατά και βλέπουμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και μπρος. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα ξέρουμε ίσως λίγο παραπάνω αν υπάρχουν άλλες περιοχές.
1: Καταρχάς αυτό, έτσι, αν υπάρχουν άλλοι χώροι που εξετάζονται όντως ή όχι, ή έχει καταλήξει ήδη η κατάσταση.
0: Ακριβώς. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης είπε, ή τουλάχιστον αυτό λέει η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση, ότι δεν υπάρχει κάποια ελλειμμένη απόφαση. Το ξεκαθάρισε αυτό και δεσμεύτηκε για την τηλεδιάσκεψη της επόμενης εβδομάδας, κατόπιν εορτής, καθυστερημένα, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Εδώ, ξαναλέω, βρισκόμαστε μπροστά σε μια καταφανέστατη, τόσο εμφανής προσπάθεια που νομίζω γυρίζει μπούμεραγκ στην τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, είναι όλη η Δήμη του νομού Ηρακλείου, αλλά και της περιφέρειας Κρήτης, να κρύψουν το κεφάλι στην άμμο. Να κρύψουν το κεφάλι στην άμμο. Αυτό ως πολιτική πρακτική σπανίως πετυχαίνει.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, στα στελέχη του λιμενικού σώματος της Κρήτης η αυξητική τάση που καταγράφεται στις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως πέρυσι έως τον Μάιο είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά, ενώ φέτος έχουν αυξηθεί σε 95 το ίδιο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, σήμερα μία ακόμη Λέμβος με 31 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Γάβδου.
2: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, Λέμβος με 31 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι 31 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
3: Εντάξει, μπορεί να δοθούν αρκετές εξηγήσεις σε αυτό το κομμάτι. Η πιο απλοϊκή μπορούμε να πούμε ενδεχομένως θα κάποιες φορές λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων αντί να προσεγγίζουν την Γάβδο να παρασύρονται προς ανατολικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι τα κυκλώματα πάντα σκεπτόμεντα πάντα τις ενδεχόμενες εναλλακτικές τους, όπως το έχουμε δει και στο Ανατολικό Αιγαίο, πότε στα βόρεια, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, πότε στα νότια προς τη Σάμο και στη Ρόδο. Πάντα βρίσκουν εναλλακτικούς οδούς διαφυγής.
2: Ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανταράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σχολίασε πως πέρσι μέχρι το Μάιο είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά, ενώ φέτος έχουν αυξηθεί σε 95 στο ίδιο χρονικό διάστημα.
3: Ενδεχομένως εκεί στο Μπρουκ, επειδή γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και οι ελληνικές αρχές να συνεργάζονται σε κάποιο βαθμό. Η αναχώρηση να μην γίνεται από το Τομπρούκ, να γίνεται λίγο πιο ανατολικά ή να στοχεύουν λίγο πιο ανατολικά επίτηδες για να έχουν πιο εύκολη διαφυγή. Γιατί τα στατιστικά που έχουμε φέτος μέχρι στιγμής, αν βάλουμε αντιστοιχεία του πρώτου το 2025 μέχρι και σήμερα, το 2025 είχαμε 75 περιστατικά και 3.565, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 95 περιστατικά και πάνω από 4.100. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση των ροών σε σχέση με πέρυσι, απλά γίνεται μια μεγαλύτερη διάχυση των αφήξεων.
2: Νότια του Ηρακλείου καταγράφεται μια αυξητική τάση σε αφήξεις, κάτι που ανησυχεί τους ειδικούς.
3: Όπως βλέπουμε στα νότια του Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε σωστά, έχει δει μια αυξητική τάση. Τώρα αυτό, σας είπα, είναι ίσως για τα κυκλώματα πάνε, επειδή έχει πέσει ίσως, έχουμε εστιάσει σε αυτό το κομμάτι της θαλάσσιας οδού Γάβδου, του Τομπρούκ, ενδεχομένως είναι πιο εύκολο για αυτούς να να φύγουν λίγο πιο ανατολικά. Αλλά αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, θα έλεγα. Τώρα μπήκαμε στο καλοκαιρινή περίοδο του Μαΐου. Στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε ταμείο, όπως θα εξελιχθούν στατιστικά σε κάθε νομό. Δεν πάβει όμως η Κρήτη να παραμένει κύρια πύλη εισόδου, με αύξηση βέβαια με σχέση με πέρυσι. Αυτό μας ανησυχεί. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες που θέλουν να έρθουν στην Κρήτη.
2: Στη Δυτική Κρήτη υπάρχει καλύτερη οργάνωση, σύμφωνα με τον κύριο Κατσικανδαράκη, ενώ τον Ιούνιο θα αναλαμβάνει την ευθύνη των μεταναστών προσωπικό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
3: Όσο αφορά τη Δυτική Κρήτη, βλέπουμε μια καλύτερη οργάνωση, ιδιαίτερα στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά. Κάποια πράγματα που μας είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης γίνονται, έχουν γίνει βελτιωτικά έργα. Έχει έρθει κινητή μονάδα ιατρική φροντίδα. Βλέπουμε ότι από ό,τι έχουμε, τον Ιούνιο μας έχουν πει ότι θα έχει υπάρχει και καθόλου όλη την ευθύνη να αναλαμβάνει προσωπικό του μεταναστευτικής πολιτικής, ούτως ώστε να φύγουν από πάνω μας κάποια
4: πράγματα. Άρα όχι το λιμενικό που ήταν.
3: Όχι το λιμενικό. Και αυτό και μόνο.
4: Έτοιμα πολλών ετών του λιμενικού.
3: Γιατί βέβαια θέλουμε να το δούμε σε λίγο καιρό ακόμα. Θα είναι όλα σε εντέλεια και θα βλέπουμε και οι ροές θα είναι καθημερινές.
1: Καμπανάκι για τις υφιστάμενες υποδομές και τα κενά διαχείρισης αναφορικά με το μεταναστευτικό χτυπάει η αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συρηγωνάκης χαρακτήρισε εντελώς ακατάλληλο τον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα χωροθέτησης δομών και διαχείρισης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
5: Η Κρήτη βρίσκεται σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών αλλαγών, με το νησί να καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό. Μιλώντας στην εκπομπή απευθείας, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συρηγωνάκης υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο, όπως τόνισε, η περιφέρεια αλλά και οι δήμοι του νησιού βρίσκονται από την πρώτη μέρα δίπλα στους λιμενικούς και στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
6: Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Όμως, από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
5: Δύσκολη εξίσωση φαίνεται να αποτελεί το ζήτημα των νέων δομών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες κάθε φορά που αναφέρεται κάποιο πιθανό σημείο χωροθέτησης.
6: Όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.
5: Βασικό αίτημα όλων των αρχών είναι η δημιουργία δύο σύγχρονων δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η μία στη Δυτική Κρήτη, στην Αγιά Χανίων, σε χώρο που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης και ακόμη μία στην Ανατολική Κρήτη.
6: Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
4: σύγχρονες
6: το τονίζουμε, προσωρινής φιλοξενίας. Μία στην Δυτική Κρήτη που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί.
5: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις υπάρχουσες συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας στο κτίριο του παλιοψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, τις οποίες χαρακτήρισε κατάλληλες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη άμεσης δημιουργίας νέου χώρου φιλοξενίας.
6: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
7: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η

0: ζήτηση.
1: Παράλληλα, σημείωσε ότι μια διαβούλευση κατά την οποία θα τεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής, όπως η έκταση, η απόσταση από τα αστικά κέντρα, αλλά και άλλες αναγκαίες προδιαγραφές, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου.
2: Είναι μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε, πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
3: Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, απαντά, κυρίες και κύριοι, η Αθήνα μέσω του Γιώργου Γεραπετρίτη στην πρόθεση του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία να πάρει και νομοθετική μορφή το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέσα από τον ορισμό των θαλασσίων ζωνών της χώρας. Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο, όπως πάντα. Φαίνεται, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η Άγκυρα μάλλον εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
4: Σωτία, πραγματικά, κάθε φορά μπορεί να σε εκπλήξει. Δεν βαριέσαι ποτέ με αυτούς τους γείτονες. Mm. Δηλαδή, εκεί που λες ότι έχουν πιάσει τα βάνη αυτά που κάνουν, διότι πολλά είναι και διπλωματικές ανοησίες, κακά τα ψέματα, mm-hmm. τώρα λένε να το κάνουν ένα νόμο δικό τους mm-hmm. για να έρθουν να πάρουν ένα κομμάτι από το Αιγαίο και να πάρουν και τα 3/4 της Κρήτης. Δηλαδή, μέχρι τα Χανιά είναι δικό τους. Δηλαδή, εντάξει, οι αστιώτες έχουν ένα όριο. Mm-hmm. Βέβαια και εμείς, ξέρεις, απαντάμε ότι. Με ένα λίγο, όχι τόσο θα έλεγα, θα το πω light, αλλά είπαμε να είμαστε large. Δηλαδή, έχουμε, λέει, ήρεμα νερά, μην τα χαλάτε. Δεν είναι απάντηση αυτή, έτσι. Mm. Προφανώς έπρεπε να είναι κάτι πιο αυστηρό, όσο αστιότητα και να είναι. Το λέω γιατί υπάρχουν και άλλα πίσω. Όπως έχεις δει, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λέει, θα έχουμε επεισόδιο. Mm. Και έχουν βγάλει και το σενάριο πώς θα γίνει. Ότι θα πάνε, λέει, κάτι ψαρόβαρκες και εμείς θα αντιδράσουμε και μετά θα μας βυθίσουν ένα καράβι. Δηλαδή, τι να πω πια με αυτούς.
3: Χρειάζεται, λες, είναι η στιγμή τώρα που χρειάζεται μια πιο έντονη αντίδραση.
4: Εντάξει, δεν θα πούμε εμείς πώς θα γίνει, αλλά σίγουρα καταλαβαίνεις πόσο light είναι αυτό ότι μην ταράσετε τα ήρεμα νερά, ας πούμε. Το λέω γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Εκεί που τα έχουμε στο Αιγαίο, είχαμε και στο Ιόνιο με αυτή την ιστορία του θαλάσσιου ντρόν, όπου αισθάνομαι λίγο ότι εκτός ότι πιαστήκαμε στον ύπνο, διότι ψαράδες θυμίζω ότι το βρήκανε. Υποτιμήσαμε στην αρχή το γεγονός, μετά λέμε ότι αυτό είναι μαγκούρα, δεν ξέρω εγώ πώς το λένε. Βγήκε η εταιρεία και είπε ότι αυτό δεν είναι δικό μας. Είναι ακόμη σοβαρότερα τα πράγματα και προσπαθούμε τώρα, εκεί που ο κύριος Δένδιας είπε ότι αυτό ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Τώρα, λέει, πρέπει, λέει, να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και πρέπει να μας δώσουν απαντήσεις. Το κατάλαβε με μερικά 24 ώρα ή τουλάχιστον έτσι μας λένε.
3: Ναι. Ο κύριος Δένδιας τον βλέπουμε και στις οθόνες, ο οποίος ενημέρωσε για τους ομολόγους του. Ναι. Ήταν εκεί μέσω τηλεδιάσκεψης, εννοώ και ο Ουκρανός ομολόγος που επιφυλάχθηκε, λέει, να απαντήσει.
4: Ναι, μα αυτό ακριβώς επισημαίνω. Ότι ενώ θυμάσαι τις πρώτες δηλώσεις του κύριου Δένδια ότι ήταν λίγο πιο καθησυχαστικός, ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, τώρα... σήμερα το έχουν γυρίσει.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό βίντεο.
5: Η Αθήνα παρακολουθεί με αυξημένη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις μετά τις προαναγγελίες από την Άγκυρα για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου που θα επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
6: Αν η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, αρχίζει να λέει ότι αυτά τα νησιά όχι απλώς δεν έχουν ξεκάθαρο καθεστώς, αλλά ανήκουν στην Τουρκία, τότε η κλιμάκωση βεβαίως πάει σε άλλο επίπεδο και τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή το αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε εδώ και 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
5: Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς μιλώντας στη Βουλή.
7: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
8: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό.

0: της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλληλείας και σταθερός σεβασμός των κυραρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
1: Η πρόθεση της Ελλάδος με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου και των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
2: Εκτός συνόρων θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θετικό, φαινομενικά τουλάχιστον, κλίμα, μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, δεσμεύσεις για συνεργασία, αλλά και μια σαφής δημόσια προειδοποίηση από το Xi Jinping συνέθεσαν το σκηνικό της συνόδου με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε φίλο τον ομολογό του, του απίθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο, ενώ ο Xi Jinping φρόντισε από πολύ νωρίς να θέσει το φλέγον θέμα της Ταϊβάν. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνήθως συζητάμε παρέα τέτοια μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο, Κώστα. Για πες, να ρωτήσω, ναι, να ξεκινήσω ρωτώντας τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση από αυτή την σύνοδο κορυφής, την πολύ αναμενόμενη, η αλήθεια είναι.
3: Ναι, και πολύ σημαντική, έτσι. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο, την οικονομία πρωτίστως ολόκληρου κόσμου. Θα θυμάστε στην αρχή της θητείας Τραμπ, αυτός ο εμπορικός πόλεμος, ας πούμε, κορυφώθηκε με δασμούς, δεν θυμάμαι, 100-200%, γιατί έτσι τα βάζε, έβαζε τους δασμούς ο πρόεδρος Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η κατάσταση κάπως πάει να εξομαλυνθεί. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η σύνοδος στην Κίνα. Πολύ σημαντική είναι και η συγκυρία τέτοια. Mm-hmm. Προφανώς αυτό που πήγε προς τα έξω ότι είναι ότι υπήρξε ένα πολύ θετικό κλίμα. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει συνέντευξη στο Fox News, mm-hmm, η οποία θα μεταδοθεί λίγο αργότερα. Ωστόσο, από τα αποσπάσματα που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η Κίνα δεσμεύτηκε πως δεν θα εξοπλίσει το Ιράν. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο συνέβαινε. Οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν και όσον αφορά το πετρέλαιο που αγόραζε από το Ιράν και όσον αφορά τα εξοπλιστικά που παρήχε στο Ιράν είναι γνωστές. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, λοιπόν, η Κίνα δεσμεύτηκε να σταματήσει να, η έμπαση από εδώ και μπρος δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Δεσμεύτηκε ότι θα αγοράσει 200 Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικά όπλα, και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν, δεν πρέπει να στρατικοποιηθούν και δεν πρέπει να μπει κανένας, δεν πρέπει να μπουν διόδια με οποιαδήποτε μορφή. Αυτά είναι τα θέματα στα οποία συμφώνησαν, αυτά βγήκαν προς τα έξω, η επίσημη θέση και του Λευκού Οίκου και της Κίνας, δεν το διέψευσε. Κίνα όμως, όπως πολύ σωστά είπες, και ο πρόεδρος Σι, δημόσια, πολύ ξεκάθαρα, είπε ότι αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, αυτή ήταν η έκφραση, η Ουάσιγκτον στο θέμα της Ταϊβάν, φλέγον θέμα για την Κίνα, η ανεξαρτησία της Ταϊβάν, που δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τη ΣΥΠΑ, όμως στηρίζεται επίσημα και με εξοπλισμό και με διάφορες άλλες εμπορικές συμφωνίες, θα μπορεί να, αυτό λάθος χειρισμός εκ μέρους των ΗΠΑ, είπε ο πρόεδρος Σι, μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, διάβαζα στα αμερικάνικα ΜΜΕ, μια μανδαρίνικη λέξη που σημαίνει σύγκρουση, σημαίνει κόντρα, έχει διαφόρων ερμηνείων. Ναι, δεν ήταν πολεμική, ας πούμε, σύγκρουση υποχρεωτικά, αλλά θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Οι αναλυτές πάντως λένε ότι πίσω από τις κάμερες η Ταϊβάν αποτέλεσε πολύ βασικό ζήτημα και ότι η Κίνα την θέτει στο τραπέζι για να βοηθήσει με το Ιράν, για να παίξει πιο καθοριστικό ρόλο, να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Η Κίνα έχει καλές σχέσεις με το Ιράν σε διάφορα επίπεδα, το είπαμε, για να διαδραματίσει πιο καθοριστικό ρόλο στη λήξη της σύγκρουσης στο Ιράν, κάτι το οποίο το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ζήτησε ξεκάθαρα ανταλλάγματα στο θέμα της Ταϊβάν. Δεν ξέρουμε αν τα πήρε. Θα φανεί, νομίζω, τις επόμενες μέρες.
2: Θα φανεί, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη γυναίκα, μητέρα 4 παιδιών, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα, την ίδια ώρα που ο 30χρονος σύζυγός της κρίθηκε χθες προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Θυμίζω ότι 30χρονος, όπως είπες, κρίθηκε προφυλακιστέως, δεν έπεισε με την απολογία του, επέμεινε στον ισχυρισμό του, ότι δηλαδή η πόρτα άνοιξε γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα στην πόρτα του συνοδηγού στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε αμελήσει να επιδιορθώσει. Η γυναίκα έχει τραύματα, έχει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ένα βαρύ τραύμα στον αυχένα και χτυπήματα και ένα κάταγμα στο στέρνο.

0: Είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παραμένει στην νευροχειρουργική κλινική. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, δηλαδή και η αυριανή μέρα και το Σαββατοκυριακό, οι γιατροί δεν θα δώσουν εξιτήριο. Αυτό ίσως γίνει την επόμενη εβδομάδα και μόνο όταν πλέον οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως θα μπορέσει η γυναίκα να καταθέσει πλέον στην ανακριτρία. Από εκεί και πέρα θυμίζω, ανάμεσα στα άλλα που ανέφερε χθες ο 30χρονος, ήταν ότι έχασε τον προφυλακτήρα, γιατί αρχικά υπήρχε και αυτό το ζήτημα του προφυλακτήρα, ο οποίος βρέθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ υπάρχει βίντεο από το σπίτι του 30χρονου να πηγαίνει για να πάρει την οικογένειά του με το προφυλακτήρα στη θέση του. Ο προφυλακτήρας είχε φύγει από το αυτοκίνητο, ήταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και μάλιστα ματωμένος. Ο 30χρονος έδωσε την εξήγηση ότι δηλαδή όταν αποφάσισα να κάνω αναστροφή είχε ένα ατύχημα και εκεί έφυγε ο προφυλακτήρας. Κατέθεσε και φωτογραφίες μάλιστα από κάμερα κλειστού κυκλώματος σπιτιού από όπου πέρασε, έχοντας μέσα τη γυναίκα του, και ο προφυλακτήρας δεν ήταν στον μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου. Και επίσης ο 30χρονος υποστηρίζει ότι όλα όσα έχει αναφέρει, δηλαδή ότι ούτε τσακώθηκε με τη γυναίκα του, αλλά ήταν ένα ατύχημα καθώς άνοιξε η πόρτα και εκείνη βρέθηκε στο κενό, θα τα επαληθεύσει η γυναίκα του όταν καταθέσει πλέον, όταν βγει από το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ, Χάρη. Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη, κυρίες και κύριοι, από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
2: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
3: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει, από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15 με 20%.
2: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
3: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσης. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
2: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστηχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
3: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.

0: Μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού βάζει στο τραπέζι η Κρήτη, καθώς μπαίνει σε τροχιά ριζικών αλλαγών η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε για αυτό το πλαίσιο που βάζει η Κρήτη και προσδοκά να γίνει μέρος των εθνικών διεκδικήσεων. Σωτήρη, είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο De Facto πριν από 2 ημέρες για όλα αυτά τα θέματα. Την ίδια ώρα, λέω και αυτό, η Επιτροπή βάζει πια ένα άλλο πλαίσιο, πιο αυστηρό και σε σχέση με τα κονδύλια και σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους, έτσι δεν είναι?
1: Συζητάμε για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, κατεύθυνση και αρχιτεκτονική. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι διαβούλευση, θα εφαρμοστεί μετά το 2028 με έναν ορίζοντα πλέον των 6 ετών, αλλά θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή δυναμική του συνόλου της αγροτικής οικονομίας. Αν υπάρχει ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι τα διαθέσιμα κονδύλια θα είναι σε σημαντικό βαθμό περιορισμένα, λέω κεντρικά, όχι για την Ελλάδα, από τα περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανείμονται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, ο πύχης θα υποχωρήσει περίπου στα 200, λίγο πάνω από τα 200 δισεκατομμύρια. Είναι μια μάχη σε εξέλιξη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεκδικήσουν 2 πράγματα. Ένα, μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των ενισχύσεων, και 2, να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν τους δικούς τους όρους με βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά. Και αυτή η βεντάλια ανοίγει και σε τοπικό επίπεδο, διότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει η συζήτηση και σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις. Η Κρήτη έτσι κι αλλιώς έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα πω 2 πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Διαφορές που εντοπίζονται στον ελληνικό αγροτικό τομέα. Η Κρήτη δεν έχει τα νερά της Μακεδονίας. Επίσης, η Κρήτη δεν έχει τις απέραντες εκτάσεις της Θεσσαλίας. Έχει μικρούς κλήρους. Οι βασικές της καλλιέργειες είναι τα ελαιόδεντρα, τα κυπευτικά και το αμπέλι, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Και αυτό διότι ειδικά η ελαιοκομεία είναι ρηγμένη από τις τελευταίες αναθεωρήσεις. Μάλιστα. Όμως, και κλείνω με αυτό, καταλήγουμε στο ερώτημα, έχει ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συγκυρία όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στο στόχαστρο τη χώρα για παράνομες επιδοτήσεις? Όχι. Ρητορικό είναι, μάλιστα, το ερώτημα.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες αναμένεται να διαρκέσουν τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στον Αγιάννητο Χωστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υπομονή που θα πρέπει να επιδείξουν οι διαρχόμενοι οδηγοί. Σήμερα, πρώτη μέρα των εργασιών, προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, καθώς για τη διεκπεραίωση των έργων πρέπει να διακόπτεται η κυκλοφορία σε μια λωρίδα.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της

0: κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
1: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Κουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
0: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Κουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Την έντονη αντίδραση των επαγγελματιών της περιοχής προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει η πλατεία 18 Άγγλων, από την οποία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες του Ηρακλείου. Το σκηνικό, όπως αποκαλύπτει και το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα, συνθέτουν οι κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις, αλλά και τα σκουριασμένα κυκλειδώματα. Παρεμβάσεις τώρα ζητούν κάτοικοι και επαγγελματίες.
3: Πλατεία 18 Άγγλων. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο, που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
4: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
3: Πεζοδιαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα.
5: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα, γιατί όπως βλέπετε, σε 18 Άγγλων, γιατί όπως βλέπετε κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
6: και
5: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 Άγγλων.
4: Η πολύπαθη πλατεία των 18 Άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές.

0: αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
1: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.
2: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρήτη, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμα και των ιστορικών μνημείων της πόλης.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λίστα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια, εγκατελειμμένα ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες. Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: διεθνή σας ενημέρωση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με 800 ντρόουν στην Ουκρανία. Στη Σομαλία, εν τω μεταξύ, παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια και εκτοξεύει τις τιμές των αγαθών στα ύψη.
1: Ρωσικά πλήγματα έπληξαν κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές στο Κίεβο λίγες ώρες μετά από μαζική ημερήσια επίθεση με περισσότερα από 800 drones. Πάνω από 1.500 drones εκτόξευσε η Ρωσία μέσα σε 24 ώρες. Ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι η Μόσχα αλλάζει την τακτική των αεροπορικών επιδρομών της. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άλλοι, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, προειδοποιώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια. Οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν αρκετές συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε πολλαπλά κτίρια κατοικιών και σε μη στρατιωτικές υποδομές. Πολυκατοικία κατέρευσε εν μέρη, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Συντρίμμια από καταρριφθέν ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πενταόροφης πολυκατοικίας. Συντρίμμια έπληξαν 12όροφη πολυκατοικία και προκάλεσαν φωτιά. Άλλα συντρίμμια έπεσαν επίσης πάνω σε μη οικιστικό κτίριο. Νωρίτερα η Μόσχα είχε εξαπολύσει μαζική αεροπορική επίθεση στην διάρκεια της ημέρας με περισσότερα από 800 ντρόουνς, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε τα ντρόουν σε κύματα, στοχεύοντας σκόπιμα περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα χωρών του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και τις υπηρεσίες διάσωσης, επήλγησαν οι δυτικές περιοχές της Ουκρανίας καθώς και άλλες περιοχές της χώρας. Μέχρι πρόσφατα, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μαζικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η τακτική φαίνεται να άλλαξε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν η Μόσχα στράφηκε σε στρατηγική επιθέσεων κατά την διάρκεια της ημέρας. Η παρατεταμένη ανομβρία καταστρέφει καλλιέργειες και κοπάδια, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι έως και μισό εκατομμύριο νέοι κινδυνεύουν. Η μείωση της διεθνούς βοήθειας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ακόμη μεγαλύτερος λοιμός αναμένεται στην Σομαλία εξαιτίας του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, καθώς από εκεί διέρχεται το 70% των εισαγωγών της χώρας. Σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, η τιμή των καυσίμων διπλασιάστηκε μέσα σε ένα μήνα, ενώ τα τρόφιμα έγιναν κατά 50% ακριβότερα. Οι κάτοικοι πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Παγκόσμιου Επιστηστικού Προγράμματος στην Σομαλία, το τελευταίο διάστημα δύο μικρά παιδιά πέθαναν από την πείνα, ενώ λόγω της θερινής ξηρασίας έως και μισό εκατομμύριο νέοι άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο ζωής.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γιώργο Κόπουλο. Κυρίες και κύριοι, καλώς τον. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι έγινε χθες στη Λιβαδιά, στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, που εντάξει, τι να πω, πολύ,

0: πολλά παράδοξα, θα πω εγώ. Αφήνω τα περισσότερα σε σένα.
1: Ναι. Σε ένα παιχνίδι, καταρχάς, που να πούμε ήταν αδιάφορο
0: Έτσι.
1: βαθμολογικά. Δεν υπήρχε ουσιαστικό κίνητρο για καμία από τις δύο ομάδες. Ο Όφι, ο οποίος προερχόταν από τις δύο συνεχόμενες ήττες από τον Άρη, ήθελε να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις μέτρες εμφανίσεις και πράγματι το έκανε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο ο Όφι στην Λιβαδιά. Προηγήθηκε με 0-2 με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Σαλσέδο και όλα έδειχναν ότι παίζοντας αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να και πετύχει και, και άλλα γκολ στο ίδιο διάστημα, ότι θα έφτανε στην νίκη. Τελικά δεν τα κατάφερε. Δέχτηκε 3 γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, στο 92, στο 94 και στο 100. Ωστόσο, μέχρι να τα δεχθεί αυτά τα γκολ, έγιναν πολλά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, έγιναν πολλά στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Πολλά τα παράπονα για τον διαιτητή, για τα σφυρίγματά του. Σε ένα παιχνίδι, το είπες και εσύ ήδη, που ουσιαστικά ήταν αδιάφορο βαθμολογικά. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, βρε παιδί μου. Από εκεί, από το 0-2, φτάσαμε στο 112, στο 3-2. Αλλά ήταν πολλά τα φάλτσα. Τα διαιτητικά.
1: Ναι, μιλάμε για τον διαιτητή τον Κουκούλα και τον διαιτητή που ήταν στο VAR τον Τσακαλίδη. Από αυτούς τους δύο έχει τα πολλά παράπονα ο Όφι. Ενδεικτικά να σου πω ότι οι παίκτες του Όφι δέχτηκαν 9 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη κάρτα, αυτή του Καραχάλιου, στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι που έφερε δεδομένα εκνευρισμό στους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και σαφέστατα ένα αριθμητικό μειονέκτημα μέσα στο γήπεδο. Επίσης και το πέναλτι στο 90 λεπτό, από το οποίο προήλθε η μείωση του σκορ για τον Λεβαδιακό, που έγινε το 1-2, η γνώμη μου είναι ότι είναι καθαρά αμφισβητούμενο. Γι' αυτό και υπάρχουν παράπονα τόσο από τον διαιτητή όσο και από τον VAR, καθώς χρειάστηκε η παρέμβασή του για να δοθεί αυτό το πέναλτι. Μάλιστα, να σου πω ότι τα παράπονα ήταν από όλους. Ο Ανδρούτσος το είπε στη συνέχεια στις δηλώσεις του, ότι εμείς δεν θέλαμε κάτι παραπάνω. Θέλαμε απλά 50-50 να είναι η διαιτησία, και φυσικά τα περισσότερα παράπονα τα έκανε ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Πόντης.
0: Έτσι, πάμε να μας πεις λίγο, να μας θυμίσεις τι είπε ο Χρήστος Πόντης χθες, που ήταν πολύ, πολύ εκνευρισμένος. Είπε, μάλιστα, έχω τόσα χρόνια στο γήπεδο. Κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε και αυτά, τα περί της διαιτησίας εννοώ. Ήταν πολύ εκνευρισμένος.
1: Ναι, ο Χρήστος Πόντης, ο οποίος μάλιστα χθες είχε και γενέθλια, έσβησε και τούρτα στην Λιβαδιά. Σαφέστατα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, μετά από αυτό το 3-2, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαι χθεσινός στο
0: Έτσι.
1: Ποδόσφαιρο. Βλέπω ακριβώς τι γίνεται μπροστά μου στο γήπεδο και συμπλήρωσε πως ό,τι και να γινόταν στο παιχνίδι, ό,τι θα έκανε. Αυτές ήταν οι πρώτες του δηλώσεις. Στη συνέχεια, ο εκνευρισμός, θα έλεγαμε, δεν μειώθηκε καθόλου πηγαίνοντας στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να νικήσει οπωσδήποτε
0: ο Λεβαδιακός.
1: Έφερε χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κίτρινες κάρτες, λέγοντας ότι ακουμπούσαμε τους αντιπάλους απλά και δινόταν φάουλ και κίτρινη κάρτα. Πράγματα τα οποία ήταν ανήκουστα για τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος, όπως είπαμε, πραγματικά δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του για την εξέλιξη.
0: Έτσι. Πάμε λίγο και στα πιο ψηλά. Πάμε να δούμε για το προβάδισμα, να μας πεις για το προβάδισμα του Ολυμπιακού όσον αφορά την έξοδο στο Champions League, Δημοσθένη.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός για τα play-offs στις θέσεις 1-4 νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ, και 65 ο Ολυμπιακός, 63 πλέον ο ΠΑΟΚ. Και έτσι την τελευταία αγωνιστική, αυτή την Κυριακή, θα κριθούν όλα, με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να έχει και ένα προβάδισμα. Θα γίνουν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε ένα παιχνίδι που θυμίζω θα πραγματοποιηθεί και η φιέστα της ΑΕΚ μετά το μάτς για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.
0: Κλείνουμε μπασκετικά, γιατί, πώς να το πω τώρα, κατάφερε και έχασε ο Παναθηναϊκός εχθές, κατάφερε και έμεινε εκτός Final Four.
1: Ναι, πολύ σωστά το λες, χρησιμοποιώντας τη λέξη κατάφερε, γιατί κυριολεκτικά πρόκειται για ένα επίτευγμα. Από το 2-0 που είχε το προβάδισμα στις νίκες, κατάφερε να κάνει 3 σερί ήττες από τη Βαλένθια και με συνολικό σκορ 3-2 η ισπανική ομάδα να πάρει εκείνη το εισιτήριο για το Final Four. Χθες το τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία η Βαλένθια νίκησε με 81-64. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των προσδοκιών και κατώτερος της κρισιμότητας του χθεσινού αγώνα. Θα σου έλεγα ότι δίκαια η Βαλένθια είναι η ομάδα που πήρε την πρόκριση, καθώς όχι μόνο σε όλη τη σεζόν αλλά και σε όλη τη διάρκεια αυτής

0: τη σειρά απέδειξε πως ήταν καλύτερη στο παρκέ. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός θα λέγαμε ότι είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει την πρόκριση στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου χρειαζόταν μόλις μία νίκη σε δύο παιχνίδια για να πάρει εκείνο το ιστορικό το Final Four. Δεν τα κατάφερε και πλέον έχω να σου πω σώτια ότι υπάρχει, έχουν επιρρύπτονται ευθύνες στον Εργκίνα Ταμάν
1: ο οποίο ο
0: για
1: Ταμάν
0: τον
1: είχε πει ότι
0: αποκλεισμό.
1: αν δεν είμαι στο Final Four θα φύγω, κάπως έτσι το είχε πει.
0: Και μάλιστα ρωτήθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου από έναν συνάδελφο Ισπανό, ότι είχε πει, του είπε ο συνάδελφος, είχε πει ότι αν δεν πάρεις την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα φύγεις. Και δεν πρόλαβε καν να ολοκληρώσει την ερώτηση ο συνάδελφος. Και ο Εργκίνα Ταμάν σηκώθηκε και έφυγε από την συνέντευξη τύπου. Είναι βαρύ το κλίμα για τον Τούρκο τεχνικό. Το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα γίνει κάτι. Θα κυλήσει ο χρόνος, δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός καμία απόφαση εν θερμό. Και κλείνοντας το σκοτ, κλείνοντας τα ζευγάρια του Final Four, είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη. Την επόμενη Παρασκευή στις 22 του μήνα η ημιτελική στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
1: Σας ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.298,84 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 188,07 εκατομμύρια ευρώ, 72 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Την Παρασκευή θα μας απασχολήσει καιρικά η θερμική αστάθεια που θα παρουσιαστεί κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, αγγίζοντας και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Βλέπουμε ότι κυρίως στον υπηρετικό κορμό της χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι περιμένουμε για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, με νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ λόγω αυξημένων ποσοστών σχετικής υγρασίας. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θράκης, περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Παρασκευή, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα συννεφιάσει πρόσχερα. Στους 11 βαθμούς μόλις το υδράργυρος νωρίς το πρωί, με νοτιάδες στα 3 μποφόρ. Και εδώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη από τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Για τη στερεά Ελλάδα, ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο, με ανατολικούς ανέμους εδώ στα 4 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία, και εδώ περιμένουμε ένα 24ωρο με ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός. Με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία που το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, λίγη πρόσχερη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε. Με δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3 με 5 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και για τον ομορυθμό περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγη πρόσκαιρη στεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στους 23 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για τον ομο Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, δυτική και εδώ η άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον ομο Λασκίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με δυτικών ανέμων διευθύνσει στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα πιο πυκνές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας αλλά και στο νησί μας. Ενώ οι άνεμοι θα στρέφονται σταδιακά σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις που όμως δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, στο μισό μέτρο έως και ένα μέτρο κυρίως στο βόρειο Κρητικό αλλά και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του

0: Και ο Κρήτης, κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
2: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται στις ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ?
2: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μία σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής, που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, το νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μία νέα διακυβέρνηση η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειρά εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική,

0: στην πορεία της συζήτησης.
1: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη, Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή στη σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ. Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
3: Λοιπόν, όπως είπε και ο κ. Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούργια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφερειακή, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο. Η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες. Και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει. Αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
3: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο που θα πάρει τις εταιρικές αποφάσεις και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
4: Κύριε Άρα, Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το κύριος Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε

0: εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Μερκοσούρ, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
0: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της εν εξελίξη διαβούλευσης.
2: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας που έγκαιρα διοργάνωσε αυτήν την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το σχεδιασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από τον διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, αν χάσουν τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμη, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής